0: μέσα σε με χάνομαι. Λείπεις, τρελαίνομαι, μόνος αισθάνομαι.
1: Δημήτρη.
2: Δανάη.
1: Ήρθες.
2: Γιατί έχεις ντυθεί έτσι?
1: Γιατί τι έχω?

0: 102.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

0: Γι' αυτό, είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, ναι,
2: μα δεν είναι ωραίο.
3: You murdered this man.
4: Yes.
3: You tortured him.
4: Of course.

Κι εγώ σαν κάλπικος φωνιάς με ψέματα σε σημαδεύω. Νυφάλιος να μείνει πια, ο εαυτός μου δεν τολμάει. Έχουν ξυπνήσει από ώρα οι αρνήσεις

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: 8000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού κάδου, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ. 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: 2023.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Φάγαμε και το μισό Σεπτέμβρη. 15 έχει ο Σεπτέμβρης 2026 και είναι Τρίτη. Τρίτη με συννεφιά έξω. Έρχεται σιγά σιγά το φθινόπωρο. Είναι τα προεόρτια, γιατί θα ξανάρθουν και ήλιοι και λίγο ζέστη κτλ. Αλλά σήμερα θα είναι μια βροχερή μέρα, οπότε πάρτε τα μέτρα σας, πάρτε τις ομπρέλες σας, βάλτε παπούτσια που δεν θα πλημμυρίσετε αν περπατήσετε στους δρόμους και ετοιμαστείτε για μια φθινοπορεινή ημέρα. Νεφώσεις αναμένονται στα περισσότερα τμήματα της χώρας και βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά της χώρας. Άνεμη μέτρια έντασης στα νότιο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα είναι σε σταθερά επίπεδα. Δεν περιμένουμε, μην νομίζετε ότι θα μας πάρει και θα μας σηκώσει, αλλά λίγες βροχούλες, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί θα τις έχουμε γύρω-γύρω. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Μπορεί και να μην βρέξει, μπορεί και να βρέξει. Έτσι δεν είναι τα πράγματα.

αρκετά δύσκολα αυτή την ώρα. Και η περιφερειακή Εγάλεω στο τέλος της, εκεί που βγαίνει για Σκαραμαγκά, βλέπω ότι έχει δυσκολίες. Κατά τα λοιπά, μεγάλα προβλήματα δεν βλέπω. Αρχίζει και μαζεύει κίνηση η άνοδος της Κηφισίας, αλλά ακόμα έχει λίγο δρόμο μέχρι να πήξει. Όπως επίσης και ο περιφερειακός εκεί στον Καρέα έχει αρχίσει και έχει αρκετή κίνηση. Κατά τα λοιπά, χαλαρά τα πράγματα στην υπόλοιπη Αττική, μέχρι να αρχίσει να μαζεύει την κανονική κίνηση της ημέρας. Παρά το γεγονός ότι η βενζίνη έχει φτάσει στο 2-2 στην Αττική, 2-13, 2-14, 2-15 είναι καλές τιμές εδώ στην Αθήνα, και 2-2 και πάνω από 2-2. Μου περιγράφει χθες ένας φίλος, κατέβαινε με το αυτοκίνητο και είδε σε βενζινάδικο την τιμή στα 2-20 και μου λέει αντανακλαστικά σήκωσα το πόδι από τον γκάζι, δηλαδή ότι... Να μην κάψουμε άλλο. Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας εάν δεν κάνουμε τίποτα, και επειδή δεν βλέπω να κάνουμε τίποτα, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Το θέτω ως δεδομένο. Είναι εξαιρετικά μεγάλο το πρόβλημα με την ακρίβεια που φέρνει ο πληθωρισμός στην ενέργεια. Πληθωρισμός που, σύμφωνα και με το χθεσινό δελτίο της Τράπεζας Ελλάδος, για το σύνολο του 2026 το βλέπουμε γύρω στο 3,5%. Από 3,8% στο 3,5 δεν το λες και χαμηλά, αν σκεφτείς ότι θεωρητικά ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν το 2%. Εδώ είμαστε στο 3,5% και συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε, άρα αυτά είναι προσθετικά. Έρχεται στην ακρίβεια να προσθεθεί ένα ακόμα 3,5%. Δεν είναι ότι μόνο 3,5% είναι οι αυξήσεις. Επειδή είδα διάφορους να πανηγυρίζουν για τον ένα μήνα που έπεσε λίγο ρυθμός αύξησης των τιμών, διάφορους συγκεκριμένους κυβερνητικούς να πανηγυρίζουν, πρέπει να πάρουμε μέτρα και να δούμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Να μην σας πω ότι ένα πενηντάρικο βενζίνης, η κανονική τιμή, πόσο κοστίζει δηλαδή το καύσιμο, είναι γύρω στα 40 ή λίγο κάτω από τα 40 ευρώ. Τα υπόλοιπα είναι φόροι και ειδικός φόρος κατανάλωσης κτλ. Άρα, να ένας τρόπος για να κατέβει γρήγορα. Η μείωση του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση ούτε να τα συζητήσει δεν θέλει αυτά. Γιατί γεμίζει τα ταμεία. Γιατί το 60% των φόρων είναι έμεση στην χώρα μας. Πολύ χαμηλότερο το ποσοστό στις υπόλοιπες χώρες. Άρα σου λέει τώρα, εδώ γεμίζουν τα ταμεία και μετά εγώ τα δίνω σε επιδόματα. Και έρχομαι σαν τον Άγιο Βασίλη και λύνω θεωρητικά το πρόβλημα των κατοίκων αυτής της χώρας, των πολιτών. Δεν είναι όμως έτσι. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να μειωθεί ο ΦΠΑ χωρίς να πειραχτούν τα έσοδα στο ταμείο. Άρα, μήπως να το δούμε λίγο διαφορετικά. Άσε που μετά και θυμάστε, χθες σας το έλεγα ότι μαθαίνω ότι η συμφωνία κυρίων στα σούπερ μάρκετ, που είναι, η κυβέρνηση λέει ότι είναι μέχρι το τέλος του χρόνου, δεν είναι μέχρι το τέλος του χρόνου, είναι κανένα δίμηνο, βαριά. Και το έψαχνα να δω αν ισχύει, μου λέγανε οι σούπερ μαρκετάδες ότι εντάξει, θα δούμε και τα λοιπά. Και βγήκε χθες ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, και είπε ότι η συμφωνία που έχουμε με την κυβέρνηση είναι για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Από Νοέμβριο, επιστροφή στην κανονικότητα. Να μου πεις τώρα, η κανονικότητα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που έχει επιβάλει η Συμφωνία Κυρίων? Όχι, διότι η Συμφωνία Κυρίων, έχουμε πει, είναι σε 1000 προϊόντα, σε 1000 κωδικούς. Οι 1000 κωδικοί αυτοί δεν είναι όλοι στα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι ότι έχουν αλλάξει την καθημερινότητά μας στα σούπερ μάρκετ. Εγώ που κάνω το σούπερ μάρκετ για το σπίτι μας, βλέπω πώς πηγαίνουν οι τιμές. Έχω και αυτή τη μανία να ελέγχω το καλάθι ένα χρόνο πριν και ένα χρόνο τώρα, γιατί πάνω κάτω τα ίδια πράγματα παίρνουμε. Και βλέπω ότι πραγματικά οι τιμές έχουν αυξηθεί. Αφήνω τις στατιστικές και βλέπω την κανονική ζωή, το πορτοφόλι μου. Και το πορτοφόλι μου βλέπω ότι για το ίδιο σούπερ μάρκετ αδειάζει όλο και περισσότερο. Και δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, είναι και τα γύρω-γύρω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ότι θα καταστραφούμε αν δεν υπάρχει συμφωνία κυρίων μετά τον Οκτώβριο, αλλά επειδή η κυβέρνηση πολύ ταρατατζούν, πολύ επικοινωνία, παίζουμε με την επικοινωνία, είναι η αλήθεια, και ήρθε η ώρα των κανονικών αποφάσεων πια και όχι των επικοινωνιακών φωτοβολίδων, διότι έρχονται και εκλογές και στο τέλος το ταμείο θα γίνει ο λογαριασμός. Είναι γενικό το πρόβλημα, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Παντού ανεβαίνουν οι τιμές. Απλά εδώ έχουμε

0: Ακρίβεια συν ΦΠΑ. Ακρίβεια συν ειδικό φόρο κατανάλωση. Δηλαδή, όσοι ακρίβεια έχουν οι υπόλοιποι, συν κάτι παραπάνω. Εμείς συν λίγο η στρέβλωση της αγοράς, συν λίγο το ότι, όπως έστειλε και ένας ακροατής εχθές, όταν δεν παράγουμε τίποτα εκτός από τουρισμό και κάπου εκεί τελειώνουμε, είναι λογικό να είμαστε και πιο ακριβοί από τους πάντες. Οπότε, καταλαβαίνεις πώς είναι τα πράγματα. Συνεδριάζει και η Fed. Αύριο θα ανακοινώσει το αποτέλεσμα της, την αποφασή της για τα επιτόκια, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ της Αμερικής, και εδώ αναμένεται να υπάρξει ένα νέο beef, διότι ο νέος διοικητής της Fed καλείται στο να αντιμετωπίσει, όπως αντιμετωπίζουν όλες οι κεντρικές τράπεζες, τον πληθωρισμό. Τώρα, αν είναι σωστό ή όχι, είναι μια άλλη συζήτηση, με αύξηση των επιτοκίων και με την πίεση του πρόεδρου Τραμπ του χαμηλά επιτόκια για να μπορούν να δανείζονται επιχειρήσεις και να κάνουμε business. Και όπως ξέρετε, τον προηγούμενο τον έδειξε κακήν κακός τον διοικητή, διότι δεν τον άκουγε στην πολιτική του. Να δούμε με αυτόν πώς θα τα πάει και αν θα τα πάει. Εν τω μεταξύ, είμαστε και πάλι σε φάση που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σταματάει να στέλνει, να ανεβάζει τα social διάφορα τώρα. Στο Truth Social, στο δικό του, να γράφει συνέχεια. Και συνήθως όταν ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει συνέχεια, τα πράγματα δεν πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι ο καλύτερος, κερδίζει τον πόλεμο, όλα πηγαίνουν καλά, μη φοβάστε για τις τιμές, τελειώνει το Ιράν, δείτε το γιατί μετά θα το εξαφανίσουμε και τέτοια διάφορα γνωστά. Εν τω μεταξύ, το Ιράν συνεχίζει να κάνει την δουλίτσα του, να πιέζει εκεί στα στενά του Ορμούζ. Οι Χούθοι εμφανίστηκαν, χτυπήθηκε η Σαουδική Αραβία. Έχουν ξεκινήσει οι Χούθοι να προσπαθούν να κλείσουν και την Ερυθρά Θάλασσα, τα στενά εκεί. Γενικά τα πράγματα δεν πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Τα ομόλογα, τα αμερικανικά ομόλογα στο 5,01, επίπεδα που είχαμε δει λίγο πριν από την κρίση της Lehman Brothers το 2007-2008, τότε που τα πράγματα δεν πήγαιναν καθόλου καλά. Δεν εννοώ ότι είναι η ίδια κρίση, αλλά είναι η ίδια πίεση σε πάρα πολλά μέτωπα. Εν τω μεταξύ, τα χρηματιστήρια κρατάνε την ανάσα τους, διότι η κούρσα ανόδου των τιμών της υψηλής τεχνολογίας έχει σταματήσει, διότι πάγωσαν λίγο οι επενδύσεις από το AI. Για την ακρίβεια, πάγωσαν αυτή η ταχύτητα που είχε η τεχνητή νοημοσύνη στα χρηματιστήρια, σταμάτησε λίγο και όλοι κάθονται να δουν τι θα γίνει. Γενικά το μείγμα είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο να κάνουμε κάτι. Αρκεί να θέλουμε να κάνουμε κάτι. Να υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση που λέμε, αυτή η ρημάδα, αυτή. Εδώ, αντί να συζητάμε για πολιτική βούληση και για δράσεις, συζητάμε για το πόσο κοστίζει το πρόγραμμα των πολιτικών κομμάτων, αν είναι 7 ή 17, αν είναι 4 ή 14, αν είναι 6 ή 16. Δηλαδή, τσακωνόμαστε για κάτι που λύνεται πάρα πολύ εύκολα, το δίνουμε κάπου και το αξιολογεί και λέμε ναι, είναι τόσο ή δεν είναι τόσο, και καθόμαστε τώρα και τσακωνόμαστε. Ή ξέρω εγώ, τσακωνόμαστε για το 2010. Αν ο Γιώργος Παπανδρέου πήγε στο Καστελόριζο και είπε για την έναρξη του μνημονίου, και αν έπρεπε να το πει από εκεί, και αν αμαύρωσε το Καστελόριζο, και αν στα μνημόνια μας βάλανε οι μπλε, οι πράσινοι και διάφορα τέτοια. Ωραίες είναι αυτές οι συζητήσεις, αλλά τις κάνουμε με λάθος τρόπο συνήθως και για λάθος τρόπο κιόλας. Όχι για να βρούμε τι έφταξε και να το λύσουμε, αλλά για να καλύψουμε τις σημερινές δυσκολίες και τις σημερινές αριθμίες. Διότι όταν έρχεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει ότι παιδιά, τι το θέλουμε τώρα το επίδομα ανεργίας, άστο να πάει. 2 μήνες και μετά επιδοτούμε ενεργασία. Όπου κάτσει, όπως κάτσει, ό,τι και αν είσαι. Είσαι 18, είσαι 55, δεν πειράζει. Τους 2 μήνες να πάρει να βρει δουλειά. Ωραία. Άντε και πες ότι εγώ που είμαι 55 και είναι δύσκολο να βρω δουλειά, θα μου βρεις μια δουλειά που θα είναι αντάξια, εισάξια της δουλειάς που είχα και θα την επιδοτήσεις κιόλας και όλα καλά. Οι άνθρωποι που είναι εποχικά εργαζόμενοι, στον τουρισμό για παράδειγμα, που δουλεύουν 6-8 μήνες και μπαίνουν στο ταμείο τους υπόλοιπους 4 για να ξαναδουλέψουν τους υπόλοιπους 8, ή εποχικοί πυροσβέστες ή τέλος πάντων όλα αυτά τα εποχικά επαγγέλματα στους δύο μήνες και αυτούς. Ή αυτοί θα έχουν μια διαφορετική προσέγγιση, για παράδειγμα. Και ξαναλέω, δεν είναι οριζόντια μέτρα, σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Δεν μπορείς να πεις ότι το ίδιο εύκολα θα βρει ένας 18, ένας 20, ένας 25 δουλειά και ένας 50, ένας 55 που είναι και ακριβώς εργαζόμενος, που στοιχίζει περισσότερο στην επιχείρηση, που για να τον κρατήσει μετά, γιατί δεν είναι επιδοτούμενοι, δεν θα είναι για μια ζωή, θα είναι για μερικούς μήνες, για ένα χρόνο. Ωραία, μετά θα πρέπει να τον κρατήσει η επιχείρηση. Και αυτοί οι εργαζόμενοι, δυστυχώς για κάποιες επιχειρήσεις, τους βλέπουν απλά ως ακριβούς και όχι ως έμπειρους ή ως καλούς εργαζόμενους. Έλα να μου πεις πώς θα βρει αυτός δουλειά. Πανηγυρίζουμε και για την ανεργία, ότι έπεσε και τα λοιπά, και σχεδόν κάθε μήνα βλέπουμε το ίδιο αποτέλεσμα στο τέλος. Έβλεπα μία μελέτη που έχει κάνει ο κύριος Μητρόπουλος, θα συζητήσουμε την Παρασκευή που έχουμε το καθιερωμένο ραντεβού μας. Η Ελστάτ ανακοίνωσε 338.820 λιγότερους ανέργους από την ΔΥΠΑ, δηλαδή η ΔΥΠΑ άλλους ανέργους, η Ελστάτ άλλους ανέργους. Συνεχίζουμε αυτό το παιχνιδάκι, το αλλιώς τους υπολογίζει ο ένας, αλλιώς τους υπολογίζει ο άλλος, αλλά η ΔΥΠΑ δίνει τα επιδόματα. Και η Ελστάτ λοιπόν που ανακοίνωσε λιγότερους ανέργους, η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε περισσότερους ανέργους, 386 η Ελστάτ, 715.000 λέμε έτσι, η ΔΥΠΑ. Και λες, ρε παιδί μου, κάτι δεν πάει καλά. Και όχι μόνο κάτι δεν πάει καλά. Με ποιο στοιχείο κάνει πολιτική η κυβέρνηση και ποιο από τα δύο στοιχεία είναι τα σωστά. Πάντως, η Εργάνη τον Ιούλιο ανακοίνωσε 13.795 απολύσεις περισσότερες από προσλήψεις. Και μιλάμε για τον Ιούλιο, όχι για τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο που λες τελειώνουν τα εποχικά επαγγέλματα, αλλά για τον Ιούλιο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Θα το συζητήσουμε την Παρασκευή με τον κύριο Μητρόπουλο, όταν θα τον έχουμε εδώ για το καθιερωμένο ραντεβού. Μόνο εμείς έχουμε προβλήματα? Όχι. Έχουν προβλήματα και άλλοι, και μεγάλα προβλήματα, σημαντικά προβλήματα. Ο πολιτικός σεισμός στην Βρετανία είναι τεράστιος, διότι η Ουαλία, η Βόρεια Ιρλανδία, η Σκωτία και οι λοιπές δυνάμεις έχουν αρχίσει και καλοβλέπουν την ανεξαρτησία τους, την αποσκήρτησή τους, να φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο, να φύγουν από την Μεγάλη Βρετανία, διότι σου λέει, εμείς παιδιά θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη μάλλον, διότι μας συμφέρει περισσότερο οικονομικά. Με τον Brexit εμείς έχουμε πληγωθεί. Άσε που δεν πάνε και καλά τα πράγματα στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, οπότε τι να το κάνουμε. Και έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση τώρα για την επόμενη μέρα, και αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο της επανόδου της ακροδεξιάς στα πράγματα, διότι αυτά τα λάθη εκμεταλλεύεται η ακροδεξιά, τους λάθος χειρισμούς, την λάθος μεταχείριση των πραγμάτων, και τι προσπαθεί να κάνει, να δώσει θεωρητικά απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουν οι πολίτες και δεν μπορούν να τα απαντήσουν οι πολιτικοί. Να μου πεις τώρα, στη Μεγάλη Βρετανία η ακροδεξιά, ο κ. Φάρας ήταν αυτός που πίεζε για Brexit, τα έκανε όπως τα έκανε και τώρα έρχεται ως λυτρωτής, γιατί έτσι είναι αυτά. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μπορούν και ξεπλένονται πάρα πολύ εύκολα και έρχονται μετά θεωρητικά ξεπλημένοι για να το παίξουν λευκές περιστερές και ότι θα μας σώσουν από αυτά που δεν μπορεί να μας σώσει η δημοκρατία. Και τι περίεργο, όλοι αυτοί οι ακροδεξιοί, οι οποίοι θεωρούν το δημοκρατικό πολίτευμα ότι δεν μπορεί να μας βοηθήσει, δεν μπορεί να μας ενισχύσει, δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις κτλ. Κτλ. Να θέλουν τόσο πολύ να εκλεγούν σε αυτό το δημοκρατικό πολίτευμα, σε αυτές τις διαδικασίες τις δημοκρατικές, και να πάρουν και τα χρήματα της επιδότησης της κομματικής, γιατί είναι και αυτό, είναι και το ταμείο, το λέω γιατί σήμερα αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 13 χρόνια που εξέτησε ποινή πολυετούς κάθειρξης ως διευθυντικός τέλεχος στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Να τα λέμε για να τα θυμόμαστε, γιατί κάποιοι τα ξεχνούν. Ήδη ο ίδιος λέει ότι δεν έχει βάλει τελεία στις πολιτικές του επιδιώξεις, ότι θα κατέβει υποψήφιος. Ο νόμος δεν το επιτρέπει και η ποινή του δεν το επιτρέπει, αλλά έτσι κι αλλιώς τι σημασία έχει αν η αλήθεια δεν είναι αυτό που λέμε εμείς. Το ζήτημα είναι να χτίζουμε το αφήγημά μας έτσι όπως θέλουμε. Δικαστικές πηγές που γνωρίζουν την εκλογική νομοθεσία και την ομολογία του Αρείου Πάγου, δηλώνουν ότι με βάση τις αποφάσεις του 2023 ο Κασιδιάρης δεν μπορεί, αν θελήσει τώρα, να κάνει κόμμα και να μετάσχει στις προσεχείς εκλογές, διότι το δικαστικό προηγούμενο που υπάρχει του το απαγορεύει. Αν θα αλλάξει ο νόμος ή όχι είναι μια άλλη συζήτηση. Αν ο νόμος που υπάρχει είναι καλός ή κολοβός, είναι επίσης μια άλλη συζήτηση που μάλλον μοιάζει με κολοβός, γι' αυτό και δίνει το δικαίωμα στον Ηλία Κασιδιάρη να σπέρνει διάφορες παραφιλολογικές συζητήσεις που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, απλά και μόνο για να δημιουργεί την αίσθηση. Τώρα προφανώς θα ψάξει ένα όχημα για να μπορέσει να κατέβει στις εκλογές. Έξω ο Κασιδιάρης, έξω και ο Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν γύρισε στις φυλακές, ο 48χρονος εγκληματίας μετά την νόμιμη άδεια που είχε λάβει από τις 7 Σεπτεμβρίου και πλέον αναζητείται ως δραπέτης. Από το 21 είχε λάβει συνολικά 16 άδειες χωρίς να σημειωθεί κάποιο πρόβλημα, αλλά τώρα έμπλεξε, τέλος πάντων, μου φάνηκε λίγο αστείο το έμπλεξε. Έμπλεξε το παιδί. Ναι, θα βάλει μυαλό. Τέλος πάντων, στο αιματηρό περιστατικό στην Ανάβησο, λίγο πριν από τα ξημερώματα της Κυριακής, έξω από ένα beach bar, όπου σημειώθηκε μια συμπλοκή μετά από διαπληκτισμό μεταξύ παρέας, την οποία φέρεται να συμμετείχει και ο Ριζάη. Διασταυρώθηκε ότι αυτός είναι, και ο Βαρυπινίτης δεν επέστρεψε ποτέ στην φυλακή. Έχει καταδικαστεί δύο φορές σε ισόβια για ανθρωποκτονίες και έχει συνδεθεί με δύο θεαματικές αποδράσεις με ελικόπτερο από τον Κορυδαλό το 2006 και το 2009 μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα. Πολύ κρότη υπόθεση του Μαζονάκη, χθες η κηδεία, αυτό το η χαρμολύπη του κόσμου, δηλαδή ενώ με τραγούδια και χορούς από τη μία και συγκλονισμένη για το θάνατο του Μαζονάκη, το φαινόμενο Μαζονάκης έτσι όπως έχει εξελιχθεί, όπου δείχνει πόσο πολύ ο κόσμος αγαπούσε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά και πόσο πολύ ο κόσμος προσπαθεί, ψάχνει να συνδεθεί με κάποιο σύμβολο, με κάποιον άνθρωπο. Μια λόγω θάλασσα που ενώθηκε για το τελευταίο αντίο και η δικαστική υπόθεση, η δικαστική τροπή της υπόθεσης. Σήμερα η απολογία, έχει αναβαθμιστεί η κατηγορία πλέον για τους δύο και έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι ανακριτικές αρχές αναβάθμισαν την κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο γιατρούς, με τα νέα ευρήματα να ενισχύουν το ενδεχόμενο προσωρινής κράτησής τους. Όσο ξετυλίγεται το κουβάρι, φαίνεται όλο και περισσότερο πως αυτοί οι δύο άνθρωποι έκαναν ό,τι χειρότερο μπορούσαν σε ολόκληρη την καριέρα τους, έτσι κι αλλιώς όπως φαίνεται, αλλά και στην υπόθεση του Μαζονάκη, ό,τι χειρότερο μπορούσαν για να μην σωθεί αυτός ο άνθρωπος. Αγνόησαν τα alert όταν έπαθε θρόμβωση, αγνόησαν την κατάστασή του, αγνόησαν τα προβλήματα που προκλήθηκαν όσο προχωρούσε η διαδικασία, αγνόησαν το σύστημα που τους έστελε μηνύματα ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, το ηλεκτρονικό σύστημα, και προχώρησαν ακόμα και το γεγονός ότι μάλλον ό,τι έπαθε το έπαθε πολύ ώρα πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ, δείχνει πόσο πολύ αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να είναι γιατροί. Η απάντηση της πολιτείας, η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ζητώ μου συγγνώμη για την αδυναμία του συστήματος να προστατεύσει αυτόν τον άνθρωπο. Σύστημα, κάτι απρόσωπο, κάτι γενικό, κάτι θεόσταλτο ή κάτι μη σταλμένο από τον Θεό. Το σύστημα δεν έχει πρόσωπο όταν πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Είναι κάτι ουδέτερο. Ή μάλλον έχει πρόσωπο, αλλά είναι ο ΙΣΑ, για παράδειγμα, που έχει φορτωθεί όλο το λάθος του συστήματος. Το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εμπορίου, το Υπουργείο, δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο Υπουργείο, το Υπουργείο Τσίπας, ξέρω εγώ, ή κάτι άλλο, δεν έχει ποτέ καμία ευθύνη. Τα υπουργεία είναι μόνο για να τους λέμε μπράβο όταν κάνουν κάτι καλό. Όταν γίνεται κάτι κακό, το σύστημα δεν μας προστάτευσε. Κάτι εκτός πραγματικότητας, κάτι εκτός αυτού του
1: 2000 FM. 2000 FM.
0: Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου στον ήχο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που κάθεται και φροντίζει τους ήχους για να έρχεται κρυστάλλινος και αν έχετε και την πολυλογία μου χωρίς ανάσα εδώ και 25 λεπτά ξέρω εγώ πόση ώρα μιλάω. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής, ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί τις μουσικές της ημέρας. Και η κυρία Ελένη Τάγκα απαντάει στο 211-1080-880 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αλλιώς, radio@parapolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στο μικρόφωνο. Είμαι ο Αλέξανδρος Κλώσσας και θα προχωρήσουμε μαζί μέχρι τις 9. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας περιμένει.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Διαβάστε στην απογευματινή. Το Μαξίμου κοστολογεί και βγάζει στον τάκο το πρόγραμμα του Πασόκ. Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη ξεπερνούν τα 6 δις ετησίως. Νέο βαθμολόγιο και αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Όλες οι αλλαγές. Εισάγεται η κάρτα εργασίας σε όλα τα πεδία. Το φαινόμενο Μαζονάκη. Ο λαϊκός τραγουδιστής που κέρδισε την αποδοχή όλου του καλλιτεχνικού χώρου. Λαοθάλασσα στο τελευταίο αντίο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 1993 η κυκλοφορία του δίσκου. Ο Γάτος είναι από τις χαρακτηριστικές στιγμές της τριάδας Πρωτοψάλτη Κραουνάκης Νικολακοπούλου. Μουσική Κραουνάκη, στίχη Λίνας Νικολακοπούλου. 1993, μακριά, σαν τώρα όμως. Όχι, Άρη μου. Ο τίτλος «Κύριος» κερδίζεται με τα έργα της ζωής μας. «Κύριος» και Ηλίας Κασιδιάρης δεν πηγαίνουν μαζί. Μηνύματα δεχόμεθα στο radio papakiparapolitika.gr, αλλιώς στο 211-1080-880, όπως σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας. Καλημέρα, το ψάξαμε, το πήγαμε από εδώ, το πήγαμε από εκεί, το βρήκαμε τελικά. Λέμε να συναντιόμαστε κάθε Τρίτη στις 7.30 για να μιλούμε για την ατζέντα, την οικονομική ατζέντα και τα... τις εκκρεμότητες που έχουμε, που είναι και πολλές οι ρημάδες, δεν λένε να σταματήσουν. Καλημέρα, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό μια συζήτηση που λέει ότι, παιδιά, εντάξει, έχουμε περάσει πάρα πολλά χρόνια δυσκολίας. Υπήρξαν πάρα πολλές επιχειρήσεις, μεγαλύτερες ή μικρότερες, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που με τα δόντια κρατάνε ανοιχτή την επιχείρησή τους. Έχουν χρέη, έχουν από εδώ, έχουν από εκεί. Θέλουν να μείνουν να δουλεύουν, γιατί είναι η δουλειά τους, είναι το εισόδημά τους. Θέλουν να καταφέρουν με κάποιο τρόπο να αποπληρώνουν τα χρέη που έχουν δημιουργήσει. Αλλά για να το κάνουν αυτό, πρέπει να έχουν και λογαριασμούς που. Σε μια εποχή που τίποτα δεν γίνεται χωρίς τραπεζικούς λογαριασμούς, για να μπορούν να κινούνται. Και εδώ πηγαίνουμε με τον αραμπά, σιγά σιγά, χωρίς να εφαρμόζουμε ούτε καν τα αποφασισμένα.
1: Έτσι ακριβώς είναι, Αλέξανδρε. Μιλάμε για τον ακατάσχετο λογαριασμό. Και μάλιστα, όταν είχα δεχτεί ένα τηλέφωνο από κάποιον βουλευτή συγκεκριμένα και μου είπε ότι ψηφοφόρος μου λέει ότι το ακατάσχετο πλέον δεν είναι 1600 όπως λέτε, αλλά είναι 1250. Δεν ρίχνει τα ματιά μου ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι νόμος της Βουλής από τον Ιούνιο. Το ακατάσχετο στα 1600 ευρώ. Όταν λοιπόν άρχισε και το έψαχνα, διαπίστωσα ότι τελικά έχει απόλυτο δίκιο. Τα 1600 ευρώ που ευαγγελιζόμαστε όλοι ότι είναι το ακατάσχετο, δεν είναι τελικά για όλους. Όταν λέμε ακατάσχετο σε ένα λογαριασμό, σημαίνει ότι ό,τι χρήματα και να υπάρχουν μέσα στις τράπεζες, μέσα σε διάφορους λογαριασμούς, έχει το δικαίωμα ο πολίτης έναν από αυτούς. Ειδικά αυτός ο οποίος είναι ή μισθοδοσίας ή για τη συνταξή του, να είναι ακατάσχετος.
0: Ναι.
1: Αυτό το ακατάσχετο είχε ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2014 με 1500 ευρώ. Μειώθηκε στα 1250 ευρώ τον Αύγουστο του 2015 και τον Ιούνιο πλέον από τα 1250 πήγε στα 1600. Όχι όμως για όλους. Γιατί? Γιατί αν το κατασκετήριο πάει προς την τράπεζα, εκεί ισχύουν τα 1600.
0: Ναι.
1: Δεν αλλάξανε όμως στο νόμο το άρθρο που λέει ότι αν το κατασκετήριο πάει σε τρίτους, δηλαδή ή στον εργοδότη ή στον ΕΦΚΑ, κάποιος που παίρνει σύνταξη, εκεί πλέον δεν είναι τα 1600, αλλά παραμένει στα 1250.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα πλέον να είναι θέμα τύχης αν το κατασκετήριο θα πάει στην τράπεζα ή αν θα είναι άτυχος ο πολίτης και πάει στον εργοδότη του ή στον ΕΦΚΑ, οπότε εκεί πλέον είναι τα 1250 και όχι τα 1600. Και μάλιστα συγκεκριμένα, ο πολίτης που μίλησα μαζί του όταν ξεκίνησε να ψάχνω το θέμα, μου είπε, κύριε Χατζησαλάτα, 350 ευρώ το μήνα για μένα το σούπερ μάρκετ μου.
0: Σωστό,
1: είναι μια...
0: σωστό.
1: Και το χειρότερο απ' όλα, Αλέξανδρε, είναι ότι μιλάμε για τα 1250 ή για τα 1600, όταν υπάρχει νόμος στη Βουλή. Ξέρεις πολύ καλά δεν χρησιμοποιώ ποτέ ούτε άρθρα ούτε νόμους, αλλά εδώ επειδή είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, το άρθρο 130 του νόμου 4611 του 2019, το οποίο έχει πάρει και ΦΕΚ. Και μάλιστα έχει βγει και εφαρμοστική απόφαση από τον Υπουργό, η Α1236-19 της ΑΔΕ, αυτός ο νόμος ισχύει. Δεν έχει πάψει να ισχύει. Και τι λέει αυτός ο νόμος? Ότι όταν υπάρχει κατάσχεση σε τραπεζικό λογαριασμό, δεν είναι το συγκεκριμένο τα 1250 που ήταν πριν ή τα 1600 στις περιπτώσεις που λέγαμε τώρα. Αλλά το ακατάσχετο θα δημιουργείται βάσει της ρύθμισης την οποία έχεις φτιάξει και θα έχει σχέση με τη δόση σου. Δηλαδή με πιο απλά πράγματα. Εγώ έχω κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού και είμαι σε μία ρύθμιση. Και πληρώνω το μήνα 1000 ευρώ. Το ακατάσχετο για κάθε μήνα θα είναι η δόση που πληρώνω, άρα τα 1000 ευρώ, επί ένα συντελεστή 3 αρχικό, που φτάνει προς το τέλος της ρύθμισης το 4,5. Ένα δέλεαρ δηλαδή για να παραμείνω στη ρύθμιση. Άρα λοιπόν για μένα το ακατάσχετο είναι 3.000 ευρώ το μήνα. και φτάνει στις 4.500 ευρώ στο τέλος. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι αυτό κάθε μήνα θα πηγαίνει ανάλογα με τη δόση την οποία πληρώνεις, θα ισχύει και εκείνο το μήνα, γιατί αν χάσεις τη ρύθμιση, χάνεις και αυτό το προοδευτικό ακατάσχετο. Αυτός είναι νόμος του ελληνικού κράτους, ισχύει, δεν έχει σταματήσει να υπάρχει. Και όμως δυστυχώς δεν εφαρμόζεται.
0: Ναι, και αυτό είναι το τεράστιο ζήτημα, γιατί ξαναλέω, για πάρα πολλές επιχειρήσεις αυτή η διαδικασία είναι η ανάσα τους για να μπορούν να κινηθούν, να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, να ξεκινήσουν να μαζεύουν πάλι χρήματα στο ταμείο για να πληρώσουν τις οφειλές. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορείς να κινηθείς πια αν δεν έχεις τραπεζικό λογαριασμό.
1: Φαντάζομαι ότι αυτά τα χρήματα που συζητάμε, τα 1.250 ή τα 1.600, είναι χρήματα για σένα, για την οικογένειά σου, για την επιχείρησή σου, για τα ενοίκια, για τους εργαζόμενους. Είναι δυνατόν?
0: Ναι, δεν το συζητάω. Και όλα αυτά τα συζητάμε τη στιγμή που, ενώ το δημόσιο λέει σε σένα να είσαι συνεπής, αλλιώς θα έρχουν κατασχέσεις, θα υπάρξουν πρόστιμα, θα επιβληθούν κυρώσεις κτλ. Το δημόσιο το ίδιο ή οι φορείς του δημοσίου δεν είναι συνεπείς απέναντί μας. Μας πληρώνουν όποτε θέλουν, όποτε κανονίσουν, όποτε μπορούν, χωρίς καμία επιβάρυνση στην καθυστέρηση. Δηλαδή, αν έπρεπε να με πληρώσει σήμερα και να με πληρώσει τρεις μήνες ή ένα χρόνο, δεν υπάρχει κανένα επιτόκιο για αυτούς. Τίποτα, κανονικά. Πληρώνουν σαν να είναι πρώτη μέρα.
1: Και δεν υπάρχει επιτόκιο, Αλέξανδρε, και δεν υπάρχουν μέτρα που μπορεί να πάρει ο πολίτης απέναντι στο δημόσιο. Γιατί το δημόσιο να έχει την κατάσχεση ή τον πληστηριασμό και ο πολίτης να μην το έχει απέναντι στο δημόσιο.
0: Σωστό.
1: 3,27 δις είναι οι οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Τα 2,64 δις συνέλληξη πρόθεσμες οφειλές, από 2,76 μειώθηκαν κάπου τον Ιούνιο, και 629 εκατομμύρια ευρώ είναι επιστροφές.
0: Ναι.
1: Επιστροφές που έχουν να κάνουν είτε με επιστροφές φόρου, είτε άμεσους είτε έμεσους, αλλά και επιστροφές οι οποίες εδώ δικαιολογημένα η ΑΔΕ λέει ότι εγώ θέλω να σας επιστρέψω χρήματα, αλλά δεν έχετε βάλει το IBAN ή δεν μου έχετε τα πλήρη στοιχεία για να μπορεί να έρθει στην κοινωνία μαζί σας. Mm-hmm. Αυτό όμως ο χρειά μπροστά στα 3,27 δις, τα οποία είναι χρήματα, τα χρωστάει το δημόσιο προς τους πολίτες ή προς επιχειρήσεις, με κορονίδα τα νοσοκομεία, 1,23 δις είναι αυτά τα οποία αφήνονται στα νοσοκομεία και στους προμηθευτές, 681 στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, 326 εκατομμύρια στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και 237 στα νομικά πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα χρήματα που οφείλει στους ιδιώτες, στις επιχειρήσεις, είναι χρήματα που η επιχείρηση έχει πληρώσει ΦΠΑ, έχει πληρώσει φόρους και περιμένει να εξοφληθούν τα τιμολόγια ένα, δύο ή και τρία χρόνια.
0: Και κάνει και το λογιστικό κόλπο, φεύγουν από το γενικό λογιστήριο του κράτους, άρα δεν εμφανίζονται ως καθυστερούμενα, πηγαίνουν στους διάφορους οργανισμούς του δημοσίου και από εκεί
1: και
0: πέρα
1: εκεί.
0: Εμφανίζονται εκεί τα προβλήματα, δεν εμφανίζονται και δεν έχεις να πεις ότι φταίει και το κεντρικό κράτος. Αλλά εδώ υπάρχει ένα μόνιμο ζήτημα. Θεωρητικά θα κάνουν αυτή την πλατφόρμα συνέπεια για να ελέγχεται το πράγμα, αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι μπορεί να προχωρήσει έτσι όπως πηγαίνει.
1: Αυτό που δεν μπορείς να καταλάβω, Αλέξανδρε, γιατί εγώ τον διάβασα την περιβόητη πλατφόρμα συνέπεια, η οποία θα έρχει να ελέγχει τα τιμολόγια που εξοφλούνται ή αυτά τα οποία καθυστερούν.
0: Mm-hmm.
1: Μα χρειάζεται να υπάρχει πλατφόρμα για να ξέρει το δημόσιο που χρωστάω. Κάθε μήνα που κάνει τα στοιχεία της, που αναλύει τους λογαριασμούς του, δεν βλέπει ότι εδώ υπάρχει ένα κενό, γιατί χρωστάω στον Αλέξανδρο, στον Γιάννη, στον Α, στον Β.
0: Σωστό.
1: Και συνήθως να χρειάζεται πλατφόρμα για να δούμε τις συνεπειές μας.
0: Συνήθως όταν έχουμε ένα πρόβλημα, αντί να ψάξουμε να βρούμε τη λύση, φτιάχνουμε μια επιτροπή με 2-3 οι οποίοι θα κάτσουν, θα δουν τι είναι αυτό το πρόβλημα για να μας πούν πώς μπορεί να λυθεί κτλ. Και να βρούμε μια λύση που δεν θα εφαρμοστεί πάλι. Δηλαδή, αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο εκτός από το να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνει έλεγχος. Τα λεφτά δεν πρέπει να πηγαίνουν από το δημόσιο στους ιδιώτες ή σε επιχειρήσεις έτσι. Απλά πρέπει να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες. Δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από αυτό. Είναι δεδομένο.
1: Ακριβώς. Τώρα, ισονομία, ισοπολιτεία, ίσα βάρκα, ίσα πανιά, διαλέγουμε ό,τι θέλουμε τα δύο.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Να σε πάω κάπου αλλού. Στα στοιχεία για τις τιμές των ενοικίων από την Eurostat, όπου η Ελλάδα για ακόμη μια φορά είμαστε στην πρώτη θέση. Είναι στην πρώτη θέση η Ελλάδα. Περήφανη πολύ, γιατί είμαστε οι ακριβότεροι από όλους.
1: Θα είμαστε περήφανοι γιατί είμαστε ακριβότεροι από όλους. Αρκεί να έχουμε το εισόδημα να το υποστηρίξουμε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δηλαδή, θα ήμασταν μια χαρά αν ξέραμε ότι είναι η πιο ακριβή χώρα του κόσμου, αλλά ο κάθε πολίτης έχει 10.000 ευρώ εισόδημα.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Έχουμε χαμηλό εισόδημα με πολύ μεγάλες υποχρεώσεις. Έτσι λοιπόν η Eurostat τι λέει. Έχει φτιάξει έναν συντελεστικό αλγόριθμο και λέει ποιες χώρες, ποιοι πολίτες δίνουν για ενίκιο πάνω από το 40% του εισοδήματός του.
0: Ναι.
1: Άρα μου περισσεύει το 60% για όλες τις άλλες υποχρεώσεις. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,2. Δηλαδή οι 8 πολίτες στους 100 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη χώρα μας, Αλέξανδρε, είναι 28,9. 29% δηλαδή στην ουσία.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα στους τρεις. Ετήσια αύξηση ενοικίων το 2025 σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. 17,6 αυξήθηκε στην Κροατία, ετήσια δαπάνη για τα ενοίκια. 10,1 στην Ελλάδα. 9,8 Ουγγαρία. 9,6 Βουλγαρία. 8,2 Ρουμανία. Είμαστε στη δεύτερη θέση στην Ευρώπη πίσω από την Κροατία. Και το πολύ χειρότερο απ' όλα, μία έρευνα του ΚΕΘΗΜ.
0: Ναι. Και εδώ είναι τα δύσκολα. Εδώ είναι τα δύσκολα, γιατί φαίνεται η πραγματικότητα πόσο ασφυκτική γίνεται για τους ενοικιαστές.
1: Ακριβώς, γιατί έχει να κάνει με το μισθό το οποίο έχεις, τα χρήματα τα οποία έχεις. Ενίκιο για διαμέρισμα ενός δωματίου, ενός μονοδωματίου.
0: Ναι.
1: Στην Αθήνα αντιστοιχεί στο 70,2 του μέσου μηνιαίου μισθού, όταν στην Ευρώπη αντιστοιχεί στο 33,8. Τα μισά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τα μισά του μισθού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενίκιο για διαμέρισμα 2 μονοδωματίων. Στην Αθήνα αντιστοιχεί στο 93,6 του μέσου μισθού. Ένας μισθός δηλαδή στην ουσία.
0: Ναι.
1: Στην Ευρώπη είναι 45,6. Λιγότερο από το μισθό. Για 3 μονοδωμάτια στην Αθήνα αντιστοιχεί στο 140,4 του μισθού. Πρέπει να βρω λοιπόν και το υπόλοιπο 40,4 να το προσθέσω στο μισθό μου για να μπορέσω να το πληρώσω. Στην Ευρώπη 62,03. Και αν θέλουμε μονοκατοικία, εκεί πλέον 203,9 του μέσου μηνιαίου μισθού στην Ελλάδα, 93,9 στην Ευρώπη. Είναι χάσμα.
0: Είναι τεράστιο το χάσμα, και είναι το χάσμα και από τη μία η ακρίβεια και από την άλλη η χαμηλή μισθή. Άρα το πρόβλημα είναι τεράστιο και χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις και γρήγορες λύσεις. Γρήγορες λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά τέλος πάντων σωστές παρεμβάσεις ώστε να περιοριστεί λίγο το φαινόμενο, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Και όχι να έχουμε προγράμματα, χωρίς να το αποδομήσω.
0: Α, καλά.
1: Το σπίτι μου, ένα ή δύο ή τρία τώρα που θα έρθει, το οποίο δημιουργούν ενδυνάμει αγοραστές με τα ίδια ακίνητα. Έτσι ανεβαίνουν τα ακίνητα οι τιμές. Είναι πληθωριστικό το θέμα.
0: Μα το είδαμε και στο σπίτι μου ένα, το είδαμε και στο σπίτι μου δύο. Τώρα με το σπίτι μου τρία, μάλλον θα ανέβουν ακίνητα άλλη κατηγορία, λίγο πιο ακριβά. Γιατί ανεβαίνει το ποσό των ακινήτων, άρα θα ανέβουν και τα ακίνητα που ήταν, ξέρω, πάνω από τις 300.000. Μέχρι τώρα δεν ασχολιόμασταν με αυτά τα ακίνητα με το σπίτι μου. Άρα θα διευρυνθεί ο κύκλος των αυξήσεων, έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Να δούμε, να δούμε. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ
1: για την συζήτηση.
0: Καλημέρα, Γιάννη Χατζησαλάτας, ο οικονομικός σύμβουλος, στο καθιερωμένο ραντεβού μας για να βλέπουμε λίγο την οικονομική ατζέντα των ημερών.

15 Σεπτεμβρίου του 1821, πέντε χώρες της Κεντρικής Αμερικής αποφασίζουν την ίδια μέρα ότι 300 χρόνια ισπανικής κυριαρχίας ήταν μάλλον αρκετά. Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ, Ονδούρα, Νικαράγουα και Κωνσταρίκα κηρύσσουν μαζί την ανεξαρτησία τους από την Ισπανία. Πέρυσι γιορτάσαμε την ανεξαρτησία τους με μουσικά στην Νικαράγουα. Φέτος περνάμε δίπλα στην Ονδούρα. Μπάντα Μπλάνκα, Σόπα Ντε Καρόλ.

Πριν πάμε στη διαφημίση, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Πένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. 18 Κηποθέατρο Παπάγου. Και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
13: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Βαγγέλης Γερμανός από τον πρώτο του δίσκο, τα μπαράκια. Το 1981 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα δισκογραφικά πράγματα. Ο Βαγγέλης Γερμανός φέρνει μαζί του ένα διαφορετικό αέρα, με την βοήθεια βεβαίως του Διονύση Αβόπουλου, που τον ακούμε και στο τραγούδι, και στις δεύτερες η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Τρελαθεί με αυτή την είδηση που διάβαζα χθες γύρω-γύρω, την επερτομάτου μου δηλαδή, δεν είχα κάτι να δώσω μεγάλη σημασία. Έλληνας ο νέος James Bond, και διάφορα τέτοια λέω. Κοίτα να δεις ποιες είναι που θα έχουμε και Έλληνα James Bond. Δηλαδή θα κυνηγάει τους κακούς και θα λέει put the code down και τέτοια που έλεγε στη διαφήμιση. Αλλά freeze! Διαβάζω λοιπόν τον Έλληνα, λέω πατριωτάκι θα είναι, εδώ από το Παγκράτη θα είναι ο τύπος. Αν δεν είναι από το Παγκράτη θα είναι, ξέρω, από το Περτούλη. Αν δεν είναι από το Περτούλη θα είναι από το Καρπενήσι, ξέρω, κάτι τέτοιο. Μπαίνω μέσα να διαβάσω τι είναι. James Bond λέει, ο πιθανός νέος James Bond, ο Τεό James. Ωραίο παιδί, λέω, Έλληνα θα είναι, τέτοια μορφιά, πολύ. Μπαίνω μέσα, ο παππούς του λέει, ο παππούς του ήταν Έλληνας, έφυγε το 40 όταν μπήκαν οι Ναζί, πέρασε στη Συρία και από τότε μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε, τον Κίτσο τον Λεβέντη. Τι Έλληνας ρε παιδιά, δηλαδή, εντάξει, έχει μια καταγωγή, τώρα ένας του παππούς ήταν Έλληνας και τα λοιπά. Σιγά μην τρέχει ο James Bond με ελληνική σημαία, πώς κερδίζουν τα μετάλλια και τρέχουν γύρω γύρω με ελληνική. Πολύ όμορφο παιδί, το πρώτο πράγμα που είπα Κατερίνα μου, πολύ όμορφο παιδί. Αλλά δηλαδή, ναι, πραγματικά, πολύ όμορφο παιδί, αλλά δεν είναι Έλληνας, δηλαδή, το παιδί, μπράβο και συγχαρητήρια, δεν ξέρω, ξέρει που πέφτει η Ομόνοια, ξέρει, δεν ξέρει που πέφτει η Ομόνοια, δηλαδή, έχει πήξει στη σταδίου, πηγαίνοντας και ερχόμενος τώρα, εντάξει, δεν θέλει ο ίδιος να γίνει James Bond, γιατί λέει, φοβάται ότι θα τον κλείσουν σε ένα χρυσό κλουβί, έστω και αν απ' έξω έχει μια Aston Martin, δεν έχει κι άδικο.
1: Που την είχε μια κομψή κυρία.

0: Ευαγγελία.
1: Αυτό είναι ο καφές από τους χειμερινούς κολυμβητές. Πρόταση από το Βαγγέλη. Κάθε σπίτι που ενοικιάζεται, μόλις κατατίθεται το πρώτο ενίκιο στην ΑΔΑΕ, να έρχεται επιτροπή να εξετάζει το σπίτι που μένει ο καθένας, σε τι κατάσταση είναι, και να κάνει αυτοψία επιτόπου και να κρίνει αν είναι σωστό το ενίκιο ρωτώντας τα δίπλα σπίτια. Χαθήκαμε. Βαγγέλη, άμα το κάνουμε αυτό για κάθε σπίτι, καταλαβαίνεις ότι δεν θα κάνει τίποτα άλλο η ΑΔΑΕ. Υπάρχει τρόπος ψηφιακά να το βλέπεις όλο αυτό, δηλαδή να βλέπεις τα ενίκια γύρω-γύρω κτλ. Προφανώς τώρα την κατάσταση του σπιτιού δεν μπορείς να τη δεις, αλλά τα ενίκια μπορείς να τα δεις από το τι ενίκια έχει υπόλοιπη η αγορά. Έτσι κι αλλιώς ελεύθερη είναι η αγορά, θα σου πει ο καθένας, ορίζει το ενίκιο όπως τον ενδιαφέρει. Αφού το σύστημα και γενικά οι ευρωπαϊκοί δείκτες ανάβουν συνέχεια προειδοποιητικά λαμπάκια, η κυβέρνηση τα σβήνει όπως ο γιατρός στην υπόθεση του Μαζονάκη. Ναι, μακάβριο λίγο, μακάβριος ο παραλληλισμός, αλλά πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων στις 8. Ο Βασίλης Ντέτσικας είναι στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σε πολύ λίγο και πάλι εδώ, στα Παραπολίτικα και στο Πρώτο Πρωινό.
0: Δε καρά τσακισμένη από σένα, μα θέλω να μου πεις και δίχως να ντραπείς.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
5: Φάμε σήμερα.
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή.
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού.
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Καλωσορίσατε Εύη μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
1: αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
13: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά. 2000 FM.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 6 λεπτά μετά τις 8, 15 Σεπτεμβρίου γράφει το ημερολόγιο. Γιορτάζει ο Νικήτας και η Νικητία και η Νικητούλα. Και ο Βυσαρίων επίσης γιορτάζει. Χρόνια τους πολλά.
1: Πέταξε και είπε άλλο ένα. Τα νιάτα θέλουν έρωτα.
0: Λίγο μουντός ο καιρός έξω, λίγο φθινοπορεινός για την ακρίβεια. Ακόμα έχουμε η φθινοπορεινή ημερία στις 23 του Σεπτέμβρη. Ακόμα είμαστε καλοκαίρι για όσους τέλος πάντων επιμένουν στο καλοκαίρι. Ένα μικρό πέρασμα είναι με λίγες βροχές κατά τόπους, διάφορες περιοχές της χώρας. Όχι εξαιρετικά μεγάλη μεταβολή των θερμοκρασιών. Λίγο αέρας, λίγο βροχή σε κάποιες περιοχές. Αυτά. Πάρτε καμιά ομπρέλα μαζί σας για να είστε σίγουροι ότι δεν θα σας βρει η βροχή στο δρόμο.

Κάθε φορά που ακούω αυτό το θρυλικό πλέον τραγούδι των Frankie Goes to Hollywood, το Relax, σκέφτομαι τον Ανδρέα Ευαγγελόπουλο τη ζημιά μας έχει κάνει με την ελληνική διασκευή του.

ήταν εθνικό στάρτη πέρσι, το μου, συγγνώμη, το ξέχασα. Μου το θύμισε ο Παναγιώτης Χάλερης, ο οποίος είναι απέναντι και φροντίζει τους ήχους, αλλά μου θυμίζει και με βγάζει από τους κινδύνους. Κατάλαβε, με προστατεύει για να μην φάμε καμιά μήνυση μέρες που είναι από τον εθνικό στάρ. Κατερίνα Πλαδή στην επιμέλεια της εκπομπής, ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο περιμένει τα τηλεφωνήματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, αλλιώς radio-papaki-parapolitica.gr.

Το Relaxam είναι 43 εβδομάδες στα βρετανικά charts. Την εποχή εκείνη ήταν το μακροβιότερο. Το τραγούδι με τη μακροβιότερη παρουσία στα charts. Αμφιλεγόμενο πολύ εκείνη την εποχή. Αλλά εξαιρετικά επιτυχημένο και εμπορικά επιτυχημένο. Πούλησε πολλά εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάπως έτσι έχει μπει και στον κατάλογο με τα πιο δημοφιλή singles του Ηνωμένου Βασιλείου. Είπαμε το Ηνωμένο Βασίλειο που περνάει δύσκολη περίοδο, διότι συζητούν μεταξύ τους μήπως τα σπάσουν, τα χωρίσουν τα τσανάκια τους, διότι δεν βλέπουν φως στο τούνελ, με την Αγγλία να περνάει δύσκολα και αυτή έτσι κι αλλιώς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σου λέει οι υπόλοιποι τώρα τι θα κάνουμε, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε, θα περιμένουμε μπάς και ξαναορθοποδήσει η Αγγλία για να πάμε κι εμείς παρακάτω. Και κάπως έτσι έχουν ξεκινήσει μια κουβέντα για να το διαλύσουν. Δεν ξέρω που θα καταλήξει. Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία και Σκωτία είναι αυτοί που το συζητούν. Να θυμίσω ότι έχει ξαναγίνει δημοψήφισμα στις συγκεκριμένες χώρες και βγήκε έστω και οριακά να παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα. Θέλουν Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που ακόμα η Βρετανία είναι στη φάση του να επιστρέψουμε, να μην επιστρέψουμε, προβλήματα. Και όλα αυτά τα προβλήματα βοηθούν τον Φάραντς, τον ακροδεξιό.

Και σε αυτή την περίπτωση πάντα ο κόσμος στρέφεται στο original. Δεν πηγαίνει στις απομιμήσεις και το original σίγουρα δεν είναι τα κεντροδεξιά κόμματα που προσπαθούν να το παίξουν πολύ δεξιά ή φαρ δεξιά ή τελείως ακροδεξιά. We'll all be planning out a route. We're gonna take real soon. We're waxing down our suit. 1961 και η παγκοσμίως άγνωστη The Pendletons μπαίνουν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν το τραγούδι Surfing. Η επιτυχία θα τους κάνει γνωστούς και θα μετανομαστούν σε Beach Boys για να κάνουν μια σπουδαία καριέρα στη συνέχεια. Εδώ στα δικά μας έχει ενδιαφέρον πολύ το ότι οι 53 ανεξάρτητοι έχουν αρχίσει και σκέφτονται μήπως και με κάποιο τρόπο συνασπιστούν για να τα βρουν κάπως μεταξύ τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί που προέρχονται από αριστερά κόμματα, από τη Νέα Αριστερά, από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την Πλεύση Ελευθερίας κτλ. Μήπως τα βρουν μεταξύ τους για να εκλέξουν και εκπρόσωπο δικό τους στην διάσκεψη των Προέδρων, ώστε να ορίζουν τα πράγματα οι ίδιοι και όχι διάφοροι άλλοι ανεξάρτητοι, γιατί είναι και πολλοί. 53 είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, άμα το σκεφτείς αυτήν την εποχή. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θα έχει περιοδία στην Αττική. Κανονικά ο προεκλογικός αγώνας συνεχίζεται, σαν να μην έχει περάσει ούτε μια μέρα. Να δούμε αν θα πει κάτι για την πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, σε σχέση με την μείωση του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Προσωπική άποψη, λέει, είναι του κ. Μαρινάκη, αλλά τώρα η αλήθεια είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει προσωπικές απόψεις είναι λίγο περίεργο. Να πεις και αυτός θα κατέβει στην βάσανο της σταυροδοσίας, οπότε πρέπει να πει διάφορα. Αλλά ακόμα όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει δηλώσεις, είναι σαν να τις κάνει η ίδια η κυβέρνηση. Στα υπόλοιπα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ ψάχνει να δει, μάλλον για την ακρίβεια, περνάει από την Κρυσάρα τα βιογραφικά των διαφόρων υποψηφίων που θέλουν να ενταχθούν στο κίνημα. Είδαμε τον κύριο Βλονίτη, για παράδειγμα, τον πρώην βουλευτή του, μάλλον, ναι, τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που είχε πάει με τον Κασελάκη, μετά τσακώθηκε με τον Κασελάκη, μετά βρέθηκε ανεξάρτητος και ψάχνει να βρει και αυτός πολιτική στέγη. Τον είδαμε στην ομιλία του Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη και ο Ναύαρχος ήταν στην ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη και εκεί υπάρχει μια συζήτηση μακρά πλέον για το αν θα ενταχθεί ή όχι στο ΠΑΣΟΚ. Μια πηγαίνει και μια έρχεται. Και η κυρία Μίνα Κασιμάτη είναι από αυτούς που συζητιούνται αν θα επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ. Γενικά υπάρχει μια τάση επιστροφής. Κάποιοι λένε από όσους δεν παίρνει ο Αλέξης Τσίπρας στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά δεν είναι ακριβές αυτό. Εκεί έχουν τα δικά τους ζητήματα. Έχουν και λίγο γκρίνιες ότι πότε, παιδιά, θα φτιάξουμε όργανα εδώ πέρα κανονικά και όχι τα διορισμένα. Αλλά η γραμμή είναι μετά. Μετά τις εκλογές τώρα θα πάμε σιγούλια-σιγούλια, χωρίς πολλές εντάσεις εσωτερικές, γιατί είναι και πυρεπείς. Βγαίνουν, πώς το λέει, άλλοι δεν ήξερε τι έκανε, έπαιρνε ζωές. Δηλαδή πάνε και να κάνουν μια δήλωση και λένε 30 κουταμάρες όλες μαζί και μετά άντε να τα μαζέψεις.

Αυτή είναι Dire Straits, Walk of Life, 15 Σεπτεμβρίου του 88. Ο Κνούπλεφ ανακοινώνει τη διάλυση των Dire Straits και το παράδοξο είναι ότι δεν τους διέλυσε η αποτυχία, αλλά η τεράστια επιτυχία τους. Ο Κνούπλεφ μετά το Brothers in Arms και τις εκατομμύρια πωλήσεις είχε κουραστεί να ακούει ότι οι Dire Straits ήταν το μεγαλύτερο συγκρότημα στον κόσμο και όπως είπε η συζήτηση είχε πάψει να αφορά τη μουσική και αφορούσε πλέον τη δημοτικότητα, χρειαζόταν ένα διάλειμμα. Το διάλειμμα κράτησε από το 88 μέχρι το 90.

0: 1991, όπου επέστρεψαν με το On Every Street για ένα τελευταίο μεγάλο γύρο και κάπου εκεί άρχισε και η αντιστροφή μέτρηση. Εμείς πάμε λίγο πίσω στις μεγάλες μέρες του Brothers in Arms στο Walk of Life. Συζητούν όλοι για την ακρίβεια και κυρίως για την ακρίβεια στα καύσιμα, διότι μας τσουρουφλάει εδώ και πάρα πολύ καιρό, σίγουρα από τότε που ξεκίνησε αυτή η νέα γεωπολιτική ένταση στην Μέση Ανατολή, όπου είδαμε τις τιμές να ανεβαίνουν, μετά σταμάτησαν οι εχθροπραξίες, έπεσε για λίγο το πετρέλαιο στις αγορές, πήραμε μια ανάσα, είπαμε μήπως και αλλάξει κάτι, αλλά τα πράγματα δεν ήταν καθόλου έτσι. Το πετρέλαιο που πλησίασε τις προάλλες στα 110 δολάρια το βαρέλι, τώρα είναι στα 107,44, το αέριο στα 82 ευρώ η μεγαβατόρα. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, για να δούμε πώς είναι οι τιμές σήμερα και πώς αναμένεται να κινηθούν το επόμενο διάστημα. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σε ποιο επίπεδο είμαστε τώρα?
1: Μας καίει, δεν έχει σταματήσει. Ναι. Και αυτή η αποκλιμάκωση στο προηγούμενο διάστημα δεν έδωσε κάτι. Απλά ήρθε μια στασιμότητα σε κάποια συγκεκριμένη τιμή, δηλαδή γύρω στα 2 ευρώ. Αλλά δεν σταμάτησε όμως να συνεχίζει να ανεβαίνει. Δεν υποχώρησε βασικά. Και βέβαια αυτές τις υποχωρήσεις που έχουμε στις τιμές είναι αυτές οι οποίες έχουν δοθεί είτε στα 10 λεπτά στην αμολύβη βενζίνη από τα δηληστήρια, είτε στα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση από την κυβέρνηση και 5 από τα δηληστήρια. Που σημαίνει ότι αν αυτά προσθεθούν, πάμε πολύ ψηλά. Γιατί στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα Θεσσαλονίκη, αυτή τη στιγμή βρίσκεται μια μέση τιμή στα 2 ευρώ και 15 λεπτά και στην υπόλοιπη Ελλάδα πολύ παραπάνω. Δεν το συζητάμε για την νησιωτική. Η νησιωτική πάει να ξεπεράσει τα 2,5 ευρώ το λίτρο, τόσο η αμόλυβη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο. Και η πυρωτική Ελλάδα βρίσκεται περίπου στο 2,35 και 2,40 κάπου οι απομακρυσμένες περιοχές. Οι οποίες αυτές επιβαρύνονται είτε με τις θαλάσσιες μεταφορές για την νησιωτική Ελλάδα, είτε με τις χερσαίες μεταφορές για την υπηρετική Ελλάδα. Αλλά αυτό που μπορούμε να περιμένουμε είναι μόνο αυξήσεις. Γιατί και σήμερα ακόμα βλέπουμε αυξήσεις οι οποίες μας έρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα και περισσότερο βλέπουμε αύξηση στο δηλισμένο προϊόν, στο πετρέλαιο και λιγότερο στην αμόλυβη βενζίνη.
0: Ναι.
1: Αυτά τα βλέπουμε από τότε που υπάρχει αυτή η δυσαναλογία όσο αφορά στις προμήθειες, γιατί οι προμήθειες όπως βλέπετε και ακούμε γίνονται όχι επαρκώς, αφενός και αφετέρου γίνονται με μικρές προμήθειες, με μικρές ποσότητες οι οποίες διαφοροποιούν την τιμή ανά είδος. Και γι' αυτό βλέπουμε μια διαφορετική τιμή στο πετρέλαιο κίνησης να αυξάνεται περισσότερο σε σχέση με τη βενζίνη ή άλλοτε να βλέπουμε τη βενζίνη να αυξάνεται περισσότερο ανάλογα με το πετρέλαιο. Βέβαια και για αυτή τη εβδομάδα οι προβλέψεις είναι προς τα πάνω, έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή θα δούμε στην Αττική 2,20.
1: Μα έχει φτάσει το 2,20. Η Αττική είναι στο 2,15 αυτή τη στιγμή. 2,17, 2,18. Έτσι, το 2,20 της Αττικής είναι αύριο, μεθαύριο.
0: Ναι. Ωραία. Αυτό σημαίνει πραγματική τιμή 2,30.
1: Αυτό σημαίνει πραγματική 2,30, δεν ήταν το δεκάλεπτο.
0: Αν δεν ήταν το δεκάλεπτο. Έχουμε δει ξανά τέτοιες τιμές στην Αττική?
1: Όχι.
0: Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες τιμές.
1: Όχι, δεν τις έχουμε ξαναδεί.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρουμε, είναι πολλά αυτά τα οποία έχουν ένα ερωτηματικό και πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πρώτα απ' όλα είναι με όλα αυτά που ακούγονται. Κοιτάξτε. Είδατε χτες ότι οι Χούθοι πάνε να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Ένας κύκλος ολόκληρος. Ο κύκλος τι σημαίνει? Σημαίνει επιβάρυνση. Επιβάρυνση στους ναύλους.
0: Βέβαια.
1: Ασχέτως εάν είναι.
0: Σε όλα τα προϊόντα, όχι μόνο στο πετρέλαιο. Σε όλα τα προϊόντα.
1: Ασχέτως αν είναι 110 δολάρια το βαρέλι.
0: Mm-hmm.
1: Και επιβάρυνση αυτή. Όταν φέρεις από την Αμερική καύσιμα αργό, θα είναι το ίδιο? Όλες αυτές οι θαλάσσιες μεταφορές, οι οποίες είναι πολύ χρονοβόρες, είναι και κοστοβόρες.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, τι μπορείς να περιμένεις εάν εμπλέκονται και άλλα κράτη και άλλες χώρες μέσα σε αυτό το πόλεμο εκεί κάτω? Η Σαουδική Αραβία έκλεισε τον αγωγό. Όλες αυτές είναι δυσκολίες στην προμήθεια.
0: Ναι.
1: Και αυτά ανεβάζουν την τιμή.
0: Προφανώς, απλά βλέπουμε μια μεγαλύτερη ένταση στην άνοδο της τιμής αυτό το διάστημα. Δηλαδή, έχουν ξαναπεράσει είναι... ενεργειακές κρίσεις, αλλά τέτοια ακρίβεια στα καύσιμα στην Ελλάδα δεν έχουν ξαναδεί.
1: Ναι, γιατί δεν είναι σε μια κανονικότητα η αγορά να μπορέσει η προμήθεια να γίνει με διαπραγμάτευση και να πεις ότι θα αγοράσω τόσο, θα κάνω ένα συμβόλαιο τριμήνου σαν δηληστήριο ελληνικό, θα κάνω με ένα προγραμματισμό και θα πάρω αυτές τις ποσότητες με αυτή την τιμή για να μπορέσω να έχω χαμηλή τιμή και να είναι ελκυστικό το προϊόν για να πουλάει,
0: ναι.
1: Γιατί έχουμε μείωση στις πωλήσεις μας.
0: Σωστό.
1: Και όχι μόνο εμείς. Και όλη η Ευρώπη.
0: Ναι, λογικό. Περιορίζει την κατανάλωση λόγω της ακρίβειας.
1: Βέβαια.
0: Προφανώς.
1: Όλοι μειώνουν τις κινήσεις τους. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει δυνατότητα της διαπραγμάτευσης από την πλευρά των δηληστήριων να αγοράσει και να κάνει, όπως σας είπα, συμβόλαια τριμήνου. Έχουν ποσότητες, όχι αυτές που θέλουν, αλλά αυτές που. Και να σας πω και κάτι. Όταν θα βγουν 5 καράβια, ποιος θα τα πρωτοπάρει. Αυτός θα ίσως πιθανότατα να δώσει και τη μεγαλύτερη τιμή. Όλα αυτά είναι
0: σωστό.
1: Υπάρχει πληστηριασμός για να μπορέσει να
0: πάρει ένα πληστηριασμός για το οποίο θα πάρει το καράβι, σε όποια τιμή και να είναι, απλά για να καλύψει τις ανάγκες του. Αλήθεια είναι αυτό. Σε ένα μήνα από σήμερα ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αν έβγαινε σήμερα, θα βγαίναμε στα πόσα, στα 1,90.
1: Πάνω από το 1,90.
0: Πάνω από το 1,90.
1: Η σημερινή τιμή γράφει 1,97.
0: 1,97.
1: Μάλιστα, με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης για τις 15 Οκτωβρίου. Με τα σημερινά δεδομένα, με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που ανοίγει στις 15 Οκτωβρίου. Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σήμερα του πετρελαίου θέρμανσης είναι όσο και τη κίνηση.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν με το μειωμένο φόρο και προσθέτοντας τα 15 λεπτά που έχει το κίνησης, γιατί δεν το έχει το θέρμανσης, θα ήταν 1,97. Βέβαια, άκουσα τον κύριο Πυρακάκη χθες που είπε ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά.
0: Σύμφωνοι.
1: Και βέβαια, ό,τι και να γίνει, θα πρέπει να είναι οριζόντιο. Αλλά να σας πω και κάτι, κύριε Κρόστη. Πόσο μπορεί να γίνει, πόσο, πείτε μου, όταν είναι 2 ευρώ, πόσο.
0: Μα αυτό πήγα να πω, ότι επειδή μιλάμε τώρα για 2 ευρώ πάνω κάτω, έτσι, 5 πάνω, 5 κάτω για 2 ευρώ. Δεν ξέρω πόσα χρήματα πρέπει να δοθούν για να φτάσει πού, να φτάσει στο 1,80, να φτάσει στο 1,70. Δηλαδή...
1: 1,70. Πάλι είναι σε σημείο το οποίο μπορεί όλος ο ειδικός χώρος κατανάλωσης να δοθεί εν είδη βοηθήματος οριζόντια στην Αντλία, θα μειωθεί κατά 30 λεπτά.
0: Ναι.
1: Πόσο λοιπόν μπορεί να πέσει από το 2 ευρώ, από το 1,90 θα σας πω.
0: Ξεκινήσαμε
1: 1,90.
0: Με 1,10 πέρυσι.
1: Ξεκινήσαμε με 1,10, κλείσαμε με 1,80.
0: Ναι. Αλλά κλείσαμε με 1,80 τον Απρίλιο που δεν παίρνει κανένας πετρέλαιο, που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, που είχε σταματήσει ο κόσμος να προμηθεύεται.
1: Όχι, δεν παίρνει. Δεν παίρνανε γιατί. Όχι γιατί είχαν πετρέλαιο. Δεν είχαν πετρέλαιο και περιμένανε του χρόνου να δούμε τι θα γίνει.
0: Γι' αυτό. Επειδή ήταν ο πόλεμος στη φούρια του, έλεγαν όλοι εντάξει, άσε να δούμε του χρόνου. Μπας και έχει σταματήσει, αφού έλεγε και ο Τραμπ σε μια εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες σταματάει. Προφανώς.
1: Σε 15 μέρες ήταν ο πόλεμος και πάμε τώρα, κοντεύουμε να φτάσουμε ένα χρόνο.
0: Ναι. Είναι ένα ερώτημα τώρα. Πώς μπορούμε να το λύσουμε αυτό. Να το λύσουμε, τέλος πάντων. Να περιορίσουμε λίγο αυτό το βάρος στην τσέπη μας.
1: Μόνο με οριζόντια επιδότηση κρατική. Μόνο.
0: Ναι.
1: Γιατί για να μειωθεί ο ΦΠΑ δεν το συζητάει.
0: Δεν το συζητάει η κυβέρνηση.
1: Ούτε η κυβέρνηση ελληνική.
0: Δεν το συζητάει η κυβέρνηση. Γιατί...
1: Δεν το συζητάει, δεν επιτρέπεται. Δεν είναι επιτρεπτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια. Κάτι θα γίνει σε επίπεδο, πρέπει να γίνει κάτι σε επίπεδο ευρωπαϊκό.
0: Δεν είναι επιτρεπτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει ΦΠΑ, όχι να έχει το συγκεκριμένο.
1: Να μειώσει έτσι όπως είμαστε, ακόμα δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Να αλλάξει συντελεστή, μπορεί να αλλάξει συντελεστή άμα θες. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι συντελεστή θα έχει.
1: Δεν ξέρω αν το επιτρέπει.
0: Μια χαρά το επιτρέπει. Και μια χαρά το έχει βάλει και σε ευρωπαϊκές οδηγίες για να επιτραπεί και η μείωση του συντελεστή, άμα θέλει, και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Που ο ειδικό φόρο κατανάλωση είναι εκτό των συμφωνιών για το ΦΠΑ. Έτσι κι αλλιώ.
1: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν θα βοηθήσει πολύ.
0: Ναι.
1: Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι μικρός στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Και βέβαια από ό,τι λέει και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης, υπάρχουν μειώσεις στις καταναλώσεις, το καταλαβαίνετε, διότι υπάρχει ύφεση στους όγκους πωλήσεων και όχι στον κύκλο εργασιών. Ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος γιατί είναι υψηλή η τιμή, γιατί εισπράττει περισσότερο ΦΠΑ, αλλά το αποδητικό φόρο κατανάλωσης εισπράττει λιγότερο. Ναι. Αυτό το οποίο περισσεύει είναι από το ΦΠΑ λόγω του υψηλού της τιμής.
0: Σωστό, σωστό. Άρα πηγαίνουμε με, με αυτή την τάση και προς ώρα δεν βλέπουμε και αλλαγή από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δυστυχώς ναι. Μάλιστα. Πηγαίνουμε ανωτικά και δεν προβλέπεται και κάποια άλλη αλλαγή.
0: Πρόεδρε,
1: και
0: ευχαριστώ.
1: Και άλλη μόνο να μην μπει και το δηληστήριο ότι παίρνω το δεκάλεπτο από τη βενζίνη ή το πεντάλεπτο από το πεντάλεπτο.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Μάζευε και συγκερόγες που λένε για να μειώνεται έστω και λίγο η τιμή. Κύριε Θεσματογλου, ευχαριστώ πολύ για την
1: καλημέρα και σε εσάς και στους
0: καλημέρα. Γιώργος Θεσματογλου, ο τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρωτηρούχων Εμπόρων Καυσίμων.

Αυτή είναι η Talking Heads Wild Wild Life, 15 Σεπτεμβρίου του 86. Κυκλοφορούν το 7ο άλμπουμ τους, True Stories. Μόνο που ο David Bryan εκείνη την εποχή δεν αρκείται στη μουσική, γράφει, σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί και στην ομώνυμη ταινία. Μια αλόκοτη περιήγηση σε μια φανταστική πόλη του Τέξας, γεμάτη ακόμα πιο αλόκοτους ανθρώπους. Τα τραγούδια γράφτηκαν για αυτόν τον κόσμο και οι Talking Heads τα ηχογράφησαν ξανά για το δίσκο ανάμεσά τους στο Radiohead. Από εκεί πήρα αργότερα το όνομά τους και πήραν το όνομά τους και η Radiohead, το γνωστό συγκρότημα από τον δίσκο και το τραγούδι του Talking Heads.

Να, αν έχεις καλούς συναδέλφους που σ' ακούνε και έχουν και ισχυρή μνήμη, λύνεις και τις απορίες σου. Μας λέει ο Γιώργος ο Λαμπύρης μήνυμα ότι έχει την αίσθηση ότι υπήρχε και υψηλότερη τιμή αμόλυβδης από την τιμή που έχουμε δει τώρα στην Αττική. Το ψάξα λοιπόν στα γρήγορα και είδα ότι όντως 17 Ιουνίου του 2022 η μέση τιμή ήταν 2,43, ήταν τότε που ήταν στα πολύ πάνω του ο πόλεμος στην Ουκρανία. Άρα Γιώργο μου, έχουμε ζήσει και χειρότερα και αντέξαμε. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Λαμπύρη. Τον ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στα Παραπολιτικά, 11 με 1, αλλά το διαβάζετε και καθημερινά στο Power Game.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε,
6: έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ακμή. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
10: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
10: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
16: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη. Κοιτάξτε πώς φάγαμε και το μισό Σεπτέμβρη και προχωράμε κανονικά. Λιώνει ο χρόνος, δηλαδή δεν προλαβαίνεις να το σκεφτείς. Αυτό που ακούσαμε ήταν Γιάννης Πουλόπουλος, τρεχαντήρι θαρματός από το 1969. Μήνυμα Πλέσσας και στίχη Λουκίλας Πλέσσα. Τελευταίες μέρες η επικαιρότητα σχεδόν στο σύνολό της απασχολείται από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή η υπόθεση που έγινε αποκάλυψη για τις συνθήκες που λειτουργούν πολλά κέντρα αυτού του είδους στο κέντρο της Αθήνας, που όλοι τα ξέρανε αλλά τίποτα δεν κάνανε, που όλοι προσπαθούν τώρα να κρύψουν το κεφάλι τους στην άμμο σαν την Στρεφοκάμηλο, που όλοι προσπαθούν ο ένας να ρίξει την ευθύνη στον άλλον και να πει ότι δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος, εγώ δεν μπορούσα, τα ξέραμε αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, δεν τα ξέραμε αλλά δεν μας λέγατε και τίποτα για να πάνε να τα κάνουμε. Μια βιομηχανία που δυστυχώς υπάρχει κάτω από τις μύτες των υπευθύνων, είναι και πάνω από τις μύτες των υπευθύνων, ανάλογα τώρα πώς θέλει να δει κανένα ο καθής τα πράγματα, που είναι όμως πάρα πολύ επικίνδυνη, γιατί ασχολείται με την υγεία των ανθρώπων. Δεν είναι απλά να πάμε να πάρουμε ένα καπέλο που είναι χαλασμένο και δεν μας κάνει. Εδώ μιλάμε τώρα για ιατρικές πράξεις που θα έπρεπε να γίνονται μόνο σε πολύ μεγάλα νοσοκομεία και τα έκανε ο άλλος στο δωμάτιο ενός διαμερίσματος στο κέντρο της Αθήνας με καμία προφύλαξη, με κανέναν όρο όπως θα έπρεπε να τηρούνται όλοι αυτοί οι όροι. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Θεόδωρο Μαντά, ποινικολόγο, έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί πολύ και με τέτοιου είδους υποθέσεις, αλλά κυρίως με το πώς θα πρέπει να τηρείται το νομικό πλαίσιο εδώ σε αυτή την χώρα, να συζητήσουμε λίγο για το νομικό σκέλος αυτής της υπόθεσης. Καλημέρα κύριε Μαντά, ευχαριστώ πολύ.
1: Κύριε Γκρόσα, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές. Να είστε πάντα καλά.
0: Να ξεκινήσω με το zoom, με την ουσία. Τι σημαίνει πρακτικά η μετάβαση από την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης στην ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο?
1: Θα το εξηγήσω αμέσως, κύριε Γκρόσα, αφού προηγουμένως μου επιτρέψετε μία επισήμανση.
0: Ναι.
1: Να μοιραστώ μία σκέψη μαζί σας στον αέρα. Ο Γιώργος ο Μαζονάκης, ακόμη και με την εκδημία του, ακόμη και με την έξοδό του από τη ζωή, προσέφερε στην ελληνική κοινωνία μια πολύτιμη υπηρεσία. Αφού ο θάνατός του στάθηκε αφορμή, επιτέλους η πολιτεία να σκύψει επάνω σε ένα φαινόμενο εκτεταμένης παραϊατρικής δραστηριότητας, σε εργαστήρια που είτε κατέχουν για άλλη αιτία άδεια λειτουργίας, είτε δεν κατέχουν καθόλου, προσφέρουν και διαφημίζουν υπηρεσίες πολυτελείας στην υγεία, με τραγικό αποτέλεσμα να διακυβεύεται καθημερινά η ζωή και η σωματική ακεραιότητα χιλιάδων συμπολιτών μας που επιλέγουν, καλός ή κακός, παρασυρμένοι ίσως από υποσχέσεις απατηλές, αυτή τη θεραπεία. Η πρώτη παρατήρησή μου είναι αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Η δεύτερη παρατήρηση, πράγματι, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε από χθες το μεσημέρι μια αναβάθμιση της κατηγορίας. Να διευκρινίσουμε προκαταβολικά για τους ακροατές μας ότι ο τακτικός ανακριτής που έχει την ευθύνη του χειρισμού της υποθέσεως έχει απόλυτη εξουσία και αρμοδιότητα κατά τον νόμο, εφόσον από τα στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση του, που εισφέρονται στη δικογραφία, προκύπτει πιθανολόγηση τέλεσης αδικήματος αυστηρότερη από αυτό που αρχικά έχει ως κατηγορία απαγγελθεί, πράγματι να αναβαθμίσει την κατηγορία, να δώσει βέβαια καινούριο κατηγορητήριο και να χορηγήσει και σχετική προετοιμασία ώστε ο κατηγορούμενος να προετοιμαστεί και να απολογηθεί για την αναβαθμισμένη και όχι για την αρχική πλέον κατηγορία.
0: Mm-hmm.
1: Ποια είναι η διαφορά? Να το πούμε λίγο γλώσσα, κύριε Γλώσσα, να το πούμε λίγο με αριθμούς. Mm-hmm. Ξέρετε, οι αριθμοί έχουν το νόημα. Η αρχική ποινική δίωξη ήταν για το αδίκημα της έκθεσης με θανατηφόρο αποτέλεσμα, κακούργημα, έτσι είναι το υποτιμάμε, αλλά με ένα πλαίσιο ποινικής μεταχείρισης από 5 έως 10 χρόνια κάθεξη.
0: Ναι.
1: Τώρα πλέον, με την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, το πλαίσιο της ποινικής μεταχείρισης είναι ένα και μοναδικό. Η προβλεπόμενη ποινή είναι μία και μοναδική αυτή της ισοβίου καθρίξεως. Το βαθμό που ο κατηγορούμενος θα κριθεί ένοχος από το ποινικό δικαστήριο. Βεβαίως, με την αναβάθμιση της κατηγορίας, αυτό που αναβαθμίζεται και πρέπει να το μοιραστώ μαζί σας, είναι και η πιθανολόγηση, σε πολύ σημαντικό βαθμό πλέον δικαιοδοσία, ανακριτή και εισαγγελέως, να φτάσουν μέχρι το έσκατο μέτρο δικονομικού καταναγκασμού μετά την απολογία των κατηγορουμένων, που είναι αυτό της προσωρινής κράτησης.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, η δική μου εμπειρία λέει, χωρίς να θέλουμε, να δεν έχουμε εικόνα, δεν έχουμε στοιχεία της δικογραφίας, μιλάμε μόνο για την πρώτη σελίδα, μόνο για την κατηγορία, έτσι να είμαστε απολύτως ακριβείς σε αυτό, ο κανόνας, θα επιλέξω αυτή τη διατύπωση, ο κανόνας λέει ότι σε κατηγορία ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η κρίση του τακτικού ανακριτή έχει αχθεί σε προσωρινή κράτηση.
0: Ναι. Θα το ξέρουμε αυτό μάλλον αργά το βράδυ απόψε.
1: Αργά
0: γιατί...
1: το βράδυ, ναι. Και να σημειώσουμε γι' αυτό, κύριε Κλώσσα, για τους ακροατές, ότι σήμερα ολοκληρώνεται το πενθήμερο. Εάν μέχρι τη 12η βραδινή, μέχρι 12 σήμερα το βράδυ, δεν έχει ολοκληρωθεί η απολογία στον τακτικό ανακριτή και δεν έχει αποφανθεί ο ανακριτής με τον εισαγγελέα πρωτοδικών για την τύχη των κατηγορουμένων, μετά τις 12 το βράδυ εκπνέει το πενθήμερο και είναι υποχρεωμένος ο ανακριτής να διατάξει την απελευθέρωση της αποφλέξης. Για να ακριβολογούμε, να το λέμε με νομικούς όρους, να πάρει την κράτηση που μέχρι αυτή τη στιγμή έχει επιβληθεί. Βέβαια, ούτε εδώ έχουμε κάποιο ιστορικό ανάλογο. Νομίζω ότι έστω αργά το βράδυ, μέχρι 12 το βράδυ, η διαδικασία θα είχε ολοκληρωθεί.
0: Ωραία. Τώρα εδώ υπάρχει, μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας, υπάρχει μια λεπτή γραμμή, κρίσιμη διαφορά ανάμεσα στον ενδεχόμενο δόλο και την ενσυνείδητη αμέλεια. Δηλαδή, πότε λέμε ότι κάποιος απλά πίστεψε πως θα αποφύγει το μοιραίο και πότε ότι αποδέχθηκε το ενδεχόμενο να επέλθει το μοιραίο.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ακριβώς που καλείται να κρίνει η ποινική δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Εάν από τις συνθήκες με τις οποίες τελείται ένα δίκημα, και δεν θέλω εδώ να ξεχνάμε την ιδιαιτερότητα του αδικήματος, έτσι, ανθρωποκτονία από πρόθεση, αυτό λέει η ποινική δίωξη με ενδεχόμενο δόλο.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε ιδιαίτερες πράξεις όταν έχω ως αποτέλεσμα ιατρικής παρέμβασης, ιατρικής επέμβασης τον θάνατο, έχουμε διαβάθμιση.
0: Ναι.
1: Έχουμε την ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ένα ενδιάμεσο, θα έλεγα, στάδιο είναι η έκθεση με θανατηφόρο αποτέλεσμα, αυτό που είχαμε στην αρχική ποινική δίωξη, και το βαρύτερο των αδικημάτων, για το οποίο μπορεί κάποιος σε ιατρική πράξη να καταδιωχθεί, είναι ακριβώς αυτό που έχουμε σήμερα, η ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Κοιτάξτε να δείτε. Θα πρέπει ο ανακριτής και ο εισαγγελέας σήμερα και αύριο μεθαύριο το ποινικό δικαστήριο να πιστούν ότι κατά τη διάρκεια της παροχής των ιατρικών υπηρεσιών ο ιατρός είδε την εξέλιξη του ασθενούς, διαπίστωσε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον κίνδυνο πόλειας της ανθρώπινης ζωής και αποδέχθηκε, εδώ είναι το κρίσιμο θέμα, ως πιθανότητα, όχι ως γεγονός, μην γίνει κανένας λάθος, ως πιθανότητα το ενδεχόμενο να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Εδώ πραγματικά είναι το κρίσιμο σημείο, εάν έπρεπε ή όχι, μόνο η δικαστική αρχή μπορεί να το αξιολογήσει και να το κρίνει αυτό. Εάν τις κρίσιμες στιγμές, τα κρίσιμα λεπτά, την κρίσιμη ώρα, ο γιατρός, αν και είδε, αν και διέβλεψε, αυτή είναι η σωστή λέξη, το θανατηφόρο αποτέλεσμα, δεν έπραξε σύμφωνα με τη συνείδησή του, με τον όρκο του και κυρίως με την από το νόμο προβλεπόμενη ευθύνη για να αποτρέψει το ενδεχόμενο να χαθεί μια ανθρωπίνη ζωή. Αυτά τα κρίσιμα, κατά τη γνώμη μου, λεπτά και ο τρόπος της συμπεριφοράς, δεν είχε άλλο εργαλείο δικονομικό ανακριτής. Ο τρόπος της συμπεριφοράς των ιατρών και της αντιμετώπισης εκείνα τα πρώτα λεπτά. Την εκτροπή στην κατάσταση της υγείας του ασθενούς είναι που θα οδηγήσουν στο συμπέρασμα τελικά τι έγινε σε αυτά τα κρίσιμα λεπτά.
0: Το γεγονός...
1: ή τι παραλείφθηκε.
0: Ή τι δεν έγινε. Ναι. Το γεγονός ότι η ιατρική πράξη έγινε σε χώρο που δεν ήταν κατάλληλος, όπως όλα τα περιστατικά και τα γεγονότα δείχνουν. Είναι μια ξεχωριστή παράβαση ή είναι ένδειξη ότι οι γιατροί γνώριζαν και αποδέχτηκαν με αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο.
1: Πολύ εύστοχη ερώτηση. Συνυπολογίζονται. Είναι ένα κριτήριο πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να έχω άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου και ειδικά εμείς στο Δικηγορικό Σύλλογο, ξέρετε κύριε Κλώσσα, είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στην πειθαρχική μας διαδικασία σε αυτά τα φαινόμενα και σε αυτές τις συμπεριφορές. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα αυτό και τελείως διαφορετικό πράγμα να προβάλλω και να διαφημίζω υπηρεσίες μεσητείας, παροχής εξυπηρετήσεων και οτιδήποτε άλλο. Άρα, έχοντας σε λειτουργία ένα ιατρικό εργαστήριο, το οποίο από την πληροφορούμαστε από τον Ιατρικό Σύλλογο, είχε άδεια παθολογικό ιατρίου, αλλά όχι άδεια παροχής ιατρικών υπηρεσιών πλασμαφαίρεσης, είναι ένα στοιχείο που κατά τη γνώμη μου βαρύνει και βαρύνει και πάρα πολύ στην κρίση του τακτικού ανακριτή που τον οδήγησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας.
0: Ναι. Όσοι έλεγξαν και αδειοδότησαν το συγκεκριμένο ιατρείο, γνώριζαν ή παρέλεψαν τέλος πάντων να κάνουν σωστά τους ελέγχους για τη λειτουργία του ιατρείου, έχουν ευθύνες?
1: Κοιτάξτε, η πρώτη εύκολη απάντηση είναι ναι, έχουν ευθύνες. Ναι. Αλλά, ακούστε κύριε Κλώσσα, εάν αδειοδοτεί κάποιος ένα ιατρείο να λειτουργήσει ως παθολογικό ιατρείο. Ναι. Έτσι, ιατρός παθολόγος ή ιατρός οφθαλμίατρος. Και παρά την δεσμευτική ως προς το περιεχόμενο της αδειοδότηση, ο γιατρός μετέρχεται πράξεις ιατρικές εννοώ και παρέχει υπηρεσίες νοσηλευτικές. Τελείως έξω από την άδεια η οποία το έχει χορηγηθεί, ειλικρινά έχω μία δυσκολία να κατανοήσω το πώς σε χιλιάδες ιατρία μπορεί καθημερινά να ασκεί η πολιτεία άμεση εποπτεία. Σωστό. Είμαστε σε μία γκρίζα ζώνη. Εμένα πολύ με ικανοποίησε ότι άκουσα από το στόμα του ίδιου του Υπουργού Υγείας χθες και προχθές σε συνεντεύξεις, μίλησε για κενά στην νομοθεσία και γκρις ζώνες και η αδυναμία της πολιτείας να το ελέγξει αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ήδη κατά δήλωση το Υπουργός Υγείας έχει δώσει εντολή για συγκρότηση ειδικής επιτροπής η οποία από βάση μηδενική θα εξετάσει όλο το πλαίσιο λειτουργίας αυτών των ιατρείων. Από μόνο του το γεγονός αυτό είναι μια σαφής ένδειξη ότι η πολιτεία και τα θεσμικά όργανα που έχουν την κατά νόμο ευθύνη δεν έπραξαν. Δεν λέω συγκάλυψαν, μην παρεξηγηθώ. Δεν έπραξαν στο επίπεδο της πρόληψης τα δέοντα και χρειάστηκε να φτάσουμε στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής επιτέλους για να ευαισθητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός, να ευαισθητοποιηθεί η ελληνική πολιτεία. Γι' αυτό είπα στην αρχή της συζήτησής μας για την πολύτιμη υπηρεσία που ο Γιώργος Μαζονάκης με την εκδημία του προσέφερε στην ελληνική κοινωνία.
0: Έχουμε περάσει το χρόνο, αλλά θέλω να σας κάνω και μια σε εισαγωγικά προσωπική ερώτηση. Υπήρξατε συνεργάτης με τον κύριο Μαζονάκη, ήσασταν δικηγόρος του για πάρα πολλά χρόνια. Τι άνθρωπος ήταν ο
1: Είναι γεγονός. Με τον Γιώργο είχαμε βρεθεί πάρα πολύ κοντά. Ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, ένας εξαιρετικός συνεργάτης, ένα παιδί που αγαπούσε τη ζωή, αλλά πριν και πάνω απ' όλα αγαπούσε αυτό που κάνει. Δηλαδή, αν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να εξοντώσει τον Γιώργο τον Μαζονάκη, είναι να του αποστερήσεις τη δυνατότητά του και την λατρεία του στο τραγούδι, στο να είναι αυτός που είναι. Και είναι μία ίσως από τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτόν τον βάναυσο τρόπο με τον οποίο έφυγε από τη ζωή. Ο Γιώργος θα μείνει στο μυαλό και στην καρδιά όλων μας ως ένα παιδί που δεν μεγάλωσε ποτέ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: να
0: για την συζήτηση.
1: Κύριε Γλώσσα, και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Μαντάς, ποινικολόγος, εκπρόσωπος της Ολομέλειας του Δικηγορικού Συλλόγου, τέως αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για την νομική υπόθεση που ξεκινάει τώρα. Όλο αυτός ο ανήφορος, δυστυχώς, είχε χαθεί ένας άνθρωπος και είχε χαθεί ένας άνθρωπος από αμέλεια, είχε χαθεί ένας άνθρωπος από αδυναμία του συστήματος να ελέγξει και κυρίως από το γεγονός ότι δύο θεωρητικά γιατροί δεν έκαναν τίποτα από όσα έπρεπε για να τον προφυλάξουν. Κυρίως έκαναν όλα τα ανάποδα. Δηλαδή έκαναν μια ιατρική πράξη που δεν έπρεπε να κάνουν και τη χρέωναν μάλιστα και πάρα πολύ ακριβά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Διζυγλικινικό.
11: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors.
11: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Παραπολιτικά.

0: Αυτή είναι η Ζωή Κουρούκλη και ξέρω κεφάλι. Και έχουμε και πολλά ξέρω κεφάλια εδώ γύρω-γύρω σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, όχι, το δικό σου κεφάλι δεν είναι ξηρό. Το δικό σου κεφάλι είναι όπως πρέπει, ρε παιδί μου. Δέχεται την πληροφορία, την διηλίζει και την επαναφέρει με περισσότερη. Δηλαδή, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πριν αποκτήσουμε πραγματικούς pop stars στην Ελλάδα, που δεν αποκτήσαμε ποτέ, αλλά τέλος πάντων είναι η Ζωή Κουρούκλη, η Ζωή Τσαϊ Κουρούκλη. Όχι, δεν εννοούσα την απόλυτη. Σε παρακαλώ, φωτιά να πες να με κάψει. Δεν εννοούσα την απόλυτη, εννοούσα όλους τους υπόλοιπους. Έτσι κι αλλιώς. Όλους τους υπόλοιπους. Η Ζωή Κουρούκλη ήταν από τους πρώτους star στα μέσα τη δεκαετία του 60 εκεί. Αυτός είναι Λουκιάνος και Λαϊδόνης. Είναι το τελευταίο τραγούδι από το δίσκο Ψυχραιμία Παιδιά του 79, όπου ευχαριστεί όλους αυτούς που δούλεψαν για το θαύμα που κατάφεραν να κάνουν, δηλαδή να βγει ο δίσκος έτσι. Και εγώ ευχαριστώ όλους αυτούς που δούλεψαν για να βγει και αυτή η εκπομπή. Παναγιώτης Χαλάρης στον ήχο, Κατερίνα Πλατή στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια στα τραγούδια της ημέρας που ακούσαμε, που μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια, η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1088-80 και ο κύριος Βασίλης Ντέτσικας, απλά και μόνο γιατί υπάρχει. Φτάνει για να μπορούμε εδώ σε αυτή την εκπομπή να παράγουμε. Μία ώρα μεταξύ 7-8 για να ακούσετε το δελτίο των 8 και μία ώρα μεταξύ 8-9 για να ακούσετε το δελτίο των 9 ολοκληρώθηκε. Έρχεται το δελτίο στις 9 με όλες τις τελευταίες ειδήσεις και όλες τις εξέλιξεις της ημέρας με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ξενάκης και ο Βασίλης Σκουρής. Να είστε όλοι καλά, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 αύριο θα είμαστε εδώ στον αέρα των Παραπολιτικών. Καλημέρα σας.
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
7: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθης Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
9: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
12: Ξύπνας μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
14: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
13: Δηλαδή?
14: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
13: Τι έχει το μενού?
14: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
13: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
14: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
13: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
14: Έτοιμο.
13: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
14: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
13: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
14: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα, βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
17: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
16: Στο ανατολικότερο σημείο του, συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
17: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
16: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
17: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
16: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
17: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
16: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
17: Γευστική περιπλάνηση.
18: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
19: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
20: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
21: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
22: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
23: Περίμενε, μπάστα.
24: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
22: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
24: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
22: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
24: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
22: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
25: 2000 FM.
26: Ο κύριος Πάνος Χαλαρής. Γεια σας κύριε Χαλαρή, καλημέρα σας. 2-11-10-80-8-80 για τα τηλεφωνήματά σας. Ειδικά όλοι έχετε μπλέξει κίνηση. Τώρα θα σας πω που έχετε μπλέξει. Αν και ξέρετε προφανώς όσοι έχετε μπλέξει.
22: Ξέρετε εσείς πίσω στον δρόμο, δεν ξέρουν αυτοί που ξεκινούν.
26: Μπράβο, λοιπόν, μήπως τους βοηθήσουμε λοιπόν αυτούς που ξεκινούν ή έχουν ξεκινήσει ήδη. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά και ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές. Τώρα, ποιο είναι το χειρότερο από αυτά που βλέπω? Το χειρότερο είναι γιατί έχουν γίνει και έχει γίνει κάποιο ατύχημα, νομίζω, εκεί. Ατύχημα, έτσι, κάτι πολύ σοβαρό, νομίζω. Στην λεωφόρο Αθηνών, που ξεκινάει πολύ πριν το Χαϊδάρι κίνηση. Δηλαδή, ξεκινάει, μπαίνεις από το ποτάμι μέσα, κάνεις ένα μικρό κομμάτι και ξεκινάει από εκεί, που δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι. Είναι Χαϊδάρι, αλλά στις αρχές του, και φτάνει η κίνηση μέχρι το Σκαραμαγκά. Ένα. Δύο, εδώ η Συγκρού. Την είδαμε μόλις τώρα, την απολαύσαμε. Έχει κίνηση, ναι. Έχει κίνηση η Συγκρού από. Πού να πούμε τώρα. Εγώ νομίζω όταν περνούσε έχει από τη στροφή Νέα Σμύρνης, τώρα είναι λίγο πιο πάνω, αλλά έχει αρκετή κίνηση στην ανοδό της. Το ποτάμι. Από πολύ πριν, αρκετά πριν τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο όμως, από πριν από το δαχτυλίδι με τον, εκεί την διασταύρωση με, τον, με την Αττική Οδό, κατεβαίνεις και φτάνεις μέχρι την μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και επίσης κίνηση διακεκομένη. Στη διαδρομή από το Σταύρος Νιάρχος προς τον Πειραιά, κατά κόκκινα τα περισσότερα κομμάτια. Στην παραλιακή, στην έξοδο της παραλιακής από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι και το παλιό Φάλιρο και ένα κομμάτι του Καλαμακίου μέχρι εκεί. Και στην έξοδο από την Γλυφάδα, πριν τη λεωφόρο Αλίμου ξεκινάει και συνεχίζει μέχρι τον Άλιμο. Λοιπόν, στην Κατεχάκη αρκετή κίνηση. Κηφισίας. Και η άνοδος και η κάθοδος έχουν μεγάλα κόκκινα κομμάτια. Όπως και η Μεσογείων, αλλά χαμηλά. Δηλαδή. Από το κάτω Χαλάνδρη και μετά. Από κάτω Χαλάνδρη μέχρι Αγία Παρασκευή και πάνω είναι και η άνοδος και η κάθοδος ανοιχτές.

0: Νησιά είναι στο 250 κλασικά αυτή τη στιγμή. Έχει φτάσει στα νησιά των Κυκλάδων για παράδειγμα, είναι 250 και δεν υπάρχει και προοπτική για καλύτερα. Και αρχίζει, θα ανοίξει κάποια στιγμή.
1: Το ανάποδο ίσως είναι ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ.
0: Και θα ανοίξει κάποια στιγμή και το θέρμανσης, γιατί όπως είπαμε.
1: 15 Οκτωβρίου.
0: 15 Οκτωβρίου. Ναι. Και θα αρχίσει, υπολογίζουν να ανοίξει το 1,90.
1: 1,90. Με 1,92 να ξεκινήσουμε. Αυτό είναι ο υπολογισμός. Και ελπίζουμε να είναι το καλό σενάριο και να μην έχουμε άλλα σενάρια στην πορεία.
0: Με 1,90, όταν πέρσι άνοιξε με 1,12-1,15.
1: Σωστό.
0: Είναι σχεδόν τα διπλάσια λεφτά. Λοιπόν, αυτός που έβαζε 300 λίτρα ή 400-500 θα βάλει τα μισά. Υποχρεωτικά. Και να κάνουμε το σταυρό μας να μην έχει πολύ κρύο. Πού θα έχει. Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που έχει κρύο έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι κι αλλιώς. Ναι.
0: Εδώ δεν είναι τα πράγματα έτσι. Είναι κάπως καλύτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα πιάσει και εδώ κρύο κάποια στιγμή. Γενικά ενεργειακά ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ.
1: Και δύσκολο. Αυτό θα φέρει επιπτώσεις. Θυμάσαι που λέγαμε ότι θα είναι μέχρι το τέλος του έτους η συμφωνία κυρίων για τις τιμές.
0: Μου φέρει και
1: δεν είναι έτσι που πας στο σούπερ μάρκετ μπορεί να ξέρεις παραπάνω. Αλλά...
0: Κοίτα, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Είδα εγώ κάποιες μειώσεις σε τιμές βασικών προϊόντων όπως ο καφές που παίρνω για παράδειγμα. Είδα να φθηναίνει. Είδα εγώ τον τόνο να έχει μια μείωση στην τιμή του. Τώρα πρόχειρα σου λέω 2-3 πρόγια που θυμάμαι. Όχι τίποτα φοβερό, αλλά μια μείωση τιμή την είδα. Αλλά όχι από αυτήν.
1: Μιλάγαμε για συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους. Έτσι, τώρα λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ότι αυτή η συμφωνία είναι μέχρι και τον Οκτώβριο. Το επόμενο δίμηνο θα χρειαστεί να δουν αν μπορεί να κάνουν τα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, να αντέχουν.
1: Θα πεινάσουν.
0: Ξέρω ότι έχω
1: ρωτήσει. Θα πεινάσουν.
0: Δεν του δούμε έξω. Αυτό λέω, να δουν αν αντέχουν.
1: Ναι, θα πεινάσουν.
0: Μπορεί να μην αντέχουν οι άνθρωποι. Και αυτοί έχουν τις ανάγκες τους.
1: Και αν έχουν μείωση, αν έχουν ζημιές, να τις μετακυλήσουν στα...
0: στα προϊόντα που ήδη κυκλοφορούν.
1: Όπως το ρεύμα.
0: Να τα βάλετε, παιδιά. Βάλτε τα όλα στους λογαριασμούς του ρεύματος.
1: Ναι.
0: Μια που πήραν τη φόρα έτσι, να τα βάλουμε όλα στους λογαριασμούς του ρεύματος. Ναι. Πώς βάζανε παλιά την ΕΡΤ και τώρα την βάζουν δηλαδή. Να βάλουν τα πάντα μες στο ρεύμα. Ό,τι δεν βγαίνει.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε μια προσπάθεια να συνδεθούμε τώρα με την Ιωάννα Μάνδρου να δούμε τι γίνεται.
0: Αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης σήμερα.
1: Είναι και ο Κασιδιάρης, αλλά είναι και το θέμα.
0: Τεράστιο. Τον, η αναβάθμιση, τι λέγαμε από χθες, αναμενόμενη ήταν. Μας το είπε και ο κύριος, ο καθηγητής, ο κύριος. Αχ, ξέχασα το όνομά του που βγάλαμε, ρε φίλε.
1: Κύριος
0: Βλαχόπουλος, βέβαια.
1: Ναι.
0: Η αναβάθμιση της κατηγορίας.
1: Όχι.
0: Τι πράγμα.
1: Ήταν για τον.
0: Μα τα λέει Ιωάννη Μάνδρου. Θα είμαστε ξανά
1: μαζί.
0: Η αναμενόμενη αναβάθμιση τη κατηγορία. Πώς το λένε, από ενδεχόμενο δόλο. Έτσι,
1: ναι.
0: Ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Που βέβαια επιφέρει, αν καταδικαστεί κάποιο, έως και ισόβια κάθειρξη. Λοιπόν.
1: Θα νομίζω να κρατήσουμε και κάτι ακόμα για μένα. Λέγαμε χθες για ένα από τους πιο μεγάλους συνθέτες, τον Σταύρο Ξερχάκο, που έκανε λόγο μιλώντας για το Μαζονάκη. Η ανάρτηση ήταν τελευταίο λαϊκό είδωλο. Μεγάλη κουβέντα θέλω να πω.
0: Και απάντηση σε διαφόρους ελίτ που είδα, ας πούμε, και ρε παιδιά, εντάξει με το Μαζονάκη πέφτουν.
1: Ναι, μας τα πρίξατε, ξέρω εγώ κάπως.
0: Σας απάντησε ο Σταύρος Ξερχάκος.
1: Έτσι, αυτό.
0: Νομίζω,
1: αυτό.
0: Δεν χρειάζεται απάντηση.
1: Σεβαστές παρεμπιπτόντως όλες οι απόψεις.
0: Καλά, δεν συζητώ.
1: Δεν συζητάμε αυτό.
0: Αλλά όταν βλέπεις ότι ο Σταύρος Ξερχάκος, ο Τιτάνας, γράφει αυτό που γράφει, απλά λιτά με 10 λέξεις.
1: Αυτό. Ναι, και το λέμε αυτό γιατί πολλές ελίτ, πολλοί διάφοροι δεν κατάλαβαν γιατί συγκεντρώθηκε όλο αυτό το πλήθος.
0: Έλαντε
1: έτσι.
0: Και το ανώμιο μεταξύ του πλήθους.
1: Απολύτως.
0: Ναι. Είδαμε στην κηδεία και στην εκπρόσωπη ακολουθία και το βράδυ είδαμε να περνάνε από εκεί μπροστά και βαροί και καλλιτέχνες και πιο ελαφροί και να σου πω κάτι. Σε κάποιους από αυτούς, όχι σε όλους, εγώ διέκρινα όσο παραδιακρίνει άνθρωπος τον πραγματικό πόνο και τη θλίψη. Εκεί να με φωτογραφήσουν να φύγω. Κατάλαβε.
1: Λοιπόν, Ιωάννα Μάνδρου.
0: Την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, την καλημερίζουμε. Καλημέρα, Ιωάννα.
2: Καλημέρα.
0: Το θέμα αρχίζει και αποκτά πολλές.
1: Ας πάμε στο δικαστικό.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι η αναβάθμιση της κατηγορίας από χτες είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσω από αυτό, να αναβαθμιστεί κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό γίνεται πάρα πολύ σπάνια, γιατί αυτή η κατηγορία πάρα πολύ δύσκολα στέκεται στα κρατήρια, δηλαδή αποδεικνύεται.
0: Ναι.
2: Για να φτάσει η δικαιοσύνη να το κάνει, στηρίχθηκε πάνω σε αυτά τα ευρήματα, τα οποία δυστυχώς είναι αδιάσυστα, διότι φαίνεται ότι ο θάνατος αυτού του ανθρώπου υπήρξε και τραγικός και πρωτίστως άδικος.
1: Ναι. Μεταξύ αυτών, Ιωάννα, των πιστηρίων,
2: Μεταξύ αυτών των πιστηρίων είναι δύο πράγματα. Τα πιο βασικά θα πω. Το ένα είναι.

0: ότι έχει αποδειχθεί πλήρως από την έρευνα στο μηχάνημα, το οποίο αυτό δεν αμφισβητείται, ότι ο άτυχος Μαζωνάκης κατέρευσε, έπαθε την ανακοπή την ώρα που γινόταν αυτή η παράνομη ιατρική πράξη, η πλασμαθαίρεση. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι από το ίδιο το μηχάνημα προκύπτει ότι το μηχάνημα εξέπεμψε σως. Δηλαδή προειδοποίησε ότι κάτι δεν πάει καλά. Πλην όμως η γιατρός που ήταν εκεί και έκανε αυτή την δραστηριότητα, την ιατρική πράξη, δεν το έλαβε υπόψη. Και το δεύτερο είναι ότι οι γιατροί μετά την κατάρρευση του ανθρώπου δεν τήρησαν τίποτα από τα πρωτόκολλα και τίποτα από την ιατρική διοντολογία. Αντιθέτως, επεχείρησαν κακώς την καλώς με αντιδιοντολογικό τρόπο την ανάταξη και ειδοποίησαν, γιατί αυτό δεν αμφισβητείται η ώρα που είναι γραμμένη στο ΕΚΑΒ, και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ μία ώρα αργότερα. Μία ώρα αργότερα στις ανακοπές είναι ένας ολόκληρος αιώνας. Ο άνθρωπος με αδειολόγια, αν είχε την άμεση ιατρική φροντίδα την ώρα που έπαθε την ανακοπή,
1: να πείτε κάτι. Αυτό έγινε 200 μέτρα, 300 από τον Ευαγγελισμό, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Το Ευαγγελισμό, δηλαδή, από το Ελπίς, από όλα τα νοσοκομεία.
2: Δηλαδή,
1: έγινε, δεν έγινε, ας πούμε, σε ένα απαγισμένο βουνό επάνω, ξέρω εγώ που αυτό.
0: Όχι, και σε μέσα
2: στην παραλία τη έγινε, ας πούμε, έγινε το άλλο.
1: Ναι, θέλω να πω ότι έγινε σε 200-300 μέτρα από τον Ευαγγελισμό. Το οποίο είναι, τι να σου πω, αδιανόητο. Ο χρόνος που χάθηκε, έβλεπα εγώ τα ρεπορτάζ, Ιωάννα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά έβλεπα εγώ τα ρεπορτάζ για το χρόνο που χάθηκε. Επειδή έχω την προσωπική εμπειρία του εμφράγματος πριν από 25 χρόνια, ο χρόνος είναι το πιο σημαντικό πράγμα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα το χρόνο. Πόσος χρόνος πέρασε από τα αλέρτ του μηχανήματος, από το αλέρτ το πρώτο του μηχανήματος, μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ. Ο άνθρωπος πέθανε μέσα στο γιατρείο, από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Ναι.
0: Όχι από ό,τι φαίνεται, από ό,τι αποδεικνύεται. Γιατί το μηχάνημα δεν αμφισβητείται.
1: Μετά καθαρίσαν το γραφείο. Ναι, να το πω.
0: Μετά κάνανε πράξεις, βέβαια, συγκάλυψη των ευθυνών τους κτλ. Αυτό
1: έτσι
0: είναι
1: φαίνεται,
0: άλλο κεφάλαιο. Αλλά αυτό που έφτασε να πει η δικαιοσύνη ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ήταν ότι ο άνθρωπος πέθανε μέσα στο μηχάνημα. Περάσανε περίπου μία ώρα. Δεν είχαν απεινιδωτή γιατί ήταν χαλασμένος. Του έκαναν κάρπα άγνωστον ποια ώρα. Του έδωσαν αδρεναλίνη σε πάρα πολύ μικρή δόση, γιατί αυτό έχει προκύψει από τις εξετάσεις, που ήταν σαν να μην του δώσαν τίποτα.
1: Πολύ μικρή ποσότητα αδρεναλίνης. 0,1 μιλιγκράμμ, έπρεπε να είναι 1 μιλιγκράμμ αδρεναλίνη. Ναι, ναι, ναι. Είναι το πρώτο που κάνουν για την καρδιά αδρεναλίνη, μαζί με την ανάταξη.
0: Και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ μία ώρα μετά. Ο άνθρωπος είχε δυστυχώς φύγει.
2: Αυτό σημαίνει προφυλάκηση,
0: Αυτό σημαίνει προσωρινή κράτηση.
1: Σήμερα δεν είναι απολογούνται.
0: Σήμερα.
1: Ναι.
0: Θα πάνε μέχρι αργά, ξεκινάνε στη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή κράτηση είναι ένα ενδεχόμενο πάρα πολύ πιθανό. Και από εκεί και μετά συνεχίζεται η έρευνα, διότι οι τοξικολογικές, ιστολογικές κτλ., οι οποίες θα δώσουν νέα στοιχεία, ενδέχεται να επιβαρύνουν χειρότερο τους γιατρούς, διότι οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι ο άνθρωπος αυτός, ο άτυχος Μαζωνάκης, πήγε στο ιατρείο τους, δηλαδή ήταν χάλια, που αν πράγματι ήταν χάλια, τρεις χειρότερα για αυτούς, διότι δεν έπρεπε να τον βάλουν σε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι παράνομη, όχι γιατί είναι παράνομη γενικώς, είναι παράνομη να γίνεται σε ιατρείο. Δηλαδή επιβάλλεται μόνο σε νοσοκομείο.
1: Ιωάννα μου, πας σε ένα κέντρο, πώς το λένε, αυτά τα κέντρα που σου παίρνουν αίμα κλπ. Και σε ρωτάνε αν είσαι καλά, αν είχες καμιά ιωσούλα, αν είχες κάτι τέτοιο. Και αν τους πεις, πέρασε μια ιωσούλα, ρε παιδιά, δεν είναι τίποτα. Ωραία, έλατε σε τρεις μέρες, τέσσερις να κάνετε τις εξετάσεις, γιατί με την ιωσούλα δεν μπορούμε να σας κάνουμε. Ούτε καν αίμα να σας πάρουμε, διότι οι εξετάσεις θα δείξουν κάτι άλλο από αυτό που είστε πραγματικά. Αυτό είναι για να δείξουμε όταν πάει ένας άνθρωπος ο οποίος λέει δεν είμαι καλά και τον βάζουν σε αυτή τη διαδικασία. Χωρίς να είμαστε ειδικοί.
0: Επιπλέον δεν έχει κάνει και εξετάσεις, αυτό έχει αποδειχθεί, δηλαδή δεν του κάνανε εξετάσεις πριν, καρδιολογικές, γιατί αυτό από ό,τι προκύπτει και από τη δικογραφία, διότι έχουν δώσει μαρτυρικές καταθέσεις έμπειροι και αιματολόγοι που λένε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Στην ουσία αυτή η πλασμαφαίρεση, γιατί και εμείς εγώ δεν την είχα ξανακούσει ποτέ στη ζωή την πλασμαφαίρεση, είναι μια αιμοκάθαρση. Είναι όπως είναι η αιμοκάθαρση. Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Περνάει το αίμα και
2: επί αυτό έχουμε κάτι άλλο, Ιωάννα.
0: Όχι, τίποτα. Όχι, περιμένουμε δικαστικό. Τον Κασιδιάρη στις 12, που θα αποφυλακιστεί από τον Δομοκό. Η δικηγόρος του έχει κάνει μια ανακοίνωση και λέει ότι βγαίνει μετά από 13 χρόνια, εξέτει την ποινή κτλ. Και ο ίδιος, διαβεβαιώνει η συνηγορός του Βάσο Πανταζή, θα εξηγήσει για να μην γράφεται το ένα και το άλλο, ποια θα είναι τα επόμενα βήματά του στην πολιτική και ποιες είναι οι πολιτικές του βλέψεις.
2: Σε συνέντευξη τύπου τις αμέσως επόμενες ημέρες, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί.
0: Ακριβώς, ναι, συνέντευξη τύπου, και να δούμε βέβαια, αν ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει, πολύ πιθανό να έχει ξεχάσει, και δούμε τίποτα, αρκετούς να είναι μαζεμένοι απ' έξω.
2: Περιμένω στον Δοκό, γίνεται συγκέντρωση οπαδών του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλοκαιράκιδες, ήρθε το τέλος σας, λέει ο Θοδωρής, ο φίλος μας εδώ πέρα που μας ακούει. Καλά, καλά, Θοδωρή μας.
2: Νομίζεις μια ζωή καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι. Γιορταμιλής, να είσαι καλά, Θοδωρή μου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το επένδυση στα μέτρα μου από τη Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε έναν ή τρεις μήνες. Καθορίζεις το ποσό που θες να επενδύσεις από μόλις 50 ευρώ, μπορείς να αλλάξεις επιλογές σου ή να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή. Και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξει το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το mbg.gr. Ισχύουν βέβαια όροι και προϋποθέσεις. Είναι εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων, η Εθνική Asset Management AEDAC. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα δεν έχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Λέει η Βίβιαν Μπενέκου, στέλνει ένα μήνυμα. Έκανε το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση.
1: Αλήθεια.
2: Λέει ο Ξαρχάκος. Και τι άλλο λέει να πεις για την ποιμή αυτού του ανθρώπου, γι' αυτό όμως συμπληρώνει και συμφωνούμε, νομίζω, Σωτήρη, είναι μεγάλος ο Ξαρχάκος και όλοι οι παλαιοί. Γιατί δεν έχουν το πρόβλημα, το κόμπλεξ να παραδεχθούν και γιατί, ας πούμε, λένε και επισημαίνουν πράγματα που πολλοί άλλοι δεν τα βλέπουν.
1: Όντως, όντως. Μπράβο, Βιβλιαν, καλημέρα, καλά κάνεις και δεν μας το επισημάνω.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για έναν χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργεί AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Διαβάστε στην απογευματινή. Το Μαξίμου κοστολογεί και βγάζει στον τάκο το πρόγραμμα του Πασόκ. Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη ξεπερνούν τα 6 δις ετησίως. Νέο βαθμολόγιο και αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Όλες οι αλλαγές. Εισάγεται η κάρτα εργασίας σε όλα τα πεδία. Το φαινόμενο Μαζονάκη. Ο λαϊκός τραγουδιστής που κέρδισε την αποδοχή όλου του καλλιτεχνικού χώρου. Λαοθάλασσα στο τελευταίο αντίο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
8: ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας περιμένει.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Κάποια στιγμή αργότερα θα μεταφέρουμε κάποια από αυτά.
1: Ένα από τα θέματα της ημέρας νομίζω θα είναι και το θέμα με το επίδομα ανεργίας.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας πηγαίνει σήμερα στη ΔΥΠΑ.
0: Ναι.
1: Προφανώς θα έχουμε χοντρή αντιπαράθεση.
0: Με την δήλωση που έκανε ο κύριος
1: Μαρινάκης και υπάρχουν και διαφοροποιήσεις βουλευτών. Ακούσαμε χθες εδώ από τα παιδιά, από την Στέλλα και τον Θανάση και τον κύριο Πέτσα.
0: Ταχύτατα όμως τοποθετήθηκε η Υπουργός Εργασίας και υποψήφια στην ίδια εκλογική περιφέρεια.
1: Άργησε λίγο, αλλά.
0: Όχι, αλλά απευθύνθηκε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μια ώρα θέλω να πω, το έκανα.
2: 2000 FM.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Καλωσορίσατε, Εύη, μας και τερμάδωσε εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
7: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
11: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
10: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
2: 2000 FM.
12: Ολοκληρωμένη πολιτική σχεδιασμού για κάποια τέτοιου είδους αλλαγή ή αν εν πάση περιπτώσει αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Μπορεί να υπάρχουν μια σειρά από αλληλόγοι που να έχουν να κάνουν με τις μισθοδοτικές τους απολαβές των εργαζομένων. Ξέρετε, όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση, πρέπει να δώσει και παραπάνω κίνητρο σε κάποιον να πάει να δουλέψει. Θεωρώ, εν πάση περιπτώσει, ότι αυτού του είδους τα ζητήματα δεν πρέπει να ανοίγουν αν δεν έχεις μελετήσει σε βάθος, αν δεν ξέρεις όλες τις παραμέτρους και αν δεν είσαι έτοιμος να πεις κάτι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και αυτό, σε κάθε περίπτωση, είναι ζήτημα του αρμόδιου Υπουργείου. Τοποθετήθηκε υπουργός. Δεν νομίζω ότι έχει κανείς να προσθέσει κάτι άλλο. Εκείνο το οποίο είναι εντυπωσιακό, πέρα από τις εκτιμήσεις και τα σχόλια που κάνει ο καθένας, είναι το πώς η αντιπολίτευση πιάνεται από τέτοιου είδους ζητήματα χωρίς να έχει να πει τίποτα για τη συνολικότερη εικόνα στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, εγώ προκάλεσα συναδέλφους μου και σε άλλα πάνελ που προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο για κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης. Το εξισώνουν μάλιστα με εκείνη την παρέμβαση του κυρίου Κατρούγκαλου. Θυμάστε πολύ καλά εσείς παραμονές του εκλογή.
0: Εγώ το θυμάμαι γιατί έγινε στο στούντιο που
12: μιλάω. Ναι, ναι, ναι. Του 2023. Δηλαδή, τι ακριβώς έρχεται να πει η κυβέρνηση ότι θα φοβούνται οι άνθρωποι που ψάχνουν για δουλειά ή που βρίσκονται στη φάση που δεν έχουν δουλειά και περιμένουν την επόμενη ευκαιρία. Τι ακριβώς δηλαδή μας λένε? Μας λένε ότι δεν έχει μειωθεί η ανεργία κατά 500.000. Μας λένε ότι δεν έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, που κυρίως είναι ο μισθός των ανθρώπων που μπαίνουν για πρώτη φορά σε δουλειά μετά από παρατεταμένη ανεργία, στα 960 ευρώ τώρα σύντομα και αργότερα στα 1.000. Ότι δεν υπάρχουν πιο ουσιαστικές και πιο φιλοεργατικές πρακτικές σε ό,τι αφορά την εργασία, με υπερορία που πλέον δεν νοείται κανείς να μην πληρώσει, με ωράριο που δεν νοείται να μην τηρήσει. Όλα αυτά είναι επιτεύγματα αυτής της κυβέρνησης με ένα συνολικό πλέγμα πολιτικών που νομίζω ότι έχει συντελέσει ανάμεσα στα υπόλοιπα και για τη μείωση της ανεργίας και για καλύτερες ποιοτικές θέσεις. Το γεγονός ότι οι μισθοί πρέπει να ανέβουν κι άλλο, το γεγονός ότι πρέπει να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και κυρίως οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιβαρύνονται με το κόστος αύξησης του κατώτατου μισθού, όταν και όποτε βρίσκεται δημοσιονομικός χώρος, είναι μια άλλη είδους συζήτηση. Αλλά να πιάνεται κανείς από μια τοποθέτηση να καλλιεργεί μπαμπούλες και να προσπαθεί να κοροϊδέψει τον κόσμο ότι δεν έχουν γίνει τεράστια βήματα στην αγορά εργασίας, νομίζω ότι είναι ενδεικτικό του αδιεξόδου και της ένδειας επιχειρημάτων και πολιτικών.
1: Εκτιμάται ότι τα αντίστοιχα βήματα έχουν γίνει και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας?
12: Δεν υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο πουθενά που να έχει αντιμετωπίσει με την αποτελεσματικότητα που θα ήθελε την ακρίβεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν εκδοόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Αν κάποιος ισχυριστεί ότι είμαστε ικανοποιημένοι εμείς εδώ στην Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ακρίβεια, δεν θα είναι, κατά την άποψή μου, ειλικρινής. Στις ΗΠΑ, το διάβασα προχθές, νομίζω για πρώτη φορά ξεπέρασε τα 4 δολάρια το γαλόνι το πετρέλαιο και τα 2,5-3 η βενζίνη, αν τα λέω σωστά, αυτή την τάξη μεγέθους, εν πάση περιπτώσει. Όπως και στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Να, εδώ η αντιπολίτευση, για παράδειγμα, συγγνώμη λίγο, εδώ η αντιπολίτευση λέει μείωση του ΦΠΑ.
12: Ναι. Η ιστορία με τη μείωση του ΦΠΑ, που έχει απασχολήσει πολλές φορές το δημόσιο διάλογο, έχει οδηγήσει σε μια διατύπωση διαφορετικών επιχειρημάτων. Κατά την η γνώμη μου είναι ότι δεν υπάρχει επαρκής ένδειξη που να λέει ότι το μέτρο αυτό θα έφερνε συγκεκριμένα ωφέλη για αρκετό χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να άξιζε κανείς να το δοκιμάσει. Και γιατί το λέω αυτό?
1: Συγγνώμη λίγο, στο Αιγαίο που εφαρμόστηκε ήταν λάθος? Γιατί πρέπει να πούμε ότι ήταν λάθος μετά που εφαρμόστηκε. Να πάρθει πίσω, θέλω να πω. Το αμέσως ερώτημα από ένα δημοσιογράφο που σέβεται τον εαυτό του είναι να το πάρει πίσω τότε και από το Αιγαίο.
12: Έρχομαι
1: που πάνε και πολλοί τουρίστες και πληρώνουν.
12: Το Αιγαίο που εφαρμόστηκε έχει οδηγήσει σε τέτοιου είδους μείωση τιμών όσο η αντίστοιχη του ΦΠΑ παντού? Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι έτσι και δεν είναι έτσι. Δεύτερον, υπάρχει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος που λέει ότι μια τέτοιου είδους μείωση θα μετέφερε προς τον τελικό καταναλωτή μία μείωση της τάξης του 15 με 19%. Τρίτον, υπάρχει εμπειρία.
1: Είναι και λίγο αυτό. Συγγνώμη λίγο, 15 με 19% δεν είναι και λίγο?
12: Με συγχωρείτε, για ένα μόνο χρονικό διάστημα, ένα 15-19% της μείωσης, ακούστε, όχι της μείωσης, όχι 15-19% μείωση τιμής, για να παρεξηγηθώ, 15-19% της μείωσης του ΦΠΑ, δηλαδή περίπου το 1/10 της μείωσης και κάτι παραπάνω θα πάει στον καταναλωτή, αυτό λέω. Και τρίτον, υπάρχει και η εμπειρία χωρών ευρωπαϊκών που το εφάρμοσαν, όπως η Ισπανία, όπως η Πορτογαλία, που και εκεί είδαν με έκπληξή τους, δεν το έκαναν γι' αυτό προφανώς, να μην πηγαίνει στον τελικό καταναλωτή το σύνολο της μείωσης, οι τιμές να την πάνε προς τα πάνω και να αναγκάζονται μετά από λίγο χρονικό διάστημα, γιατί είχαν και τεράστια απώλεια εσόδων, για να μην αναγκαστούν να βάλουν καινούργιοι χώρους να το επαναφέρουν στα ίδια ή σε υψηλότερα επίπεδα. Θέλω να πω λοιπόν ότι μπορεί να ακούγεται ευχάριστο, δεν έχει, κατά την άποψή μου, μετρηθεί σωστά η επιρροή του συνολικά στο εισόδημα και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας από αυτό που το προτείνουν, η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία έχουν απαντήσει επαρκώς τεκμηριωμένα για το γιατί αυτού του είδους το μέτρο δεν είναι ανάμεσα στις επιλογές που η κυβέρνηση κάνει για την αντιμετώπιση
0: του κόστου της εργασίας. Τριγυρίζεται σε μια περιφέρεια που έχει και πολλούς αγρότες, έχει και αστικές περιοχές, όπως η Λαμία για παράδειγμα, έτσι, μεγάλη πόλη κλπ. Και άνεργους προφανώς θα έχει. Τώρα εσείς τι εκτιμάτε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να προσδοκάσει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση που δεν αργεί πια, είναι σε μερικούς μήνες, δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για 2-3 χρόνια κλπ. Τι εκτιμάτε, εδώ υπάρχει ένας στόχος να είμαστε πρώτοι και αυτοδύναμοι. Αυτός ο στόχος μπορεί να είναι ένα ρεαλιστικό στόχος με βάση τις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει και θα δούμε και τις επόμενες μέρες. Μέρα παραμέρα θα βλέπουμε, μην βλέπουμε κάθε μέρα δημοσκοπήσεις πια.
12: Οφείλουμε να επιδιώξουμε αυτό το στόχο. Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να επανασυνδεθούμε με εκλογικά ακροατήρια που για διάφορους λόγους δεν θα έλεγα μας εγκατέλειψαν. Εν πάση περιπτώσει, κρατούν κάποιες αποστάσεις και αυτό είναι αρκετά σαφές και στη μεγάλη εικόνα, δηλαδή σε αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Είναι αρκετά καθαρό και στην εικόνα που έχουμε στην καθημερινότητα όσοι πηγαίνουμε και κυκλοφορούμε ανάμεσα στον κόσμο. Δηλαδή αυτό το πράγμα το βλέπω. Δεν μπορώ να το δω. Υπάρχει κόσμος ο οποίος μας εμπιστεύτηκε, ο οποίος ήταν μαζί μας, ο οποίος τον συνδέουν πολλά πράγματα αξιακά, πολιτικά, με αυτό που λέμε ελληνική κεντροδεξιά. Μιλάμε για ελληνική κεντροδεξιά, νομίζουμε, μιλάμε για Νέα Δημοκρατία.
0: Μπορεί όμως να τον συνδέουν. Μπορεί όμως να τον συνδέουν και με τον Αντώνη Σαμαρά αυτόν τον κόσμο και ίσως αυτό σας στερήσει ακόμα περισσότερο την πιθανότητα της.
12: Είναι στο δικό μας χέρι, τόσο με τις πολιτικές μας, όσο και με την ειλικρίνεια και με το ύφος με το οποίο θα πολιτευόμαστε από τώρα μέχρι τις εκλογές. Να υπερασπιζόμαστε με αυτοπεποίθηση τα επιτεύγματα της διακυβέρνησής μας, να αναγνωρίζουμε με γενναιότητα
1: οι επιθέσεις των Αντώνη Σαμαρά βοηθούν.
12: Να λέμε και κυρίως να καλλιεργούμε ρεαλιστικές προσδοκίες για το τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Σαμαρά.
1: Βοηθούν οι επιθέσεις εναντίον του.
12: Θα σας απαντήσω. Προσωπικά πιστεύω ότι όταν ο κύριος Σαμαράς παρουσιάσει το πολιτικό του κόμμα και τις προγραμματικές τους θέσεις για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τους πολίτες και την κατεύθυνση της χώρας, αν και όταν γίνει αυτό, οφείλουμε να αντιπαρατεθούμε πάρα πολύ καθαρά για να αναδείξουμε εάν έχει προτάσεις, εάν δεν έχει προτάσεις, εάν υπάρχει πολιτική βάση σε αυτό που πάει να κάνει ή εδράζεται σε άλλου είδους ζητήματα. Και τότε οι πολίτες, ακούγοντας και τον έναν και τον άλλον, και όλους θα αποφασίσουν, θα συγκρίνουν και θα ψηφίσουν τους καλύτερους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Οικονόμου. Να είστε καλά, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου.
12: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Βουλευτής Φιώτιδος της Νέας Δημοκρατίας, και αυτός ήταν καλός κυβερνητικός εκπρόσωπος, θέλω να πω έτσι.
1: Έχει υπογράψει ένα άρθρο στην Καθημερινή του Σαββάτου μαζί με τον κύριο Ανδρέα Κατσανιώτη για το θέμα της παιδείας, με κριτική και με προτάσεις.
0: Ναι, προέρχεται από την φρουρά την παλιά του. Την πρώτη, του Κώστα Καραμαλή, ο Γιάννης Οικονόμου, το πούμε, την Κυπρόεδρο Σονέδη του Κώστα Καραμαλή. Ένα από τα μηνύματα που έστειλε τώρα μια φίλη, Χριστίνα, λέει: η συζήτηση που αρνούνται να κάνουν τη μείωση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες θα βοηθήσει πάρα πολύ στην καταπολέμηση της προδιαφυγής. Στις υπηρεσίες είναι ο πελάτης που παρακαλάει να μην πάρει απόδειξη, γιατί δεν του χρησιμεύει τίποτα. Δεν εκπίπτει και με το ΦΠΑ πληρώνει πολύ παραπάνω. Αλλιώς θα συμπίπτουν όλε οι δαπάνε στο φορολογικό εισόδημα. Δεν επιλέγουν καμία από αυτές τις λύσεις. Καλή συνέχεια. Δίκιο έχει πάντως, έτσι.
1: Πού είναι
0: που λέμε.
1: Βάλαμε τεκμήρια.
0: Στις υπηρεσίες κυρίως είναι που είναι και ο έλεγχος πιο δύσκολος.
1: Ναι,
0: κατά ψέματα, έτσι. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαμε ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανοίξει όλους. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr. Τις φρικτορίες εμείς δεν τις προλάβαμε. Το Τέλεξ, όχι δεν το Τέλεξ.
1: Κάπως το προλάβω.
0: Τέλεξ, δεν το προλάβω.
13: Το προλάβω εγώ.
0: Πού δουλεύεις, αγόρι μου, το προλάβει.
1: Όχι βέβαια, και στις εφημερίδες υπήρχε και λοιπά.
0: Είχε το γραφείο του πατέρα σου. Καλά, το γραφείο του δικού πατέρα μπορεί να είχε, λέω εγώ στην ταβέρνα δεν είχε, αλλά λέμε τώρα, ναι. Αλλά λέω εγώ να χρησιμοποιήσω.
1: Το Τέλεξ, βέβαια.
0: Εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ.
1: Ούτε εγώ χρησιμοποιήσα.
0: Αυτό εννοώ. Ενώ α πούμε τέλεφαξ.
1: Αλλά και υπολογιστή δεν έχουμε
0: χρησιμοποιήσει. Που μας είπαν πρώτη φορά τέλεφαξ και λέμε πώς δεν γίνεται. Θα στείλουμε ένα χαρτί και αυτό το χαρτί τώρα θα πάει εκεί. Και πήγαινε αυτό το χαρτί. Δεν είναι αυτό το χαρτί βέβαια. Έτσι, αλλά δεν έχει σημασία. Ευχαριστούμε πολύ και διαβάζουμε μηνύματα αργότερα. Πάλι δεν έχουμε χρόνο μετά. Εσείς όμως, radio papaki, παραπολιτικά.gr. Θα έρθει ο χρόνος που θα διαβάσουμε.
1: Πάμε.

0: Ράβα και εσύ μια εκλογή. Θα σ' αρέσει.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ρωμαίος!
11: Ιουλιέτα!
10: Από του Μπόστ την Πένα.
11: Έργο παλιό.
10: Ασύγχρονο.
11: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
11: Ρωμαίο Σακελαρίου.
10: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνα.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
12: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. 18 Κηποθέατρο Παπάγου. Και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπάγου.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μεταμορφώσεις και δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. Μια εικαστική ηχητική εγκατάσταση για τη μεταμόρφωση και τη στιγμή κατά την οποία ο κυνηγός εκτίθεται στη θέση του θυράματος. Εντοπίζεται, κυνηγέται, καταναλώνεται. Γούνινες μορφές, ηχητικά περιβάλλοντα, εικόνες παρακολούθησης, φωτογραφικές καταγραφές, πλήθη μικρών ελαφιών. Μια ακραία εμπειρία μετατόπισης χωρίς να χρησιμοποιηθούν ζωικά υλικά και χωρίς κανένα ζώο να υποστεί βλάβη ή ταλαιπωρία. Μεταμορφώσεις και δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. 18, 19, 20 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλης Κουρίας.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης. Επειδή μιλάμε για την ακρίβεια, μιλάμε για το τι πρέπει να γίνει και όχι μόνο γι' αυτό, και για μια σειρά άλλα πράγματα. Ναι. Αύριο, τέτοια ώρα, 10 και 10 περίπου, ναι, θα έχουμε εδώ στα παραπολιτικά τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, ναι, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, να τον ρωτήσουμε τι θα κάνει και η κυβέρνηση για αυτά. Έτσι, αν
0: πολύ σωστά
1: προτίθεται, ξέρω εγώ, να δώσει επιδόματα, πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
0: Να.
1: Και πώς θα αντιμετωπίσει και αυτή, καθε αυτή την ακρίβεια. Τον έχουμε εδώ αύριο. Να. Σήμερα είναι στη Γερμανία, θα δει και τον κύριο Μέρτς.
0: Να.
1: Ως πρόεδρος του Eurogroup.
0: Κύριε Δήμου, καλημέρα σας. Καλημέρα. Λέει, επανέρχομαι στο ερώτημα που είχα θέσει την Παρασκευή και δεν με απαντήσατε. Ξέρετε, άλλο σύγχρονο πολιτικό που έχει φάει τόση λάσπη όσο ο Αλέξης Τσίπρας με ενδιαφέρει αψίσεις και ιδιαίτερα του Βασίλη. Τώρα, μην ανοίξουμε αυτές τις κουβέντες για τις λάσπες που έχουν φάει πολιτική κατά καιρούς, γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη. Οπότε, εγώ δεν θέλω να την πω δημοσίως. Άμα θες, ο Βασίλης κάποια στιγμή, τώρα όχι, γιατί έχουμε καλέσει.
1: Κύριος Γιώργος Καραμέρος.
0: Ο στέλεχος, να πούμε, της ελληνικής
1: αριστερής. Νομίζω ότι είναι ακόμα ανεξάρτητος βουλευτής.
0: Καλά, έχει παρατηρηθεί πρώτος.
1: Έχει φύγει.
0: Σε αντίθεση με άλλους, οι οποίοι κάθονται εκεί και περιμένουν στους ζητήρες να παίρνουν το μισθό τους και περιμένουν να τους φωνάξει ο Τσίπρας. Νομίζω ότι δεν θα τους φωνάξει πιο πολλούς από αυτούς, αλλά αυτό είναι εικασία, δεν είναι ρεπορτάζ. Λοιπόν, κύριε Καραμέρο, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Ξενάκη, κύριε Κουρή. Καλημέρα και στους ακροάτριες και στους κρατές των παραπολιτικών.
1: Λίγο τον ήχο μόνο, αν μπορείτε, γιατί νομίζω ότι έχετε hands free και.
0: Ναι.
1: Δεν σας
2: όχι,
1: ακούμε.
2: Όχι, κανονικά σας μιλάω.
0: Δυνατά και καθαρά, λοιπόν.
1: Λοιπόν, πώς είναι η ζωή εκτός, δεν θα ρωτήσω αυτό.
2: Εκτός
0: βουλής.
2: Κύριε Σκουρή, επειδή ξεκινάτε χαλαρά και μου αρέσει, θα σας πω πώς είναι η ζωή στην Ανατολική Αττική.
0: Εκείνος είχε δουλειά και πριν, πάντως έτσι.
2: Θα σας πω. Όλοι έχουν δουλειά και όλοι προσπαθούν.
0: Όλοι δεν είχαν δουλειά για πριν.
2: Ακόμα και για να πάρεις το επίδομα ανεργίας, πρέπει να έχεις απολυθεί ή να έχει τελειώσει η σύμβασή σου. Γιατί ακούω τις τελευταίες ημέρες όλα αυτά τα παραμύθια ότι είναι κάποιοι σπίτι τους και κάθονται και παίρνουν επίδομα ανεργίας. Καθώς αποκαλύφθηκε αυτή η πρόθεση, το κρυφό πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη για το επίδομα ανεργίας. Εκατοντάδες χιλιάδες
1: εργαζόμενοι. Πρόσωπο λέει προσωπική μου άποψη, λέει ο κ.
2: Έχετε ακούσει εσείς ποτέ στον κόσμο κυβερνητικό εκπρόσωπο να εκφράζει κυβερνητική άποψη, προσωπική άποψη? Εξάλλου το έχει πει δύο φορές και ο κ. Μητσοτάκης αυτό για το επίδομα ανεργίας. Και το 2024 και το 2025. Η ζωή λοιπόν είναι.
0: Έχει πει ότι θέλει να κάνουμε αλλαγές στο επίδομα ανεργίας.
2: Για 300 με 400 χιλιάδες εργαζόμενους στον επισκεπτισμό ή στον τουρισμό ή στην φιλοξενία, δηλαδή αυτοί που δουλεύαν σεζόν, να γυρίσουν και μπορεί αν ξαναβγεί ο κ. Μητσοτάκης να μην έχουν επίδομα ανεργίας, μπορεί να το νομοθετήσει και τώρα, να διαλύσει πλήρως εργασιακές σχέσεις. Για αυτούς που οδηγούν είναι.
1: Συγγνώμη λίγο, το απέκτησα, κύριε Καραμέρος.
0: Τώρα εσείς είστε παλιός. Ξέρετε ότι δεν, ακόμα και να το έχει σαν πρόθεση.
1: Ακόμα και
0: να
1: το θέλετε, δεν το κάνει πριν τις εκλογές.
2: Το θέμα όμως το επαναφέρουν. Και επειδή είμαστε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, είναι προφανές ότι προσπαθούν να.
0: Αλλαγές στα επιδόματα δεν χρειάζεται. Μπορεί να συνεχίσουν να τα παίρνουν αβέρτα. Πριν τα παίρνανε, ας πούμε, κάποιο κατηγορία Ρωμά. Τα παίρνανε. Μέναν τα παιδιά. Ακούστε με λίγο. Μέναν στην ίδια τάξη 4 χρονιές και παίρνανε επιδόματα. Το κόψαν. Αυτό κατά την άποψή μου πολύ θετικό. Δεν έπρεπε να κοπούν κάποια τέτοια επιδόματα.
2: Συνδέθηκαν οι αποσύρες με τα επιδόματα. Τι σχέση όχι όμως το επίδομα ανεργίας.
0: Λέμε για τα επιδόματα γενικώς.
2: Ο κύριος Βορύδης που τον απερασπίστηκε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Είπε και για άλλα επιδόματα ο κύριος Βορύδης.
2: Λέγοντας ψευδώς ότι το παίρνουν κάποια χιλιάρικα, παίρνουν αυτοί που κάθονται σπίτι τους, ενώ γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν εργαστεί έστω μία μέρα ότι για να πάρεις επίδομα ανεργίας πρέπει ή να έχει λήξει τη σύμβασή σου, όπως συμβαίνει με 300-400 χιλιάδες νέους εποχικούς ή εποχικούς πυροσβέστες
0: και λοιπά,
2: ή άλλους που είναι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή να έχεις απολυθεί. Ναι, δεν το παίρνεις το επίδομα ανεργίας επειδή σε τεμπέλεις και δεν ξεκίνεις ποτέ να πας να δουλέψεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Και επειδή με ρωτήσατε και τελειώνω. Εδώ στην Ανατολική Αττική όχι μόνο έχει βενζίνη όπως όλη την Ελλάδα πάνω από 2 ευρώ και τα βλέπετε, τα καύσιμα τα λέγατε προηγουμένως που σας άκουγα.
0: Ναι,
2: θα πρέπει να σπάσεις το κεφάλι σου, να βρεις τρόπο να πας για το παιδί σου στο σχολείο. Προχθές στο Νέο Μπουτζά δεν πήγαν 37 μαθητές.
0: Αυτό ήθελα, το έλεγα το πριν στο Βασίλειο, να κάνουμε θέμα αύριο.
2: Το έχει κάνει μπάχαλο, τα έχει κάνει πάλι μπάχαλο η Περιφέρεια Αττικής με το Υπουργείο Παιδείας για το ζήτημα της μεταφοράς του μαθητών. Ναι. Σήμερα, σε λίγη ώρα, τώρα, στις 10, θα πάει να εγκαινιάσει ένα εργαστήριο Υπουργός Παιδείας στο ΕΠΑΛ του Διονύσου Ζήνων, την ώρα που οι μαθητές οι οποίοι ζουν στις Αθήνες ή στην Ιπποκράτειο Πολιτεία είναι αποκλεισμένοι από τη μεταφορά των μαθητών. Mm-hmm. Πολλά δρομολόγια δεν εκτελούνται, δεν έχουν βγει σε διαγωνισμό, γιατί είχε, θα σας τα πει ο Περιφερειάρχης, φαντάζομαι αν τον φιλοξενήσετε, πώς συνεχίζουν το φιάσκο της προηγούμενης χρονιάς και με την έναρξη αυτής. Με συγχωρείτε για την ένταση, αλλά αυτή είναι η καθημερινότητα που ζουν οι πολίτες. Πώς θα πληρώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας, τι θα βρουν στο σούπερ μάρκετ, αν θα τακτοποιήσουν το παιδί στο σχολείο.
1: Επειδή έχουμε 2-3 λεπτά. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα πρέπει να πάρει ανεξάρτητους βουλευτές, πρώην στελέχη, τι πρέπει να γίνει? Γιατί υπάρχει ένα ερώτημα, λέει, μας περιφρονούν, μας αφήνουν να παίξω τόσο καιρό.
0: Μια γκρίνια υπάρχει όντως και εγώ την εισπράττω. Ναι.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτό θα πρέπει, αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν είναι να τέχει σε μένα. Εγώ αυτή τη στιγμή...
1: Τη γνώμη σας ρωτάμε.
2: Θα σας πω τη γνώμη μου, κύριε Σκούρη. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται μια πανστρατιά όλων των δημοκρατικών δυνάμεων. Από εκεί και πέρα έχουν οριστεί.
1: Συγγνώμη, τι σημαίνει πανστρατιά όλων των. Τι λέτε, να κατεβούν μαζί στις εκλογές? Τι σημαίνει πανστρατιά?
2: Μιλάω για τις κοινωνικές δυνάμεις.
1: Είπατε των δημοκρατικών δυνάμεων.
2: Κοινωνικές δυνάμεις και προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις είναι αυτές που βλέπουν ότι θα τους κόψει το επίδομα ανεργίας ο Μητσοτάκης. Αυτοί που δεν θα μπορούν να γεμίσουν το ψυγείο τους ή αυτοί οι οποίοι βλέπουν το τι γίνεται, για παράδειγμα, στον χώρο της υγείας, για να μην μπω στην άλλη υπόθεση τώρα.
1: Συγγνώμη τώρα λίγο, αλλά πάλι επεκφεύγετε. Εγώ δεν ρώτησα όμως αυτό. Και επιτρέψτε να ρωτήσω, τι κάνω εγώ?
2: Κατά τη γνώμη μου, ουδής περισσεύει. Από εκεί και πέρα, τα κόμματα είναι οργανωμένοι πολιτικοί οργανισμοί με συγκεκριμένες προϋποθέσεις ένταξης, λειτουργίας. Και νομίζω ότι αυτές οι προϋποθέσεις έχουν τεθεί. Τις ανέφερε διεξοδικά και ο Αλέξης Τσίπρας όταν ρωτήθηκε ξανά την προηγούμενη
0: εβδομάδα. Πολύ γρήγορα, επειδή είστε δημοσιογράφος και αυτή, διότι δεν φεύγει ποτέ, θα απαντήσετε γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο και το καταλαβαίνετε. Αλλά επειδή ρώτησα τον κύριο οικονόμου κάτι αντίστοιχο, θέλω να ρωτήσω και εσάς. Περιμένουμε δημοσκοπήσεις. Αυτές που βλέπουμε ως τώρα όμως δεν δείχνουν, ούτε στην κυβέρνηση δεν δείχνουν, πολλό δε μάλλον στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, ότι μπορεί να είναι πρώτο και αυτοδύναμο. Εσείς τι εκτιμάτε, τι βλέπετε?
2: Εγώ την τελευταία δημοσκόπηση που είδα, κύριε Ξενάκη, είδα ότι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάδα είναι στις 9 μονάδες. Και βλέπω ότι μπαίνουμε σε ένα χειμώνα.
0: Με αυτή την κυβέρνηση που περιγράφετε.
2: Θα απαντήσω αν θέλετε, γιατί δεν έχετε χρόνο. Μπαίνουμε λοιπόν σε ένα χειμώνα που εκτιμώ ότι θα έχουμε ένα σημείο θράψης της κυβερνητικής πλειοψηφίας, όχι μόνο μέσα στη Βουλή, αλλά και όπως εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις. Το σημείο θράψης θα το δημιουργήσουν όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία.
0: Και όλα αυτά θα τα εισπράξει ο κύριος Τσίπρας?
2: Κοιτάξτε, θα τα εισπράξει ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάδα, όχι μόνο γιατί κατέθεσαν ένα πρόγραμμα, δεν θα σας πω τώρα γιατί δεν έχετε χρόνο. Όλα αυτά τα οποία είπαμε, γιατί είναι η λύση, ο πολιορκητικός κρυός, για να πέσει όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί. Μια εικονική πραγματικότητα, μια πλασματική ευημερία, που μόλις ανοίξουμε να δούμε τι γίνεται σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της ελληνικής κοινωνίας, συναντάμε μόνο προβλήματα και διέξοδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλαμέρο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Στην Ανατολική Αττική, την Οργόνη, ακόμα το ξέρω, το γνωρίζω.
1: Θα είναι υποψήφιος, ουδής περισσεύει, κρατώ. Έτσι, ουδής περισσεύει, τα κόμματα έχουν.
3: 2000 FM.
4: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες.
7: εργασίες, ενοικιάσεις σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
10: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
10: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
9: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
10: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
10: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
9: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
10: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
9: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
13: Βλέπω
14: εργασίες κυπουργής.
13: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
14: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
13: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
14: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
10: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
15: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
16: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
16: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι. Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
19: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
18: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
19: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
18: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
19: Πανουράκης.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
22: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
22: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
22: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
22: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
22: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
24: Στο Funky Buddha Store, Υπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
25: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
26: Έχω βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
25: Έχω εξτασιαστεί.
26: Είσαι πανέτοιμη.
25: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
26: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
25: Εξαιρετικό.
26: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
25: Τι λέρευε.
26: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
27: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
28: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
29: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
28: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
30: Μπλούζα γυναικεία.
29: Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
0: Τι περιμένεις! Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
29: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
0: Πάρτο!
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
7: 2000 FM.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
9: Μως έτσι δεν γίνεται.
12: Τι σούκλα είναι αυτή?
9: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
12: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
30: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ.

0: ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι Ντουγρού.
1: Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
2: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Στέφανε.
4: Ναι.
3: Πάω σούπερ μάρκετ.
4: Στο τάδε?
3: Όχι.
4: Στο άλλο τάδε?
3: Μπα, όχι.
4: Πού θα πας?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
4: VKD Market, λοιπόν.
3: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Εδώ πάντα συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε παρεούλα έως τις 12 το μεσημέρι και μας ακούτε σε επανάληψη 6 με 8 το απόγευμα. Καλείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 88 80 89 678 και μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας στο 2000fm.samos@gmail.com, όπως και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Δυστυχώς στην Αίγινα είχαμε ένα θάνατο, καθώς υπήρξε αργοπορία στην έλευση του ασθενοφόρου και μας βέβαια αυτά κάτι μας θυμίζουν και κατανοούμε τι γίνεται όταν είσαι σε ένα κριτικό νησί. Και σύμφωνα με το NGR σήμερα παγιώνεται μια επικίνδυνη κατάσταση σε νησί δίπλα στην πρωτεύουσα, την Αίγινα. Για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι πολίτης έχασε τη ζωή του όσο το ασθενοφόρο καθυστερούσε σχεδόν μία ώρα. Το κέντρο υγείας του νησιού παραμένει υποστελεχωμένο επί σειρά ετών. Η είδηση την Κυριακή το 13 Σεπτεμβρίου πως μία γυναίκα κατέρευσε και πέθανε στην παραλία Κλίμα της Αίγινας, ενώ οι περιβρισκόμενοι έδιναν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή κάνοντας τη σκάρπα, σε πολλούς κάτι θύμισε. Ήταν άλλη μία μέρα εν μέσω τουριστικής σεζόν όπου το διαχρονικά υποστελεχωμένο κέντρο υγείας δούλευε στα κόκκινα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουν δει το φως δημοσιότητας, οι λουόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο ζήτησαν βοήθεια από το κέντρο υγείας της Αίγινας, όμως ενημερώθηκαν ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο. Τελικά το ασθενοφόρο έφτασε σε 55 λεπτά. Η γυναίκα δυστυχώς κατέληξε στην παραλία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των εξελίξεων από τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια στην οποία υπάγεται το κέντρο υγείας της Αίγινας, η άτυπη ενημέρωση είναι όχι ότι δεν υπήρχε οδηγός, αλλά ότι δεν υπήρχε δεύτερος γιατρός στο κέντρο υγείας, ώστε να μπορέσει να μείνει πίσω για να φύγει ο ένας εκ των δύο γιατρών προκειμένου να συνοδεύσει το ασθενοφόρο. Άλλη μια τέτοια περίπτωση είχε καταγραφεί στις 22 Αυγούστου του 2025, όταν μια γυναίκα 79 ετών, η οποία έχασε επίσης τη ζωή της στην παραλία, είχε μεταφερθεί νεκρή στο κέντρο υγείας του νησιού με μεγάλη καθυστέρηση, με νεκροφόρα πάλι λόγω έλλειψης διαθέσιμου ασθενοφόρου. Τραγικά πράγματα βέβαια. Μου πείτε, αν το ασθενοφόρο ή δεν είναι να είναι εκείνη τη στιγμή, μπορεί και τα 10 λεπτά να είναι πολλά, να είναι αργοπορία μεγάλη, η υποστελέχωση. Εδώ τα κέντρα υγείας, το κέντρο υγείας στο Καρλόβαση πρέπει να πούμε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση σε σχέση με άλλα κέντρα υγείας, δεν το συζητάμε. Το κέντρο υγείας στη Σάμου, έχουμε τώρα και τη νέα γενική γιατρό, την κυρία Ευτυχία Δήμου, που καλύπτει εκεί τη θέση ιατρού και βέβαια κάνει εφημερίες στο νοσοκομείο της Σάμου. Από ό,τι μαθαίνουμε βγαίνει και άλλη, θα προκηρυχθεί θέση παθολόγου. Βέβαια είναι λίγο οξύμορο να έχουμε παθολόγο στο κέντρο υγείας του Βαθιού και να μην έχουμε παθολόγο στο νοσοκομείο. Θα μου πείτε, δεν πάνε οι παθολόγοι, φύγανε γιατί οι συνθήκες δεν είναι καλές. Σου λέει, κάνω ένα ιατρείο πιο καλά να είμαι κάπου πιο ήσυχα, πιο ήρεμα. Το κατανοούμε. Ο κάθε γιατρός κοιτάει και την δική του ψυχική υγεία. Δεν είναι, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς, οι υπόλοιποι, οι κάτοικοι εδώ του νησιού. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι άλλο γίνεται στον κόσμο, για να πάμε μετά να συναντήσουμε τον Ναύαρχο Εναποστρατεία, τον κύριο Στέλιο Φενέκο, να δούμε έτσι τι γίνεται με τη γειτονική Τουρκία, πόσο είμαστε πλέον με όλα αυτά που ακούγονται για το θόλο εμείς, προστατευμένοι, στόχος, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και με το θέμα του καιρού λίγο, γιατί έχουμε αλλαγές στο σκηνικό. Ήδη είχαμε από το Σάββατο βροχές βόρεια και κατέβηκαν και προς τα κάτω οι βροχές, πιο νότια. Το θέμα είναι ότι από χθες είδαμε λίγο μία πτώση της θερμοκρασίας, μία συννεφιά, τέλος πάντων ένα πιο φθινοπορεινό σκηνικό να πούμε. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα υπάρξουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη. Στα υπηρετικά, εδώ τουλάχιστον για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, δεν φαίνεται να έχουμε βροχές. Το μόνο έχουμε μία μείωση της θερμοκρασίας, δηλαδή η μέγιστη θα φτάσει τους 27 βαθμούς και βορειοανατολικό, βόρειο-βορειοανατολικό και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 20 έως 28. Και θα έχουμε και βοριάδες με 4-5 μποφόρ και σιγά σιγά έχουν τάσεις εξασθένησης. Και επίσης από την Παρασκευή θα έχουμε πάλι αύξηση θερμοκρασίας και από ό,τι διάβαζα προχθές, ο Οκτώβριος, μιας και είμαστε σήμερα 15 του Σεπτέμβρη, άρα έχουμε διανύσει ήδη τα μισά του Σεπτέμβρη, του πρώτου μήνα του φθινοπόρου, ο Οκτώβριος λέγεται ότι θα είναι ο πιο θερμός Οκτώβριος των τελευταίων ετών. Άρα το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου που λέμε θα είναι πολύ νωρίτερα, θα συνεχίσουμε να έχουμε καλοκαίρι εν ολίγης και ο κόσμος βέβαια συνεχίζει τα μπάνια του στη θάλασσα και όταν είμαστε και σε νησί είναι κρίμα να κρύψεις τα μαγιό από τον Αύγουστο. Πάμε τώρα να δούμε τι άφησε πίσω της η 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πέρα από εξαγγελίες, υποσχέσεις, οικονομικά προγράμματα και κυρίως κοστολογημένα, που ήταν η λέξη της φετινής ΔΕΘ, είναι η αίσθηση ότι η χώρα έχει πλέον μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο. Και μπορεί οι κάλπες να απέχουν ακόμη αρκετούς μήνες, ωστόσο τη Θεσσαλονίκη οι πολιτικοί αρχηγοί συμπεριφέρθηκαν σε μεγάλο βαθμό σαν να έχει ήδη αρχίσει η τελική ευθεία. Πίσω από τα μέτρα και τους αριθμούς διαμορφώθηκαν ουσιαστικά τρεις διαφορετικές προτάσεις εξουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη που ζητά ακόμα μια ευκαιρία και επιμένει στην αυτοδυναμία θέτοντας το δίλημα που οι αντίπαλοι του χαρακτηρίζουν εκβιαστικό, δηλαδή ή Μητσοτάκη ή το χάος. Η δεύτερη ήταν του Αλέξη Τσίπρα που επιχειρεί να εμφανιστεί ξανά ως βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και φορέας μιας διαφορετικής κυβερνητικής πρότασης. Και η τρίτη πρόταση, με τη σειρά που μίλησαν βέβαια στη ΔΕΘ, ήταν του Νίκου Ανδρουλάκη που καλείται να αποδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διαψεύσει τις δημοσκοπήσεις που το φέρνουν μόνιμα στην τρίτη θέση των προτιμήσεων των ερωτηθέντων και να εξελιχθεί σε πραγματικό διεκδικητή της κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στη Θεσσαλονίκη έχοντας ουσιαστικά δύο στόχους. Ο πρώτος ήταν να χρησιμοποιήσει τα περιθώρια της οικονομίας για να αποκαταστήσει μέρος της σχέσης της κυβέρνησης με κοινωνικές ομάδες που τα τελευταία χρόνια έχουν πιεστεί από την ακρίβεια. Ο δεύτερος και πολιτικά σημαντικότερος ήταν να περιγράψει το δίλημα πάνω στο οποίο θέλει να στηθεί η προεκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και οικογένειες βρέθηκαν με διαφορετικό τρόπο στο κυβερνητικό πακέτο. Με τον Πρωθυπουργό να επιχειρεί να δείξει ότι ακόμη υπάρχει διαθέσιμο πολιτικό και οικονομικό καύσιμο. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι ο στόχος να εντυπωσιάσει την κοινωνία δεν επιτεύχθηκε. Ωστόσο, η ουσία της παρουσίας του δεν βρισκόταν μόνο εκεί. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 27 και επέμεινε ότι η αυτοδυναμία παραμένει καλύτερη λύση για τη χώρα. Με άλλα λόγια, το μήνυμα είναι σαφές, από τη μία η Νέα Δημοκρατία, η αυτοδυναμία και η σταθερότητα και από την άλλη κυβερνήσεις συνεργασίας, αβεβαιότητα και ενδεχόμενη πολιτική περιπέτεια. Είναι ένα δίλημα που έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν και προφανώς θα ακόμη περισσότερο όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Μένει να απαντηθεί αν το δίλημα θα λειτουργήσει υπέρ της Νέας Δημοκρατίας όπως συνέβη και στο παρελθόν και αυτό επειδή υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά σε σχέση με το 23. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα δεν διαθέτει την πολιτική ορμή εκείνης της περίοδου, έχει πίσω τη σχεδόν 8 χρόνια διακυβέρνησης και επομένως δεν μπορεί πλέον να αντιπαραθέτει μόνο τις υποσχέσεις της στα προγράμματα των αντιπάλων της. Αντιπαραθέτει και τον απολογισμό της. Και εκεί μπαίνουν αναπόφευκτα στην εξίσωση, η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, το ΕΣΥ, τα τέμπη, οι υποκλοπές, η λειτουργία των θεσμών αλλά και η καθημερινότητα, όπως αναφέρει το NGR, θέματα δηλαδή στα οποία η κυβέρνηση δέχεται επικρίσεις από μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Υπενθυμίζεται πως στις περισσότερες δημοσκοπήσεις το αίτημα για πολιτική αλλαγή συγκεντρώνει μεγάλα ποσοστά. Κατά συνέπεια, το διακύβευμα είναι μεγάλο. Ίσως έτσι εξηγείται η σπουδή ορισμένων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Φλωρίδης, να θέσει θέμα ντου από την Τουρκία στην περίπτωση που δεν εκλεγεί αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και ακολουθήσουν δεύτερες ή τρίτες εκλογές στη χώρα. Αν λοιπόν ο Πρωθυπουργός, μιλάμε τώρα για τη μεγάλη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, πήγε στη ΔΕΔ για να υπερασπιστεί την κυβερνητική κυριαρχία, ο Αλέξης Τσίπρας πήγε για να δηλώσει ότι επέστρεψε για να τη διεκδικήσει. Η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη είχε ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Επιχείρησε να παρουσιάσει την Ελλάς όχι ως ένα ακόμη κόμμα της αντιπολίτευσης, αλλά ως εν δυνάμει κυβερνητική δύναμη. Εδώ βέβαια τώρα να βάλω μια ανωτελεία και να πω ότι ένα κόμμα που θέλει να είναι κυβέρνηση αύριο πρέπει πολύ σύντομα να οργανώσει τις τοπικές της νομαρχιακές και να υπάρχει και ένας λόγος, μια παρουσία δηλαδή και στα μέσα ενημέρωσης, γιατί από ό,τι έχουμε κάνει πολλές φορές προσπάθεια στην Αθήνα, στα κεντρικά, να βρούμε κάποιον να μιλήσουμε, δεν υπάρχει. Αυτό είναι μείον. Δηλαδή το λέω γιατί εντάξει, δεν μπορεί να μην έχεις την βάση σου έτοιμη, τα διάφορα τα κομματικά επιτελεία σε κάθε νομό και σε κάθε περιοχή της χώρας. Κλείνω την παρένθεση. Ο πρώην Πρωθυπουργός έδειξε ότι δεν θέλει να μπει στη μάχη με λογική μικρού κόμματος που αναζητά απλώς έναν αξιοπρεπή συσχετισμό στην κάλπη. Μίλησε για τις πρώτες εκλογές ως το βασικό στόχο, χωρίς όμως να δραματοποιήσει το ενδεχόμενο δεύτερης κάλπης. Μίλησε επίσης για το πολιτικό κενό που ήρθε να καλύψει η Ελλάς, τοποθετώντας το ΠΑΣΟΚ σε τρίτη μοίρα, χωρίς ωστόσο να το αποθαρρύνει εντελώς, καθώς γνωρίζει ότι το αποτέλεσμα της κάλπης μπορεί να είναι τέτοιο που να χρειαστεί τη βοήθεια της Χαριλάου Τρικούπη την επόμενη μέρα. Δεν τυχαία η αναφορά του προς το ΠΑΣΟΚ. Δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Και την ίδια ώρα υπερασπίστηκε την πολιτική του γραμμή απέναντι στις εξαριστερών επικρίσεις. Ταυτόχρονα βέβαια επενδύει και σε μια προσπάθεια επαναφοράς του πολιτικού διπολισμού με νέους όρους. Μητσοτάκης απέναντι σε Τσίπρα. Και πάμε τώρα να δούμε το ΠΑΣΟΚ που δεν θέλει να εγκλωβιστεί. Και εδώ βρίσκεται και το μεγαλύτερο πολιτικό στοίχημα της ΔΕΘ για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ένα ευρύ πρόγραμμα παρεμβάσεων για την ακρίβεια, τους μισθούς και τις συντάξεις, τη στέγη, την υγεία και τη λειτουργία του κράτους, επιχειρώντας να δώσει στην παρουσία του σαφή κυβερνητικά χαρακτηριστικά. Μίλησε για ώρα μεγάλων αποφάσεων και επέμεινε στην πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ ως προϋπόθεση της αλλαγής. Παρά το γεγονός ότι επίσημα για το ΠΑΣΟΚ βασικός στόχος είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στην ουσία και στο δρόμο προς την εξουσία, το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη έχει να αντιμετωπίσει δύο αντιπάλους και όχι έναν. Από τη μια ο κύριος Μητσοτάκης και από την άλλη πλέον ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος διεκδικεί μεγάλο μέρος του ίδιου πολιτικού και εκλογικού ακροατηρίου. Γι' αυτό και η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα δεν είναι συγκυριακή. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επί της ουσίας υπαρξιακή. Σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνονται και οι μετακινήσεις πολιτικού πληθυσμού. Για παράδειγμα, μιλάμε για πρόσωπα που είχαν εκλεγεί βουλευτές με τον ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα, ανεξαρτοποιήθηκαν στη συνέχεια είτε αποχωρώντας από τον ΣΥΡΙΖΑ είτε από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη και βρήκαν ή ετοιμάζονται να βρουν πολιτική στέγη στο ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα για τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν είναι απλώς αν το ΠΑΣΟΚ θα αυξήσει τα ποσοστά του. Είναι αν θα κατορθώσει να γίνει ο ένας από τους δύο βασικούς πόλους της επόμενης ημέρας ή αν θα βρεθεί εγκλωβισμένο ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και σε κάθε και την προσπάθεια επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση αναμένεται μια ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδος. Το κερασάκι βέβαια της 90ης ΔΕΘ ήταν μια δήλωση που έγινε στην Αθήνα αλλά συζητήθηκε πολύ στη Θεσσαλονίκη. Ο λόγος για την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη αναφορικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο προβλέπεται το επίδομα ανεργίας. Ήταν ένα απίστευτο αυτό γκολ που σύσσωμη η αντιπολίτευση σχολίασε ποικιλότροπα, βρίσκοντας την ευκαιρία να αλλάξει την ατζέντα και να επικρίνει με σφοδρότητα τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, εδώ κυρίως στον κλάδο του επισιτισμού, τουρισμού, είναι τρεις μήνες, αν δεν κάνω λάθος, το Ταμείο Ανεργίας και οι άνθρωποι καλούνται κάποιους μήνες να μείνουν χωρίς καθόλου χρήματα και όταν παίρνουν μιλάμε για 520-540 ευρώ ανάλογα αν έχεις παιδιά κλπ. Πώς μπορεί κάποιος να ζήσει, δηλαδή εντάξει παίρνει 1000 τόσα το καλοκαίρι και μπορείς να ζήσεις και 2 μήνες έτσι ή τους υπόλοιπους με 500 ευρώ, ποιος μπορεί να το κάνει αυτό και να έχουμε και περισσότερη μείωση ή αυτοί που δουλεύουν κάποια χρόνια και πληρώνουν εισφορές οι εργοδότες τους, όλα αυτά είναι πληρωμένα λεφτά, δεν τα δίνει δηλαδή κάποιος έτσι, παίρνει το Ταμείο Ανεργίας. Σίγουρα ήταν μια ατυχέστατη άποψη αυτή που εντάξει δεν ξέρω και κατά πόσο μετά τι έγινε και στο Μαξίμου μετά από αυτή τη δήλωση. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, όπως σας είπα και νωρίτερα, να μιλήσουμε με τον κύριο Στέλιο Φενέκο, Ναύαρχο Εποστρατεία, γιατί εντάξει, εμείς εδώ στην Σάμο την χάνει να είμαστε οι πιο κοντινοί, έτσι, γείτονες με την Τουρκία. Και τις τελευταίες μέρες βλέπουμε κάποια ντρόουν να πετάνε έτσι πάνω από τον ουρανό μας. Απ' την άλλη υποδεχόμαστε καθημερινά χιλιάδες Τούρκων επισκεπτών, γιατί είπαμε ως γνωστό οι λαοί δεν έχουν κάτι να χωρίσουν. Οι πολιτικοί αρχηγοί, γενικότερα οι κυβερνήσεις είναι αυτές που ορίζουν και την ζωή μας στην τελική. Είμαστε έτοιμοι, ωραία. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Φενέκο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πόσο πρέπει εμείς να ανησυχούμε εδώ οι Σαμιώτες, καθώς βλέπουμε μια επεκτατική πολιτική εδώ και χρόνια βέβαια του κυρίου Ερντογάν. Τώρα έχουμε και το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, έχουμε και τις συχνές επιδρομές με ντρόν που κάθονται και αρκετή ώρα πάνω έτσι από τον ουρανό, τη Σάμου και τη Ικαρία και γενικότερα εδώ στο Αιγαίο. Και κάποιους χάρτες που βλέπουμε ότι η Σάμος είναι από τα νησιά που θεωρεί η Τουρκία ότι είναι στο δικό της κομμάτι.
1: Κοιτάξτε, όλα τα πράγματα ξεκινήσανε από την στιγμή που η διεθνής κοινότητα αποφάσισε να εφαρμόσει αφενός μεν τις προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας για την προστασία των θαλασσίων ζωνών και το χώρο ταξικό θέμα και για τις διεθνείς πρωτοβουλίες που γίνονται με συνεργασίες, συμφωνίες κλπ. Προκειμένου να γίνει προστασία της θάλασσας, των θαλασσίων ειδών, της αλίας και να υπάρξει και χωροταξικός σχεδιασμός. Από τη στιγμή λοιπόν που ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, κυρίως αφορούσε τα διεθνή ύδατα και όχι τη χωρική θάλασσα. Στη χωρική θάλασσα, στην ΑΟΣ και στην Υφαλοκρηπίδα είναι πολύ στα θέματα μπορούν να οριοθετηθούν όπου είναι, μπορούν να καθοριστούν όπου είναι οριοθετημένα. Το πρόβλημα ήταν τα διεθνή ύδατα. Και εδώ λοιπόν η Τουρκία τι λέει, από τη στιγμή που δεν έχουμε οριοθετήσει ΑΟΣ οι δύο χώρες, ούτε έχουν ανακηρύξει ΑΟΣ οι δύο χώρες, τότε μιλάμε για διεθνή ύδατα. Mm-hmm. Στη λογική αυτή λοιπόν έρχεται τώρα και προσπαθεί να εφαρμόσει όλο το κανονιστικό και πλαίσιο που δημιουργείται και το συμφωνίες και τέτοια, να το εφαρμόσει το Αιγαίο με τη δικιά της ερμηνευτική προσέγγιση. Και γι' αυτό μιλάει για διεθνή ύδατα. Και σε αυτά βέβαια βάζει και τα υπόλοιπα ζητήματα που λέει η αμφισβήτηση της κυριαρχίας των νήσων, αποστατικοποίηση κλπ. Τα βάζει όλα πακέτο.
0: Πάντως υπάρχουν και οι πρόσφατες δηλώσεις, δηλαδή καθημερινά υπάρχουν και κάποιες προκλητικές δηλώσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Τώρα λέει εχθές δεν έχει να φοβάται κάτι από την Ελλάδα ή η Τουρκία, ενώ το Ισραήλ θέλει λέει, να προκαλέσει ελληνοτουρκικό πόλεμο.
1: Θα σας απαντήσω για αυτό, αλλά για να ολοκληρώσουμε λίγο και το προηγούμενο. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Από τη στιγμή που η Τουρκία λέει διεθνή ύδατα, εμείς σαν στον αντίποδο επιχειρηματολογούμε και λέμε υφαλοκρηπίδα. Mm-hmm. Ωραία, η υφαλοκρηπίδα όμως αφορά το βυθό, κάτω από το βυθό και τα επικαθήμενα είδη καραβίδες και τέτοια που επικάθενται στο βυθό. Όλα τα άλλα, η θαλάσσια τηλέφωνα, ΑΟΣ. Άρα η Τουρκία έρχεται και λέει δεν έχετε ανακηρύξει ΑΟΣ, δεν έχουμε οριοθετήσει ΑΟΣ, άρα έχω το δικαίωμα να έρχομαι μέχρι τα όρια της χωρικής σου θάλασσας και να κάνω και για προστασία του περιβάλλοντος και τέτοια. Και αν έχετε πρόβλημα, ελάτε να συνεργαστούμε. Δηλαδή, πέραν από τη Γαλάζια Πατρίδα, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον διεύρυνσης της δικαιοδοσίας της με τέτοιου είδους τεχνάσματα, θαλάσσια, πάρκα κλπ., προκειμένου τα μέσα τα διοικητικά της να μπορούν να εφαρμόζουν το δίκαιο της Τουρκίας στις περιοχές αυτές. Δηλαδή, στην ουσία κάνει αυτό που λέμε σκιώδη ΑΟΣ σταδιακά. Δημιουργεί περιοχές σκιώδους ΑΟΣ και δικαιοδοσίας. Και σε αυτό εμείς δεν έχουμε απαντήσει ουσιαστικά.
0: Γιατί δεν απαντάμε? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Τι φοβόμαστε?
1: Το ένα μεγάλο ζήτημα είναι η εσφαλμένη αντίληψη που έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια σε σχέση με την ΑΟΣ. Διότι η υφαλοκρηπίδα υπάρχει ούτως ή άλλως, όπως λέμε, αμπινήσιο. Αλλά και αυτοί, όταν υπάρχουν επικαλύψεις με την απέναντι πλευρά, κάποια στιγμή πρέπει να οριοθετηθεί και δεν έχει οριοθετηθεί. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε ανακηρύξει ΑΟΣ. Η ανακήρυξη ΑΟΣ δεν είναι οριοθέτηση. Mm-hmm. Η ανακήρυξη ΑΟΣ είναι η βούληση κάθε χώρας, η αντίληψή της που έχει και η ερμηνεία του διεθνούς δικαίου και οι κανόνες του διεθνούς δικαίου έτσι όπως θέλει να τους εφαρμόσει. Και σε περίπτωση που και κάποια άλλη χώρα έχει αντίθετη άποψη ή υπάρχουν επικαλύψεις, τότε πάμε στις επικαλύψεις για οριοθέτηση. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε εκφράσει ποια είναι η δικιά μας η θέση για την ΑΟΣ. Δεν την έχουμε ανακηρύξει δηλαδή. Και μάλιστα ο νόμος Μανιάτη του 2011, mm-hmm. που είναι πολύ καλός νόμος, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Λέει, οριοθετούμε την ΑΟΣ εκεί που έχει οριοθετηθεί, που είναι Ιταλία, Αίγυπτος κλπ. Και σε όλες τις άλλες περιοχές που δεν έχει οριοθετηθεί, αν θεωρούμε ότι είναι η μέση γραμμή με οποιαδήποτε άλλη αντικείμενη ακτή, αφήσα να κηρυχθεί. Δηλαδή αυτό το αφήσα να κηρυχθεί είναι προβληματικό. Αν δεν υπήρχε αυτό, θα ήταν ανακήρυξη. Αλλά δεν το έχουμε γράφει αφήσα να κηρυχθεί και είναι νόμος του κράτους. Άρα κατά την άποψή μου πρέπει να φύγουμε από αυτό το φοβικό σύνδρομο, να ανακηρύξουμε ΑΟΣ για να μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα και να μην δίνουμε στην Τουρκία τη δυνατότητα παρερμηνιών.
0: Είναι κατανοητό και καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο κύριος Ερντογάν το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ενοχληθεί από τις συμφωνίες που έχει κάνει η χώρα μας. Είτε για το θόλο, αυτόν που θα προστατεύσει τα νησιά, τον οποίο βέβαια αποκαλεί στόχο ο κύριος Ερντογάν, και μεταξύ αυτών είμαστε και η Σάμος. Και το λέω γιατί, εντάξει, όταν ζεις σε ένα νησί τόσο κοντά στην Τουρκία, είναι φυσικό επόμενο να υπάρχει και μια έγκυλη ανησυχία στον κόσμο. Πολλές φορές, αν θέλετε, και ένας πανικός, που δεν ξέρω αν τον χαρακτηρίζετε δικαιολογημένο ή μη, θα μου απαντήσετε. Όλα αυτά αυτή τη στιγμή, πώς μπορεί να τα αντιμετωπίσει η χώρα μας και η Τουρκία? Ο κύριος Ερντογάν φαίνεται, όπως είπαμε, ότι έχει ενοχληθεί από αυτό και από τις συμφωνίες με την Αίγυπτο. Θεωρείτε ότι μπορεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω? Γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει να απειλεί, αλλά να μην έχει προχωρήσει το επόμενο βήμα. Είναι αυτό που λέμε, θέλει να χαϊδέψει το ακροατήριό του?
1: Κοιτάξτε, εάν το δούμε όσο ότι ενοχλήθηκε επειδή κάναμε αυτές τις συμφωνίες με το Ισραήλ, με την Γαλλία ή οτιδήποτε, και πάμε στην αντίστροφη λογική, αν δεν υπήρχαν αυτές τις συμφωνίες δεν θα έκανε τίποτα. Η αίσθησή μου λοιπόν είναι ότι οι συμφωνίες αυτές που κάναμε είναι το τυράκι σε μια επιθυμία της Τουρκίας να ελέγξει το Μισό Αιγαίο. Είτε κάναμε τις συμφωνίες είτε δεν τις κάναμε, η Τουρκία θα συνέχιζε να έχει αυτές τις διεκδικήσεις. Και συγκεκριμένα, για να είμαι συγκεκριμένος, και θα το συνδέσω και με το προηγούμενο, υπάρχουν τρεις περιοχές που έχουμε εμείς εγκαθιδρύσει και πάρκα μες στα χωρική μας θάλασσα, αλλά και δημιουργία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό ο Ερντογάν θέλει να το πολεμήσει. Γιατί αυτό λειτουργεί ενοποιητικά για τον Αιγαιακό χώρο και για τα νησιά με την υπηρετική χώρα, και θέλει να το σπάσει στη μέση. Τι λέει λοιπόν? Mm-hmm. Εγκαθιδρύοντας λοιπόν αυτές τις περιοχές που έκανε για το χωροταξικό σχεδιασμό, που τις εγκαθιδρύσε, εκεί που εμείς έχουμε βάλει στο πρόγραμμά μας δημιουργία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και είναι τρεις. Η μία είναι γύρω από Σαμαθάκη και Αλεξανδρούπολη, η δεύτερη είναι μεταξύ Σάμου Χίου κλπ. Και η τρίτη είναι στα Δωδεκάνησα. Στις δύο περιοχές έκανε θαλάσσια πάρκα. Γιατί? Για να ελέγξει τις έρευνες, τα καλώδια ή οτιδήποτε πάμε να κάνουμε για να ενοποιήσουμε τους χώρους με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν το έχει κάνει ακόμα στη Σάμο και στη Σχίο, και φοβάμαι ότι πολύ σύντομα θα κάνει και εκεί κάτι. Και επίσης, δημιουργώντας τέτοιου είδους θαλάσσια πάρκα, σε λίγο θα έρθετε και θα λέει δεν θα μπορείτε να κάνετε ούτε στρατιωτικές ασκήσεις στις περιοχές αυτές. Που σημαίνει ότι πάει σε έναν έλεγχο του μισού Αιγαίου διοικητικό τέτοιο, που μπορεί εμείς να λέμε ότι δεν δημιουργεί διεθνή νομική υποχρέωση. Όμως, αν η Τουρκία συσλαμβάνει κάποιους αλλοίς Έλληνες ή ξένους και τους πηγαίνει στα τουρκικά δικαστήρια, δημιουργούνται συνέπειες που δεν μπορεί να τις διαχειριστεί η Ελλάδα. Ή αν εμφανίζονται τα πλοία της τουρκικής ακτοφυλακής. Συνεπώς, οι συμφωνίες που κάνουμε με το Ισραήλ ή με τη Γαλλία είναι το κερασάκι για να δείχνει προς τα έξω ότι απειλείται. Ούτως ή άλλως θα συνέχιζε την ίδια πολιτική. Τώρα για τις συμφωνίες ιδιαίτερα θέλετε να μιλήσω, μεγάλη χαρά.
0: Ναι, η ασπίδα του Αχιλλέα που μας αφορά και εμάς. Πόσο μας θωρακίζει ή μας κάνει να είμαστε ένας στόχος επόμενος.
1: Κοιτάξτε, η ασπίδα του Αχιλλέα ή μάλλον πριν την πω ασπίδα του Αχιλλέα, ένα σύστημα αεράμινας ήταν αναγκαίο για τη χώρα. Είχαμε το σύστημα της αεράμινας το παλαιότερο, το οποίο ήταν αποσπασματικό, δεν υπήρχε διαλειτουργικότητα, δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τις νέες απειλές και ήθελε εξυγχρονισμό. Στη λογική αυτή λοιπόν η χώρα προχώρησε, έδιωξε κάποια ρωσικά συστήματα που είχαμε, τα οποία δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Κράτησε βέβαια κάποια που είναι μικρού βεληνικού ή και τα S-300, τα οποία δεν ολοκληρώνονται σε δυτικά συστήματα. Και πήρε και τους Patriot που είναι εξαιρετικοί και ολοκληρώνονται σε δυτικά συστήματα. Στη λογική αυτή λοιπόν αποφάσισε η χώρα να πάρει τα Ισραηλινά συστήματα, τα οποία είναι εξαιρετικά μεν, αλλά αυτή η υπερβολή που λέγεται ότι η ασπίδα του Αχιλλέα θα καλύψει όλο τον ελλαδικό χώρο σαν θόλος, είναι υπερβολή. Εδώ το ίδιο το Ισραήλ δεν μπόρεσε να δημιουργήσει έναν αδιάβλητο θόλο, που είναι έκταση τόπος και λίγο μεγαλύτερη. Πόσο μάλλον εμείς που έχουμε νησιά, θάλασσα, υπηρετική χώρα. Άρα η ασπίδα του Αχιλλέα είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία με τους περιορισμούς της και αν θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε ποιοι είναι αυτοί οι περιορισμοί.
0: Να τους συζητήσουμε βέβαια. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Ωραία. Οι περιορισμοί λοιπόν είναι ακριβώς ότι δεν μπορεί να καλύψει όλες τις περιοχές. Δεύτερον, ότι αυτά τα Ισραηλινά συστήματα πρέπει να ολοκληρωθούν διαδικτυακά και με λογισμικό και με τα υπόλοιπα συστήματα αεράμινας που έχουμε, το οποίο απαιτεί μια άδεια από τις χώρες από τις οποίες προμηθευθήκαμε τα συστήματα, δηλαδή και η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες κλπ. Προκειμένου να τα εντάξουμε στην αεράμινα, θα πρέπει να μας δώσουν την άδεια τους, το λογισμικό. Άρα το ένα ζήτημα είναι το λογισμικό σύνδεσης όλων των συστημάτων που συνιστούν την αεράμινα της χώρας, το οποίο ονομάζουμε ασπίδα του Αχιλλέα, με τα Ισραηλινά συστήματα. Εδώ δημιουργείται ένα ζήτημα. Τα συστήματα αυτά από μόνα τους έχουν τρία επίπεδα κώδικα. Το ένα επίπεδο κώδικα είναι το λειτουργικό, το εσωτερικό εγγενές λειτουργικό του ίδιου του συστήματος. Το οποίο σε κανένα σύστημα ξένο δεν δίνεται από τις χώρες. Δηλαδή ούτε στα Ραφάλ, ούτε στα F-35, ούτε πουθενά. Το δεύτερο επίπεδο είναι η τροφοδοσία αυτού του λειτουργικού συστήματος με βιβλιοθήκες, απειλές, στοιχεία τα οποία συνιστούν την απειλή από τα βλήματα, ποιος είναι ο εχθρός κλπ. Όλα αυτά τα συστήματα είτε ανήκουν στη χώρα μας, είτε η χώρα που μας παρέχει το σύστημα έρχεται και τα βελτιώνει και τα εισάγει στο λογισμικό. Κατά την άποψή μου αυτό το πράγμα είναι το ζητούμενο, πρώτο ζητούμενο. Δηλαδή να έχουμε την αυτονομία στα Ισραηλινά συστήματα, να μπορούμε να εισάγουμε τις απειλές, τους κώδικες, τις βιβλιοθήκες, τις τακτικές και όλα και που χρειαζόμαστε. Και σε αυτό δεν έχει απαντηθεί από τους Ισραηλινούς. Το τρίτο επίπεδο, που είναι η διασυνδεσιμότητα των συστημάτων αυτών με τα άλλα συστήματα στο επίπεδο διοίκησης και ελέγχου, δηλαδή κατανομή στόχων, στοχοποίηση, προσβολή και τέτοια, δεν είχε δεσμευθεί αρχικά το Ισραήλ και πολύ ευφυώς η κυβέρνηση μετά από αιτιάσεις της αντιπολίτευσης υποχρέωσε την Ισραηλινή πλευρά να μας δώσει αυτό το λογισμικό ή να δημιουργηθεί ένα ελληνικό λογισμικό που να το ελέγχουμε εμείς. Συνεπώς, στο τρίτο επίπεδο το πάνω φαίνεται ότι προχωράει η υπόθεση, πρέπει όμως να καλυφθεί και το δεύτερο. Το τρίτο επίπεδο, όπως ανέφερα, που είναι το λειτουργικό, το ενσωματωμένο λειτουργικό των συστημάτων, δεν πρόκειται να μας δοθεί όπως δεν δίνεται από καμία άλλη χώρα.
0: Γενικότερα η αντιπολίτευση στη χώρα μας ασκεί κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι αυτή η πολιτική των ήρεμων νερών δεν έχει οδηγήσει και σε, δεν έχει φέρει και τα καλύτερα αποτελέσματα και ίσως φαίνεται ότι υπάρχει μια υποχωρητική έτσι στάση από την πλευρά της χώρας. Ακούσαμε βέβαια πρόσφατα τον κύριο Γεραπετρίτη να λέει ότι δεν θα διστάσουμε να απαντήσουμε στο πεδίο.
1: Μάλιστα, κοιτάξτε, το μεγάλο λάθος μας ήταν ότι είχαμε πολύ μεγάλες προσδοκίες για τη Συμφωνία των Αθηνών, το κοινό ανακοινωθέν που έγινε στην Αθήνα και που, το οποίο θεωρούσαμε ότι ένας άμεσος διάλογος σε επίπεδο πρωθυπουργών και σε επίπεδο επιτροπών κλπ. Θα μπορούσε να βελτιώσει όχι περιστασιακά το κλίμα, θα βελτιώσει στην ουσία τη σχέση των δύο χωρών. Αυτές οι προσδοκίες κατέρευσαν. Δεν υλοποιήθηκε. Απόδειξη είναι ότι συνέχεια η Τουρκία συνέχισε να διευρύνει, εκμεταλλευόμενη αυτή τη δικιά μας επισημία να βρούμε μια λύση. Και κάναμε ένα μεγάλο λάθος. Το πήραμε το θέμα από το ευρωπαϊκό επίπεδο και το διεθνές και το κάναμε διμερές. Ως αποτέλεσμα, ενώ η Ευρώπη επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία για διάφορες παραβάσεις, παραβιάσεις και τέτοια που είχε κάνει και στην Κύπρο και σε εμάς, ξαφνικά φύγαμε από αυτό το πεδίο και ερχόμαστε διμερώς και η Τουρκία λέει δεν αφορά κανέναν άλλον, εμάς τους δύο, να τα βρούμε εμάς οι δύο. Mm-hmm. Αλλά μπαμπέσικα. Κατά την άποψή μου λοιπόν δεν θα χρησιμοποιήσω υπερβολικούς όρους κατευνασμού και τέτοια. Θα μιλήσω για εσφαλμένη εξωτερική πολιτική. Η εσφαλμένη εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να υποστηριχθεί με έναν συνομιλητή ο οποίος ακολουθεί τέτοιες μπαμπέσικες μεθόδους. Και δεν αξιοποιούμε όλα τα εργαλεία που μας δίνεται και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και από το διεθνές περιβάλλον προκειμένου να έχουμε κι άλλον ένα συντελεστή ισχύος. Και εδώ είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Ήρεμαν ένα δεν υπήρξανε. Υπήρχαν αναταραχές που τις κάναμε ότι δεν τις βλέπαμε και τώρα έχουν διωγγωθεί και με παραβιάσεις και με παραβιάσεις και με drones και με ό,τι άλλο προαναφέρατε.
0: Θεωρείτε ότι αυτό θα ενταθεί το επόμενο διάστημα?
1: Θα ενταθεί. Και θα ενταθεί, ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχουν έργα που πρέπει να γίνουν και έχει δεσμευθεί η ελληνική πλευρά, τα οποία είναι συγκεκριμένα. Το ένα είναι η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού. Είναι υποχρέωσή μας έναντι της Ευρώπης. Αλλιώς υφιστάμεθα κυρώσεις από την Ευρώπη εμείς οι ίδιοι.
0: Και ήδη έχουμε καθυστερήσει.
1: Βέβαια. Άρα όσο προχωράει ο χωροταξικός σχεδιασμός και η Τουρκία το βλέπει με τους περιορισμούς που ανέφερα στην αρχή, τότε θα δημιουργούνται ζητήματα εντάσσεων. Όχι, δεν είναι δικό μου, δεν σου ανήκει το νησί, δεν έχεις το δικαίωμα, δεν έχεις ΑΟΣ, δεν έχεις τέτοια πράγματα. Το δεύτερο, θα αρχίσουν να εμφανίζονται, αν ψηφιστεί και ο νόμος διαλάδειας πατρίδας που λένε, θα αρχίσουν να εμφανίζονται πλοία της ακτοφυλακής της Τουρκίας μέχρι το μισό Αιγαίο και θα προσπαθούν να εφαρμόσουν διοικητικά μέτρα και το δίκαιο της Τουρκίας. Αναγκαστικά η Ελλάδα θα πρέπει να απαντήσει. Και πώς θα απαντήσει, είναι ένα από τα ζητήματα που λέω, ότι αντί να στέλνουμε τα πολεμικά πλοία, πρέπει να ενισχύσουμε την ακτοφυλακή, ώστε το πρώτο μέσο διαχείρισης της κρίσης να μην είναι στρατιωτικό, ένα αστυνομικό τύπου. Και αν δεν έχει αποτέλεσμα αυτό, τότε πάμε στα στρατιωτικά. Αλλά δεν θα είμαστε εμείς αυτοί που θα στρατιωτικοποιήσουμε την κρίση. Και βέβαια το τρίτο και σοβαρότερο είναι ότι ήδη στις συγκεκριμένες περιοχές που προαναφέρθηκαν, και αφορά και τη Σάμο και τη Χίο κλπ., ό,τι αφορά έρευνα, πόντις καλωδίου, ενίσχυση των νησιών, ακόμα ενδεχόμενα μπορεί να τους δούμε να παρεμβαίνουν και σε δρομολόγια πλοίων μεταξύ των νησιών για οποιοδήποτε λόγο μέσα στη λογική της προστασίας και του χωροταξικού. Ο στόχος του είναι αυτό το μισό Αιγαίο, τη μέση του Αιγαίου να είναι η τουρκική οριοθέτηση προκειμένου να αποκόψει όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από πάνω μέχρι τα Δωδεκάνησα και να μην έχουν φρουγές και στρατιωτικές δυνάμεις επάνω, προκειμένου να είναι εύκολη στόχη στο μέλλον, διότι η λογική της Τουρκίας είναι
0: αποστρατικοποίηση των νησιών ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς.
0: Άρα οι Σαμιώτες πρέπει να ανησυχούν?
1: Κοιτάξτε,
0: όχι να πανικοβάλλουμε γενικότερα, αλλά εντάξει, η γυπνίαση είναι κάτι που σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό από το να μένει στην Αθήνα και να μένει στη Σάμο.
1: Θα έλεγα ότι η κυβέρνηση της Ελλάδος για ολόκληρη την Ελλάδα πρέπει να ανησυχεί. Αλλά κυρίως για τα νησιά η κυβέρνηση πρέπει να ανησυχεί. Διότι αυτή η διολιστητική πολιτική που λέγεται creeping jurisdiction ή ακόμα και με λειτουργίες, δηλαδή όταν βλέπω ότι το 90% των τουριστών στο Καστελόριζο ή στα περισσότερα νησιά είναι από την Τουρκία και μάλιστα τα μέσα τα τουρκικά είναι αυτά που κάνουν τα δρομολόγια και δημιουργούνται σχέσεις. Μπορεί να είναι πρόσκαιρα ευνοϊκό για τα νησιά, αλλά όταν ο ασθενής στο Καστελόριζο ή οποιοδήποτε άλλο νησί πάει απέναντι στην Τουρκία, γιατί του είναι πιο εύκολο, γιατί δεν έχει αεροδρόμιο το Καστελόριζο, ας πούμε, δεν έχει υποδομές, τότε ναι, η κυβέρνηση πρέπει να ανησυχεί για την αυτάρκεια των νησιών και για την εξυπηρέτησή τους από την υπηρετική Ελλάδα. Και στη λογική αυτή, αλλιώς κίνδυνο με τη λογική ότι θα προσβληθεί ιδιαίτερα η Σάμος, δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο, και είναι ευθύνη της Ελλάδος να ενισχύσει τη Σάμο και αμυντικά και αλειτουργικά και διοικητικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φενέκο, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Μακάρι να επικρατήσουν μάλλον και να ισχύσουν τα ήρεμα νερά. Όλοι το θέλουμε αυτό. Αλλά εντάξει, στην πολιτική έτσι είναι τα πράγματα. Και δεν υπάρχουν και μόνιμες φιλίες, υπάρχουν μόνιμα συμφέροντα.
1: Έχετε δίκιο. Όμως, για να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά, η Τουρκία καταλαβαίνει μόνο την ικανότητα να αντιμετωπίσει την ισχύ της με αντίστοιχη λογική. Το να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις είναι ο ένας πυλώνας. Όμως οι συντελεστές ισχύως της χώρας είναι περισσότεροι. Πέραν από τη διπλωματία, την εξωτερική πολιτική, την οικονομία, είναι και η ενοποίηση του ελλαδικού και του νησιωτικού χώρου. Και θα επιμείνω σε αυτό, διότι πρέπει να γίνουν πολλά μέτρα προκειμένου να έχουμε μια ουσιαστική νησιωτική πολιτική που να δημιουργεί ενιαίο ελληνικό χώρο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή
1: είστε
0: συνέχεια.
1: Καλά.
0: Γεια σας.
1: Πολύ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Φενέκο. Εντάξει, πάντα ξέρουμε ότι έχουμε ένα γείτονα, τον κύριο Ερντογάν. Και πολλές φορές λέμε πιο καλά ένας κακός χρόνος παρά ένας κακός γείτονας. Θα μου πείτε, έχουμε συνηθίσει εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχουν οι σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας με τη βίζα, με τον κόσμο που έρχεται, που υποδεχόμαστε, και το έχουμε πει πολλές φορές ότι οι λαοί δεν συμμερίζονται τις περισσότερες φορές τις ορέξεις του κάθε ηγέτη, τέλος πάντων, στην πλειοψηφία τους τουλάχιστον. Όπως και να έχει, δεν χρειάζεται πανικός, αλλά ούτε και εφησυχασμός. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6,
3: πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Ευρώπη.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
7: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
7: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
7: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: Σαν σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 1916, ο μικρός Γουίλι, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Μάχη του Σόμ. 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». 15 Σεπτεμβρίου 1928, ο Αλεξάνδρε Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1968, ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία της Ελλάδας, ΚΝΕ. 15 Σεπτεμβρίου 2000, τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής. 15 Σεπτεμβρίου 1954 γεννιέται ο Μάρκο Πόλο, Βενετός έμπορος εξερευνητής. 15 Σεπτεμβρίου 1938 πεθαίνει ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Σαν σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2006, πεθαίνει η Οριάννα Φαλάτση, Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή και από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη. Μετά τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου, θεωρήθηκε ότι με τα γραπτά της δυσφήμιζε το Ισλάμ. Σαν σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2008, πεθαίνει ο Σταύρος Παράβας, Έλληνας ηθοποιός.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας. Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
15: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
14: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
15: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
14: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
15: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
14: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
15: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
14: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
15: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
16: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
22: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
23: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
22: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
23: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
22: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
23: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
22: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273 062 562 και 62 562. 63.
23: Πανουράκης.
0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
3: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
24: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
25: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
26: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
25: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
27: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. Allday υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
28: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
29: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
28: Για σιγά, για σιγά. 1-1.
29: Λοιπόν, 1. Αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. 2. Βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και 3. Κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
28: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
30: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
31: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
32: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
31: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
32: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
33: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
34: 2000 FM.
35: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε επιστρέψει και χθες είχαμε μία κινητοποίηση σχετικά με την υποβάθμιση κάποιων σχολικών μονάδων. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι παρά το κάλεσμα από την πλευρά του Συλλόγου Γονέων, δασκάλων και νηπιαγωγών, στην παράσταση διαμαρτυρίας που έγινε στη 1:30 στα γραφεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που συστεγάζεται βέβαια με τη δευτεροβάθμια στο Επικούριο Πολιτιστικό Κέντρο, δεν υπήρχε προσέλευση γονέων. Ιδιαίτερη. Δεν ξέρω αν ήταν και 2-3, ελάχιστοι. Θα μου πείτε βέβαια ότι οι άνθρωποι δουλεύουν οι περισσότεροι. Τέλος πάντων. Προσπαθούμε έτσι να έχουμε κάποια επικοινωνία με κάποιον από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Από την πλευρά τους η πρωτοβάθμια εκπαίδευση αυτό που λέει είναι ότι εμείς μεταφέρουμε τους αριθμούς, τα αιτήματά σας, ναι, και από εκεί και πέρα τις αποφάσεις τις λαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας. Σε κάποιες περιπτώσεις έμειναν τα πράγματα όπως ήταν, σε κάποιες άλλες, όπως π.χ. τώρα στο Παλιόκαστρο, 9 παιδιά είναι πλέον μονοθέσιο. Και δυστυχώς, βλέποντας αυτή την κατάσταση, φοβόμαστε πολύ να μην έχουμε κλείσιμο τελικά του σχολείου, γιατί με 9 παιδιά, αύριο μεθαύριο και κάποιος άλλος γονιός μπορεί να πει ότι με ένα δάσκαλο τι μάθημα θα γίνει στα παιδιά, άρα γιατί εγώ να στερήσω την δυνατότητα στο παιδί μου να πάει σε ένα σχολείο που θα έχει κάθε τάξη το δάσκαλό του, και κάπως έτσι κλείνουν τα σχολεία στα χωριά. Τώρα εδώ τι άλλο να πεις. Λοιπόν, διαβάζουμε την είδηση ότι το διαγνωστικό πλέον κέντρο Παπαϊωάννου θα ανήκει στον όμιλο Health Spot Greece. Είναι ένα νέο διαγνωστικό κέντρο, το οποίο εντάσσεται, όπως είπαμε, στο δίκτυο διαγνωστικών κέντρων Health Spot. Τελεί υπό εργασίες ανακαίνησης για αυτό το διάστημα και σύντομα θα είναι έτοιμο και θα ενημερωθεί ο κόσμος. Αυτό που κρατάμε είναι ότι θα είναι ένα κέντρο που θα είναι συμβεβλημένο με το ΝΕΟΠΗ, αυτό γνωρίζουμε τουλάχιστον, και είναι μια ανακούφιση για να μην χρειάζεται ο κόσμος να ταξιδέψει εκτός ΣΑΜΟΥ για να μπορέσει να κάνει εξετάσεις, αυτές που δικαιούται μέσω της ασφάλισης που πληρώνει. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Αρχικά, 5η

0: 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει το Εκκλησάκι των Αγίων Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης στο αίθριο του Ιστορικού Αρχείου της Άμμου. Την παραμονή ημέρα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 6.30 θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός και στις 17 Σεπτεμβρίου στις 7.15 το πρωί είναι όρθρος και μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα μοιραστεί η πατροπαράδοτη γιορτή. Επίσης εχθές είχε πάρα πολύ κόσμο στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού που μπορεί να γιορτάζει παραμονή και χωροστατείο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης και όλες οι αρχές του τόπου βρίσκονται εκεί και την επομένη βέβαια το πρωί. Όμως έχουμε συγγνώμη, ανήμερα της χάρης του, τον Εσπερινό, την ακολουθία των χαιρετισμών, που πραγματικά είναι πολύ όμορφη, κατανεκτική, προς τον Τίμιο Σταυρό και το κτητορικό μνημόσυνο που έγινε εκεί στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού, με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου. Αλλάζουν τα δρομολόγια, άλλαξαν μάλλον από σήμερα. Μπαίνουμε σε χειμερινό mood για τα καράβια. Γενικώς όχι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι επανερχόμαστε στα 3 δρομολόγια την εβδομάδα. Οι προσεγγίσεις γίνονται στο λιμάνι της Άμμου και στο Καρλόβαση. Και πάμε να δούμε αναλυτικά πώς διαμορφώνονται τα δρομολόγια με τον Blue Star Μύκονος, που είναι και αναλαμβάνει το κεντρικό κορμό των συνδέσεων. Το νέο λοιπόν πρόγραμμα περιλαμβάνει Βαθύ και Καρλόβαση, ενώ η γραμμή συνδέει τη Σάμου με Χίο, Μυτιλίνη, Λίμνο, Καβάλα και Πειραιά, με τις προσεγγίσεις όμως να είναι συγκεκριμένες και περιορισμένες μέσα στην εβδομάδα. Έχουμε Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου σήμερα αναχώρηση 4 η ώρα από τον Πειραιά και φτάνει 2 παρατράρτο τα ξημερώματα Τετάρτης, ανεβαίνει επάνω στην Καβάλα και κατεβαίνει Πέμπτη ξανά 12 και 4 για να πάει στον Πειραιά και επίσης 4 η ώρα την Παρασκευή αναχωρεί από τον Πειραιά και ανεβαίνει πάλι στη Βόρεια Ελλάδα και κατεβαίνει Κυριακή. Άρα από το Βαθύ της Άμμου και αντίστοιχα το Καρλόβαση, πρώτα πιάνει εδώ μετά πάει Καρλόβαση, θα έχουμε κάθε Τρίτη ξημερώματα για Πειραιά, Πέμπτη μεσημέρι και Κυριακή μεσημέρι. Επανερχόμαστε λοιπόν στα 3 δρομολόγια για τον Πειραιά. Σήμερα έχουμε εξελίξεις, έτσι. Έχουμε αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του υποβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η απόλυσή του από το κατάστημα κράτησης Δομοκού αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 12, σύμφωνα με δελτίο τύπου, το οποίο εξέδωσε στις 11 Σεπτεμβρίου η συνήγορος υπεράσπισης Βάσο Πανταζή. Στη σχετική ανακοίνωσή της, η κυρία Πανταζή γνωστοποιεί ότι η απόλυση του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές Δομοκού θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νάτου, σημειώνοντας παράλληλα ότι σύμφωνα με τη θέση της υπεράσπισης πρόκειται για τον μοναδικό Έλληνα κρατούμενο που αποφυλακίζεται, έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο της ποινής του χωρίς αμετάκλητη καταδίκη. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται, αν μπορούμε να μιλήσουμε, όπως έχουμε πει, Δημήτρη, με τον πρόεδρο της Πομιδά. Δεν μπορούμε ακόμη. Ωραία. Λοιπόν, από 1η Οκτώβρη είναι πλέον υποχρεωτικό να καταθέτονται ηλεκτρονικά τα ενοίκια, διαφορετικά δεν μπορείτε να μπείτε ούτε στην διαδικασία του να πάρετε την επιστροφή του ενός ενοικίου το Νοέμβριο. Αυτό είναι ξεκάθαρο, οπότε προσέχετε και είναι και παράνομο, δηλαδή χέρι με χέρι πλέον τα ενοίκια πρέπει να είναι με ηλεκτρονική πληρωμή. Έχουμε ένα μηνιαίο απολογισμό σε θέματα οδικής ασφάλειας με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου να δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν στα θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομιακής αστυνόμευσης που έγιναν μέσα στον Αύγουστο του 2026. αρμοδιότητα λοιπόν στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου τον Αύγουστο σημειώθηκαν συνολικά 10 τροχαία ατυχήματα έναντι 17 τον αντίστοιχο μήνα του 25. 0 θανατηφόρα τροχαία έναντι 3 το 25, 4 σοβαρά τροχαία έναντι 1 το 2025 και 6 ελαφρά τροχαία ατυχήματα έναντι 13 το 2025. Από τα τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές αυτών των νομών καταγράφηκαν συνολικά 12 παθόντες έναντι 22 το 2025. Όπως και να έχει, όλα τα τμήματα τροχέας βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου, συγκεκριμένο σχεδιασμό που προβλέπει μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομιακής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων σε όλο το δίκτυο. Τώρα, στο πλαίσιο των τροχονομιακών δράσεων, τον μήνα Αύγουστο συνελήφθησαν 9 άτομα για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υπήρξαν 710 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, 131 παραβάσεις για τη μη χρήση προστατευτικού κράνους κατά την οδήγηση, 48 παραβάσεις για τη μη χρήση ζώνης, 83 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια ινοπνεύματος, μέθη, 68 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς, 50 παραβάσεις για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 38 παραβάσεις για αντικανονικό προσπέρασμα, 6 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 32 παραβάσεις για παραβίαση προτεραιότητας, 20 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 25 παραβάσεις για κίνηση στην αριστερή λωρίδα μη κίνηση στο άκρο δεξιό τμήματος του οδοστρώματος, 12 παραβάσεις για τη χρήση, μη χρήση παιδικού καθίσματος, 6 παραβάσεις για θερμένα ελαστικά, 43 παραβάσεις για κταίο και 69 παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων. Πολλές, δεν τις λες και λίγο? Λίγες. Λοιπόν, πάμε λίγο στα στοιχεία που φαίνεται ότι φέτος έχουμε ρεκόρ μέσα για την επιβατική κίνηση του Αυγούστου, αλλά και γενικότερα όλου του χρόνου μέχρι σήμερα. Θα πάμε να δούμε τα ακριβή στοιχεία που υπάρχουν, όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί από την Fraport βέβαια. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, να δούμε λίγο ποια είναι αυτά τα στοιχεία που δίνονται για την αύξηση γενικότερα στον αεροδιάδρομο εδώ στον αερολιμένα της Σάμου. Και ωραία. Ενημέρωσέ με, το καταλαβαίνω, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι λίγο δύσκολη το τελευταίο καιρό η επικοινωνία. Αυτό είναι το μόνο ξεκάθαρο. Λοιπόν, 13,7% η αύξηση στο αεροδρόμιο της Σάμου σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025, στους 400.859 οι επιβάτες από την αρχή της χρονιάς, η κίνηση που παραμένει σε ανωδική πορεία, ο τελευταίος μήνας είναι με περισσότερους από 104.000 επιβάτες, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Fraport. Το μεγαλύτερο κομμάτι της κίνησης εξακολουθεί να έρχεται από το εξωτερικό. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν 72.829 διεθνείς επιβάτες έναντι 63.328 πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 15%. Πρόκειται για ένα στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία. Η διεθνής αγορά είναι αυτή που ουσιαστικά καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της τουριστικής περίοδου. Επίσης, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ολλανδία, από την οποία τον Αύγουστο ταξίδεψαν μέσω του αεροδρομίου 15.573 επιβάτες, ακολουθεί η Γερμανία με 11.827, το Ηνωμένο Βασίλειο με 8.386, η Σουηδία με 7.732 και η Πολωνία με 6.943. Σημαντική ήταν και η παρουσία επισκεπτών από Νορβηγία, Δανία και Τσεχία. Τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 974 πτήσεις έναντι 873 τον αντίστοιχο μήνα το 25, παρουσιάζοντας αύξηση 11,6%. Και στο εσωτερικό, οι επιβάτες των πτήσεων έφτασαν τους 31.797 έναντι 28.677 τον Αύγουστο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 10,9%. Στο οκτάμινο τώρα, το πρώτο οκτάμινο του 2026, είχαμε 400.000 επιβάτες. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει γενικότερα μία αύξηση, μία τάση αυξητική. Οι διεθνείς επιβάτες ανήλθαν σε 244.781 έναντι 211.191 το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 15,9%. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία πολύ καλή χρονιά, ούτως ή άλλως, ειδικότερα στο νησί της Σάμου, γιατί γενικά στην Ελλάδα δεν τα παντού έτσι καλά τα δείγματα. Δηλαδή σε νησιά που έχουν να κάνουν, μάλλον σε νησιά πολύ προβεβλημένα, όπως είναι η Μύκονο, η Σαντορίνη, είδαμε ότι εκεί υπάρχει μία μείωση. Βέβαια θα μου πείτε, είναι και πιο ακριβή προορισμοί. Η Σάμος φαίνεται ότι φέτος θα κάνει τη διαφορά. Ακόμη έχουμε βέβαια δύο μήνες και μάλιστα ο Σεπτέμβριος ήθεστε να είναι ένας πολύ καλός μήνας με επισκέπτες υψηλής εισοδηματικής στάθμης, που θα δούμε βέβαια και καταγράφοντας τα στοιχεία στο τέλος του μήνα ακριβώς ποια θα είναι η επιβατική κίνηση. Εξάλλου είπαμε, μέχρι τώρα το οχτάμινο φαίνεται μια πολύ μεγάλη αύξηση στην επιβατική κίνηση, όπως την αναφέρει η Fraport και την καταγράφει, και κυρίως το μήνα Αύγουστο. Πάμε να συναντήσουμε τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Σάμου, τον κύριο Γιώργο Χατζηδημητρίου, για να δούμε έτσι τι έχει καταγραφεί. Έχουμε και καιρό να τα πούμε. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολη Ιούλιος-Αύγουστος για να μιλάνε οι ξενοδόχοι στα ραδιόφωνα. Έχουν άλλα να κάνουν. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Τρυπόδη.
0: Λοιπόν, ένα καλό καλοκαίρι και βέβαια με πολλή κίνηση, και ακούμε πολύ κόσμο να λέει δεν μπορεί να υπάρχει παράπονο φέτος από την εστίαση, τους ξενοδόχους. Βέβαια πάντα στο τέλος κάνουμε το λογαριασμό και θα δούμε ακριβώς τι είναι αυτό που θα μείνει, γιατί έχει αυξηθεί και ένα κόστος μισθολογικό, ενέργεια κλπ.
1: Κοιτάξτε, είναι ακριβώς όπως τα λέτε, αλλά πάντα στο νόμισμα έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι η θετική πλευρά της εξέλιξης της σεζόν, η οποία είναι μία σεζόν η οποία δεν έχει ξανά, έχει χρόνια να δει η Σάμος πέραν της δεκαετίας τέτοια ανάπτυξη σε αφίξεις. Είναι κάτι το οποίο βέβαια κανένας μας δεν το περίμενε, για το ποσοστό αυτό το οποίο θα κλείσει η σεζόν. Όλοι λέγαμε από την αρχή ότι θα είναι μια πολύ καλή σεζόν, γιατί έτσι διαγραφότανε. Αλλά τελικά τα νούμερα τα οποία θα δούμε στο τέλος της σεζόν αυτής θα μας εκπλήξουν. Ακριβώς όπως είπατε προηγουμένως για τα νούμερα της Fraport για το μήνα Αύγουστο, δεν είναι μόνο ο μήνας Αύγουστος, όλοι οι μήνες είναι με θετικό πρόσημο. Ο Σεπτέμβρης επίσης κάνει τη διαφορά αυτή την οποία θα δούμε τέλος του μήνα για το νησί μας, και ο Οκτώβρης έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά για πρώτη φορά στα χρονικά να κάνει μία αλλαγή στις κρατήσεις των δωματίων. Πιστεύω δηλαδή ότι η σεζόν φέτος θα πάρει αυτό που είπαμε από την αρχή, θα φτάσουμε στο τέλος του Οκτώβρη, γύρω στις 29 του μηνός, που είναι οι τελευταίες αναχωρήσεις των Άγγλων που κρατάνε τις 5 πτήσεις τους, σημαντικό αυτό για τον Οκτώβρη. Οπότε εκεί πλέον θα ξέρουμε και τα τελικά μας νούμερα. Όσον αφορά το δεύτερο, συγγνώμη που διακόπτω, τη δεύτερη σας παρατήρηση σχετικά με την εστίαση και τα κόστη και τα λοιπά, σαφώς υπάρχει μία, δεν υπάρχει μόνο στην εστίαση η αύξηση των μισθών και τα λοιπά.
0: Παντού και οι ξενοδόχοι, βέβαια, όλοι.
1: Τα ξενοδοχεία που έκτακτα βγήκαν κάποιες ραπροσαρμογές στους μισθούς, τους οποίους φυσικά δεν είχαν κοστολογηθεί στα συμβόλαια το οποίο είχαμε κάνει για το 26. Βέβαια δεν πρέπει να γκρινιάζουμε, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, χαρούμενοι και να λέμε και του χρόνου να έχουμε την αντίστοιχη σεζόν, ούτως ώστε να βλέπουμε θετικά και να επενδύουμε στο νησί και να δημιουργήσουμε περισσότερες κλίνες που τις έχουμε ανάγκη.
0: Τώρα, είπατε θα μας εκπλήξει η σεζόν, υποθέτω ευχάριστα.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται. Είπατε τώρα αυτό, τα 5 δρομολόγια τα κρατά η Jet2.
1: Αλλά, 29.
0: Ωραία, αλλά μαθαίνω ότι υπάρχουν και κάποια δρομολόγια που έρχονται με μισογεμάτα, διότι δεν, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχουν κλίνες διαθέσιμες. Ισχύει αυτό?
1: Ισχύει, διότι μην ξεχνάτε ότι και με την αύξηση που είχαμε φέτος από τη γείτονα χώρα, καταλαβαίνετε ότι γίνανε κάποια stop sales σε allotment, τα οποία αποτέλεσμα είχαν, το δυσάρεστο αποτέλεσμα είχαν, να μην γεμίζουν τα αεροπλάνα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει στο μέλλον.
0: Και αυτή είναι η επόμενη ερώτηση. Θα επηρεάσει, δηλαδή, η Jet2 είπε, όπως είχατε συναντηθεί και εσείς, η Ένωση Ξενοδόχων και οι φορείς, θα βάλω τα αεροπλάνα μου μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, του Οκτώβρη.
1: Σωστά.
0: Δεν έχουν όμως κάνει κρατήσεις όλοι, δεν ξέρουν ακριβώς και ποια θα είναι η πληρότητα, γιατί κάποιοι ρωτάνε, μα δεν είχαν γίνει συμβόλαια νωρίτερα.
1: Δεν έχει καμία σχέση το συμβόλαιο με την πληρότητα.
0: Ωραία. Άρα θα πει λοιπόν η Jet2, γιατί του χρόνου εγώ να έχω καύσιμα για ένα αεροπλάνο το οποίο έρχεται μισογεμάτο ή μισοάδιο, όπως το βλέπει κανείς στο ποτήρι.
1: Κοιτάξτε, αυτό σαφώς είναι κάτι το οποίο μπορεί να συζητηθεί. Ευελπιστώ όμως ότι μετά την πορεία, επειδή είναι η πρώτη χρονιά η οποία δραστηριοποιήθηκαν στη Σάμο, ότι δεν θα επηρεάσει την επόμενη σεζόν που έχουν δεσμευθεί να γίνουν 7 επτήσεις. Πιστεύω ότι τον Οκτώβριο, επειδή οι κρατήσεις πλέον γίνονται last minute, ειδικά για τον Οκτώβριο, και επειδή έχουν διακοπές στα σχολεία στην Αγγλία για ένα 10-15 μέρες, αν δεν απατώμε, σίγουρα θα υπάρξει μια ζήτηση για το νησί.
0: Ωραία. Αυτό είναι από τα ευχάριστα.
1: Αυτό είναι το ευχάριστο το οποίο αναμένουμε. Και ευελπιστώ ότι κανένας πράκτορας δεν θέλει τα αεροπλάνα του να έρθουν μισογεμάτα. Άρα θα προσπαθήσουν και με προσφορές που έχουμε δώσει για τον Οκτώβρη, μην γελιόμαστε, τα αεροπλάνα αυτά να έχουν μια καλή πληρότητα.
0: Αυτό που λέτε τώρα για τις προσφορές... Ξέρουμε γενικότερα ότι η Σάμος δεν παίζει και πολύ, τουλάχιστον κάποια καταλήμματα δεν πουλάνε ακριβά, πουλάνε φθηνά. Αυτό μπορεί να αλλάξει του χρόνου, δηλαδή είσαστε σε μια σκέψη γιατί υπάρχουν μισθολογικά κόστη, ενέργεια κλπ. Να γίνει μια αναπροσαρμογή ή είναι αργά, καθώς ήδη εσείς καταλαβαίνω ότι έχετε ξεκινήσει να πουλάτε?
1: Τα συμβόλαια σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί.
0: Έχουν ολοκληρωθεί, μάλιστα.
1: Το κάθε κατάλημα, ανάλογα με την κατηγορία του, την κατάσταση που βρίσκεται, την θέση που βρίσκεται και το πρόγραμμα το οποίο κάθε επιχειρηματίας έχει για τη μονάδα του, βγάζει και το αντίστοιχο κόστος ανά δωμάτιο που του στοιχίζει, και πάση του κόστος αυτού κάνει και την αναπροσαρμογή του για την επόμενη χρονιά. Σαφώς οι πράκτορες δεν είναι και οι πλέον χαρούμενοι στο να ζητάμε εμείς αυξήσεις και κατευθείαν να μας δίνουν τις αυξήσεις τις οποίες ζητάμε. Υπάρχει μια συναλλαγή, που πάντα αυτή η συναλλαγή κάπου καταλήγει. Καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα διαπραγμάτευσης του κάθε ξενοδόχου. Δεν υπάρχει πανάκιος νόμος που λέει ότι φέτος θα πάρουμε 5%, παραδείγματος χάρη, θα πάρουμε 3%. Το κάθε γραφείο και ο κάθε πράκτορας σου κάνει την εισήγησή του. Από εκεί και ύστερα, με τη διαπραγμάτευση που θα κάνεις εσύ, θα κλειδώσεις τη τιμή την οποία πρέπει να πάρεις για το κατάλημά σου.
0: Μάλιστα. Άρα η χρονιά του 2027, η σεζόν, διαφαίνεται μία χρονιά με θετικά μηνύματα επίσης. Γιατί τώρα
1: είναι
0: πλέον
1: νωρίς,
0: θα
1: είναι
0: έχουμε...
1: πάρα πολύ νωρίς, υπάρχουν είναι... προκρατήσεις, ναι. Έχουν ξεκινήσει προκρατήσεις. Δεν είναι ένα νούμερο το οποίο λες, εντάξει, είναι τόσο νωρίς, αλλά αυτό θα το δούμε Νοέμβρη στην έκθεση του Λονδίνου, που είναι το πρώτο καμπανάκι που χτυπάει το πώς πάνε οι προκρατήσεις. Εκεί θα ξέρουμε πλέον, 2 Νοεμβρίου με 4 που είναι η έκθεση στο Λονδίνο. Mm-hmm.
0: Ακούω από πολύ κόσμο ότι ήρθανε πολλοί ξένοι στο νησί, αλλά για τους Έλληνες ήταν λίγο απαγορευτικά τα κόστη. Δεν ήρθαν πολλοί ενδεχομένως σαμιώτες που έρχονται κάθε χρόνο, γιατί έχουν και ένα σπίτι εδώ, ένα συγγενή κλπ. Αυτό εσείς
1: αυτό
0: το αντιληφθήκατε?
1: Ναι, το διαπίστωσα και εγώ προσωπικά, ιδιαίτερα στην πόλη της Σάμου, που εκεί είναι το βαρόμετρο φαίνεται. Αλλά
0: γενικά, η επιβατική κίνηση βέβαια ήταν αυξημένη, σας διακόπτω, ναι.
1: Και στα πλοία και στα αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν νομίζω ότι είναι δικαιολογία αυτή, διότι και εκπτώσεις υπήρχαν από τα στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, το ξέρετε αυτό άλλωστε, αλλά και στα εισιτήρια των αεροπλάνων σε σχέση με τις πτήσεις που μπήκαν με τα Airbus που είχε. Ανάλογα το χρονικό διάστημα που έκλεινες τη θέση σου, υπήρχαν εισιτήρια για όλα τα βαλάντια.
0: Επειδή αναφέρατε το Airbus, ήταν κάποιες ημέρες στα τέλη του Αυγούστου με 2 Σεπτεμβρίου που επί μία εβδομάδα, εάν δεν είχες κλείσει πολύ νωρίς εισιτήριο, για έκτακτη ανάγκη δεν υπήρχε αεροπορικό εισιτήριο.
1: Εντάξει, είναι οι επιστροφές συνήθως που εκείνης της εποχής,
0: ναι,
1: που
0: είναι μαζικές.
1: Από Σάμο για Αθήνα, αλλά μην ξεχνάτε ότι είχε 2 Airbus την ημέρα. Είχε 2 πτήσεις, η δεύτερη πρωινή και η απογευματινή ήταν Airbus.
0: Ναι. Και παρόλα αυτά...
1: Μιλάμε για εξτρά θέσεις, δηλαδή τα 2 εξτρά αεροπλάνα την ημέρα,
0: την ημέρα.
1: Τα αεροπλάνα που έρχονται.
0: Τα Airbus έχουν σταματήσει τώρα, γιατί αυτό μου διαφεύγει, ή συνεχίζονται τα δρομολόγια?
1: Airbus, ναι, έχει τελειώσει η απογευματινή πτήση. Είναι πλέον επανήλθαμε στην κανονικότητα, αλλά βλέπω ότι δεύτερη πρωινή υπάρχουν ημέρες που ακόμη κατεβαίνει.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει ακόμη κίνηση και ενδιαφέρον.
1: Κίνηση υπάρχει, το Σεπτέμβριο υπάρχει. Μέχρι και 27 Σεπτεμβρίου βλέπω ότι είναι ότι τα ξενοδοχεία έχουν μια πληρότητα που αγγίζει το 100%.
0: Μέχρι 29
1: Σεπτεμβρίου, 29 Σεπτεμβρίου εκεί, μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα, πολύ υψηλό. Είναι ταβάνι, το 100%, ναι. Πολύ θετικό, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό πραγματικά. Τώρα, οι γείτονες από την Τουρκία και αυτοί ήταν αυξημένοι η επισκεψιμότητα. Είχαμε κάποιες διαφοροποιήσεις, έχετε έτσι καταγράψει ως προς την στο πόσες μέρες μένουν, αν έχουν ελαττώσει?
1: Όχι,
0: και οι Τούρκοι
1: τώρα έχουν ελαττωθεί, αλλά πιστεύω ότι τέλος του μήνα πάλι θα υπάρχει ένα κύμα.
0: Έχουν κάποιο μπαϊράμ πάλι?
1: Ναι, όπως κάθε χρόνο, συνήθως όλο κάτι έχουν.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Κάτι γιορτάζουν. Αλλά νομίζω ότι τέλος του μήνα πάλι θα έχουμε. Υπάρχει, βλέπω, μια κινητικότητα στις κρατήσεις από τη γείτονα χώρα. Τα πλοία θα παραμείνουν όλο τον Οκτώβριο, το ξέρετε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε σίγουρα θα υπάρχει κάποια κινητικότητα. Κοιτάξτε, ήταν μια χρονιά αυξημένη από τη γείτονα χώρα που βοήθησε πάρα πολύ όχι μόνο τα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία αναγκαστικά, λόγω της φύσης τους, σαφώς θα είχαν αυτή την αύξηση της διανυκτερεύσης. Το θέμα είναι ότι βοήθησαν πάρα πολύ την τοπική αγορά.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Και ιδιαίτερα στην πόλη της Σάμου, τα εμπορικά μαγαζιά, τα οποία, κακά τα ψέματα, αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και εσείς κυκλοφορείτε στην αγορά και βλέπετε.
0: Βέβαια.
1: Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει πολλά θετικά, αλλά παράλληλα δημιουργεί και πολλά θέματα στην τοπική αγορά, που οι άνθρωποι αυτοί βοήθησαν το καλοκαίρι να συμπληρώσουν το εισόδημά τους.
0: Και φαίνεται και στην εστίαση, που το πρωί, τα πρωινά είναι γεμάτα τα μαγαζιά της παραλίας.
1: Κυρία
0: Τρυπόδη,
1: να μην γελιόμαστε.
0: Έτσι.
1: Κάναν τη διαφορά για όλους. Και αν βρεθεί άνθρωπος και πει ότι δεν δούλεψε, δεν νομίζω ότι, ότι υφίσταται αυτό το
0: αυτό
1: πράγμα.
0: Αυτό μου το μεταφέρουν πάρα πολλοί επαγγελματίες και μου λένε πήγαμε πολύ καλά, που συνήθως οι επαγγελματίες γκρινιάζουν λίγο. Εντάξει, έχουν λίγο αυτή την τάση να με ψημιρούν κλπ. Ότι φέτος δουλέψαμε όλοι και μην μπει κανένας ότι δεν δούλεψε. Είναι ψέμα. Αυτό είναι κάτι που το ακούω
1: το
0: πάρα πολύ.
1: Το θέμα όμως, κυρία Τρυπόδη, δεν είναι ότι έρχεται ο κόσμος. Το θέμα εμείς, αν είμαστε έτοιμοι όλο αυτόν τον κόσμο να τον περιποιηθούμε και να είναι χαρούμενοι.
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εσείς και τι βλέπετε από τους πελάτες σας, γιατί ως ξενοδόχοι μπορείτε να εισπράτετε έτσι,
1: κοιτάξτε,
0: παίρνετε το feedback που λέμε.
1: Σαν νησί σε σχέση με άλλα νησιά που και εσείς έχετε επισκεφτεί προσωπικά και ξέρετε, μπορώ να πω ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή...
0: Στην παροχή υπηρεσιών η αλήθεια είναι αυτή.
1: Σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και από θέμα οδικού δικτύου και
0: από θέμα
1: πάρκινγκ. Εγώ βλέπω σε όλα τα χωριά και στο Γουκάρι και στο Πυθαγόριο γίνονται προσπάθειες στο μέτρο του δυνατού να βρει και δεύτερο πάρκινγκ ο πελάτης χωρίς πληρωμή. Από εκεί και ύστερα, πάντα και παντού θα βρίσκουμε θέματα. Μην αυταπατάστε, προσπαθούμε όλοι από τη μεριά μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και σε, έτσι, μόλις τελειώσει και ο Σεπτέμβριος, για να έχουμε αυτά τα στοιχεία. Βέβαια, περισσότεροι από τίμης και οι καλύτεροι θα είναι πια το Νοέμβριο, που θα έχουμε ξεκαθαρίσει, που λένε, το ταμείο και θα δούμε έτσι, τι θα γίνει.
1: Κοιτάξτε, το ταμείο είναι μια λέξη η οποία μπορεί να ερμηνευτεί με διαφορετικούς τρόπους.
0: Σωστό.
1: Ταμείο είναι εντελώς...
0: Υποκειμενικό, πώς το βλέπει ο καθένας.
1: Ακριβώς. Εγώ εκείνο το οποίο θα δούμε τέλος του μήνα είναι τι ήρθαν και πόσες μέρες έμειναν και τι έφεραν στο νησί.
0: Αυτό
1: είναι το σημαντικό.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, έτσι. Αλλά αυτό θα το
1: τώρα,
0: έχουμε
1: το
0: στο τέλος της σεζόν.
1: Το ταμείο είναι εντελώς προσωπικό και εντελώς επιφανειακό.
0: Σωστό.
1: Ό,τι νομίζω ο καθένας κάνει. Αυτά είναι, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι ήρθε κόσμος, ότι ο κόσμος αυτός φιλοξενήθηκε. Φυσικά θα υπάρχουν και παράπονα.
0: Εντάξει.
1: Δεν γίνεται να είμαστε 100% τέλειοι. Ακούγονται παράπονα και για τις τιμές της εστίασης και από εδώ και από εκεί. Αλλά όπως είπατε και εσείς, τα πράγματα στην Ελλάδα, γενικά στην Ευρώπη, είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι στην Ανατολή.
0: Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, η χρονιά ρεκόρ φέτος. Καλό είναι αυτό που δούλεψαν όλοι, για να υπάρχει και μια ισορροπία το χειμώνα στην τοπική αγορά, να τα ξοδέψουν εδώ οι άνθρωποι, και καλό είναι να μην φύγουν, να μην φεύγουν τα χρήματα εκτός. Δουλεύουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, όλος ο κόσμος, οι σερβιτόροι, άρα υπάρχει ένα χρήμα που κινείται, μια οικονομία. Και είναι πολύ θετικό να στηρίζουμε την τοπική οικονομία, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, γιατί σε διαφορετική περίπτωση τα χρήματα πάνε εκτός και βλέπουμε τα μαγαζιά να υποφέρουν το χειμώνα. Και αυτά τα μαγαζιά είναι που θα δώσουν δουλειά και σε ένα παιδί εδώ δικό μας, ένα σαμιώτη. Και αν δεν είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, φανταστείτε πώς θα είναι οι εμπορικοί δρόμοι, δηλαδή... Όλα πρέπει να τα βλέπουμε λίγο πιο σφαιρικά και όχι ο καθένας πώς θεωρεί ότι τον συμφέρει. Δηλαδή, κάνω την ηλεκτρονική μου αγορά γιατί δεν έχω καμία ανάγκη. Εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλος, δεν με νοιάζει. Αυτό είναι μια λανθασμένη τακτική και πρακτική που δυστυχώς την ακούω πάρα πολύ. Και όχι μόνο τώρα, πάντα. Όλοι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Και όπως έχουμε πει, ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που συντηρεί το δημόσιο τομέα. Λοιπόν, θα διαβάσω ένα-δυο ανακοινώσεις ακόμη και θα πάμε κατευθείαν γιατί ούτως ή άλλως έχουμε βγει λίγο εκτός προγράμματος. Υπάρχουν δύο προγράμματα που νομίζω ότι έχουν μια αξία να τα πούμε. Μπορεί να μην ισχύουν εδώ. Δύο προγράμματα λοιπόν σε Αττική και Θεσσαλονίκη για οργισμένους εφήβους. Η επικίνδυνη σιωπή που γιγαντώνει το πρόβλημα... έχει αναγκάσει να υπάρχουν σε κάποιους δήμους προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης, συγκεκριμένα σε 4 δήμους της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Φαίνεται να βοηθούν τους εφήβους να μειώσουν προβλήματα διαγωγής, να διαχειρίζονται καλύτερα το θυμό και να αποφεύγουν τη βία και τις συγκρούσεις. Μειώνονται τα προβλήματα διαγωγής, γίνεται καλύτερη διαχείριση του θυμού, απομακρύνονται από επιβαρυντικές παρέες και σε αρκετές περιπτώσεις, γίνεται επανασύνδεση με το σχολείο, καταγράφονται στους εφήβους που συμμετείχαν σε 2 προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης για τη βία και την παραβατικότητα ανηλίκων. Και οι συγκεκριμένοι δήμοι είναι Αμαρουσίου, Αχαρνών, Κηφισιάς, Λυκόβρησης, Πεύκης και στη Θεσσαλονίκη. Τα αποτελέσματα αυτών των πιλωτικών προγραμμάτων που διενεργήθηκαν από την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας και την ΑΜΚΕ Ίασης περιλαμβάνονται στην έκθεση αξιολόγηση κοινωνικού αντίκτυπου του εργαστηρίου Αποκατάσταση, Δικαιοσύνη και Διαμεσολάβηση του Παντίου Πανεπιστημίου και αφορούν τα προγράμματα It's Up to You και Connect Θεσσαλονίκη. It's up to youth, γιατί το TH το έχει σε παρένθεση. Η αξιολόγηση καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου 2025 και Ιουνίου 2026. Πάμε στην στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, καθώς έχουμε 16 του μήνα αύριο την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. 10 το πρωί είναι το δεύτερο δημοτικό σχολείο Σάμου, η έκτη τάξη. Περπατώντας γνωρίζω την πόλη μου. Είναι μαθητές και μαθήτριες με παππούδες και γιαγιάδες που θα ανακαλύψουν την πόλη περπατώντας και προτείνουν πώς μπορεί να γίνει και καλύτερη. Πώς μπορεί να γίνει καλύτερη πόλη. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί το Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρο, από τότε μέχρι σήμερα πώς μετακινούμασταν, οι μαθητές και οι μαθήτρες θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με έναν μία ηλικιωμένο ή ηλικιωμένη κάτοικο της περιοχής και να γνωρίσουν πώς μετακινούνταν τα παιδιά παλιότερα, συγκρίνοντας το τότε με το σήμερα. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ένα σύντομο περίπατο στην περιοχή του σχολείου με έμφαση την ασφαλή, ισότιμη και φιλική προς το περιβάλλον μετακίνηση όλων των ηλικιών. Η δράση θα ολοκληρωθεί με τη δημιουργία από τους μαθητές, μαθήτριες ενός μικρού εικαστικού έργου με μήνυμα για την κινητικότητα για όλους. 10 το πρωί επίσης στο πρώτο δημοτικό σχολείο Πόλεως Σάμου. Η Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη τάξη, η Τροχέα Σάμου ενημερώνει τους μαθητές για θέματα οδικής ασφάλειας. Στις 12 στο μουσικό σχολείο, οι τρεις τάξεις θα είναι πάλι εκεί η Τροχέα να ενημερώσει. Και μετά πάμε την Παρασκευή 18 του μήνα στον Πύργο, στην πόλη της Σάμου. Αλλά δεν θα σας τα πω από τώρα όλα. Πάντως αύριο, όπως είπαμε, ξεκινά η εβδομάδα κινητικότητας. Και κάτι τελευταίο, έχουμε μια ανακοίνωση του Μάνου Κόνσολα πώς θα μειωθούν κατά 30% οι λογαριασμοί του ρεύματος μέσα σε μία τριετία. Στο σχέδιο λέει που παρουσίασε η κυβέρνηση κόστος 5 δισεκατομμυρίων ευρώ και με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% μέσα σε 3 χρόνια, αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Τόνισε ότι καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια διαδραματίζει χρηματοδότηση των παρεμβάσεων ύψους 5 δις ευρώ που θα γίνει μέσα από το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Οι δράσεις που οδηγούν σε μείωση των λογαριασμών του ρεύματος κατά 30% είναι ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η συμμετοχή τους στην τελική παραγωγή οδηγεί σε θεαματική μείωση της τιμής χονδρικής στην αγορά ενέργειας, υποδομές αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ που μειώνουν το κόστος και δημιουργούν εφεδρείες με χαμηλό κόστος. Ο στόχος είναι να αυξηθεί η δυνατότητα αποθήκευσης από 700 ΜΒ που είναι σήμερα σε 1 ΓΒ στο τέλος του χρόνου και 4 ΓΒ το 28 και 5 έως 7 το 2030. Και τρίτον, ολοκλήρωση διασύνδεσης των νησιών με το υπηρετικό δίκτυο θα εξοικονομηθούν 1,2 δις το χρόνο που δαπανώνται σε καύσιμα και επιβαρύνουν τους λογαριασμούς κατανάλωσης στα νησιά. Αυτά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10. Παραδίδω τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη και βέβαια μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Γεια σας.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Πάμε.
1: Θα πάμε στα γνωστά.
2: Θα πάμε στο δικό μας.
1: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
2: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
1: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
2: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
1: Εκεί θα πάμε.
2: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
2: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
6: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
9: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
10: 92.000 FM.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
14: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
16: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
15: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
16: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
15: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
16: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
15: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
16: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
15: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
16: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
15: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
17: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
21: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG
10: και πάρτο! In Fashion Co.mg's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
20: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Co.mg's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
10: Πάρτο!
21: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
22: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
21: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
22: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
21: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
22: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
21: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
22: Πανουράκης.
23: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
24: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
25: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
24: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
25: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
24: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
25: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
24: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
25: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
24: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
25: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
24: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
26: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
27: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργικής.
28: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
27: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
28: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
27: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
29: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
30: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
31: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
30: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
31: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
32: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
33: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
32: Έχω
33: μετά θα πάνε
32: εκστασιαστεί.
33: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
32: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
33: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
32: Εξαιρετικό.
33: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
32: Τι λέει ρε φίλε.
33: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.

0: έκπτωση. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
1: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
2: 2000 FM.
3: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγακύκλους των 2000 FM, σήμερα Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή. Μέχρι τη μία, λοιπόν, χαλαρά και ενημερωτικά με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Μας καλείτε στο 8880-89678 και στο 2000fm.samos.gmail.com, όπου και εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email και φυσικά και στις προσωπικές μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με πολλά θέματα, με πολύ πολιτισμό, με πολιτιστικές δράσεις δηλαδή, εδώ θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην συνέχεια της εκπομπής μας και θέλουμε και τη δική σας βοήθεια φυσικά σε αυτό. Μέχρι τη μία, λοιπόν, εδώ μαζί σας με πολλά θέματα στη σημερινή μας ατζέντα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και σε εσάς που ήρθατε τώρα στη ροδεφωνική μας παρέα. Φυσικά και στους φίλους μας που μας ακούν μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Σήμερα λοιπόν εδώ, 3η 15 Σεπτεμβρίου, σε ένα καιρό έτσι που ήταν λίγο άστατος κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες, είχαμε αρκετή συννεφιά, έλεγε ότι θα βρέξει κιόλας, ήταν δηλαδή πολύ έτσι άστατο το σκηνικό. Παρ' όλα αυτά όμως, εντάξει, έφτιαξε ο καιρός, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: βορειοδυτική ανεμίωση 4 από 4 και αύριο ο καιρός θα είναι στο παρόμοιο, με παρόμοιο σκηνικό, με τοπικές νεφώσεις έτσι θα ξεκινήσει λίγο η μέρα μας, βορειοδυτική ανεμίωση 3 από 4. Να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Νικήτα που γιορτάζει και στον Βυσσαρίωνα, από ό,τι μας γράφει εδώ το ημερολόγιο. Ευρωπαϊκή μέρα κατά του προστάτη, του καρκίνου του προστάτη, και Διεθνής ημέρα δημοκρατίας λοιπόν. Μάλιστα. Και μεγάλη προσοχή στα δάση μας, το λέμε κάθε μέρα, θα συνεχίζουμε να το λέμε, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι στο 3. Είναι αρκετά υψηλή. Έχουμε πολλά θέματα να σχολιάσουμε σήμερα. Έχουμε, όπως σας είπαμε, και κάποιες δράσεις. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που ξεκινά σήμερα και έχουμε να συζητήσουμε και κάποια σχόλια που διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες σχετικά με τις αλλαγές των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο. Από 15 Σεπτέμβρη, όπως σχεδόν κάθε χρόνο, αλλάζουν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Επιστρέφει πάλι το Μύκονος, μάλλον επιστρέφει στην πόλη της Σάμου, στο λιμάνι εδώ της πρωτεύουσας, με 3 προσεγγίσεις κάθε εβδομάδα. Πολλά τα ερωτήματα και τα παράπονα, θα λέγαμε. Θα τα σχολιάσουμε όμως αυτά στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής. Λαμβάνουμε λοιπόν τα μηνύματά σας για αυτό το θέμα. Μείνετε συντονισμένοι, θα το συζητήσουμε, να δούμε αν θα αλλάξει κάτι, τι μπορεί να γίνει, και να δούμε και τα δικά σας σχόλια βέβαια πάνω απ' όλα. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, να μιλήσουμε με τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο, με τον κύριο Βογιατζή, διότι είναι ένα θέμα έτσι διαφορετικό, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό για την καθημερινότητα στις πόλεις και στα χωριά μας. Ξεκινούν λοιπόν σήμερα στο νησί μας οι εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, έτσι μια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να μας βάλει να σκεφτούμε έτσι λίγο διαφορετικά, με διαφορετικό τρόπο, μέσα από τον οποίο κινούμαστε μάλλον, με τον οποίο κινούμαστε μέσα στην πόλη και γενικότερα στο νησί μας. Γιατί όταν ακούμε τη λέξη κινητικότητα, πολλές φορές στο μυαλό μας πηγαίνει απλώς στα αυτοκίνητα, πηγαίνει στην κυκλοφορία και στο που θα παρκάρουμε. Όμως το θέμα είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι ένα θέμα έτσι που πρέπει να το σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Να μην μένουμε δηλαδή με παροπίδες μόνο όταν ακούμε κινητικότητα στο θέμα του παρκαρίσματος και στο πώς θα κινηθούμε. Είναι, για παράδειγμα, το αν ένα παιδί μπορεί να πάει με ασφάλεια στο σχολείο του, αν ένας ηλικιωμένος μπορεί να κινηθεί χωρίς εμπόδια, αν ένας άνθρωπος με αναπηρία μπορεί να χρησιμοποιήσει, αν μπορεί μάλλον να χρησιμοποιήσει ένα πεζοδρόμιο χωρίς να χρειάζεται να κατέβει στο δρόμο. Είναι αν μπορούμε να περπατήσουμε, να κάνουμε ποδήλατο, να χρησιμοποιήσουμε έτσι διαφορετικά μέσα μετακίνησης και να έχουμε γενικότερα μια πιο φιλική πόλη για όλους μας. Να πάμε λίγο να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Είναι πολλές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν όχι μόνο στην πόλη μας και στους Μυτιλινιούς και στη χώρα από ό,τι βλέπουμε εδώ. Θα μας τα πει λοιπόν αυτά και θα τα συζητήσουμε βέβαια όλα αυτά με τον αντιδήμαρχο υπεύθυνο για θέματα παιδείας και αθλητισμού, τον κύριο Δημήτρη Βογιατζή, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Βογιατζή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Ξεκινάει λοιπόν σήμερα, ξεκινούν οι εκδηλώσεις, οι δράσεις, θα λέγαμε, της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και στο νησί μας και στη Σάμο. Και θα ήθελα έτσι λίγο να ξεκινήσουμε, να μας πείτε λίγο για το πρόγραμμα και βασικά ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει φέτος και ο Δήμος από την συγκεκριμένη μέρα.
1: Ξεκινάνε από αύριο.
0: Από αύριο ξεκινούν.
1: Ναι, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 22. Ναι. Όπως κάθε χρόνο, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου συμμετέχει στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Φέτος έχει σχέση όσον αφορά τη σύνδεση μεταξύ των ηλικιών μεταξύ τους, δηλαδή τη σύνδεση ηλικίας των γονιών και των παιδιών, και όσον αφορά βέβαια και την ελεύθερη μετακίνηση, την ασφαλή πρόσβαση και σε δρόμους και σε πάρκα και σε όλους τους χώρους, τους δημόσιους χώρους. Οι δράσεις ξεκινάνε από αύριο, όπως είπαμε, Τετάρτη. Δεν γίνονται μόνο δράσεις στην πόλη της Σάμου, γίνονται δράσεις και σε κοινότητες, όπως της χώρας, των Μυτιλινιών, της μεγάλης κοινότητας, της Μυτιλινιών, της χώρας, του Πυθαγορείου και του Αγίου Κωνσταντίνου, του Κοκαρίου. Αύριο, παραδείγματος χάρη, έχουμε 16 Σεπτεμβρίου την πρώτη δράση, όπου συμμετέχουν στις δράσεις, θα ήθελα να πω, και πολλά σχολεία. Όσον αφορά το κομμάτι αυτό, το δεύτερο πειραματικό δημοτικό σχολείο Σάμου, λοιπόν, για παράδειγμα, η τάξη έχει τη δράση «Περπατώντας γνωρίζω την πόλη μου». Είναι μαθητές και μαθήτριες μαζί με τους παππούδες και τις γιαγιάδες που ανακαλύπτουν την πόλη περπατώντας και προτείνουν πώς μπορεί να γίνει καλύτερη. Θα περπατήσουμε λοιπόν από το δεύτερο δημοτικό προς τα κάτω την πόλη, θα κατεβούμε κάτω στην παραλιακή και θα δούμε διάφορα σημεία, όπως είναι ο ποδηλατόδρομος, όπως είναι οι διαβάσεις των πεζών, όπως είναι η κίτρινη λουρίδα που είναι για ανθρώπους με προβλήματα όρασης, να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό, όπως οι μπάρες, οι οποίες πρέπει να έχουν πρόσβαση άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, να εξηγήσουμε στα παιδιά, να μιλήσουμε με καταστηματάρχες όσον αφορά το κομμάτι αυτό και ποιες είναι οι πανεβάσεις που μπορούμε να κάνουμε. Είναι η πρώτη δράση αυτή, όπως σας είπαμε, και με παππούδες και με γιαγιάδες και με γονείς και με τα παιδιά της έξι τάξης. Και μέρα με τη μέρα οι δράσεις κορυφώνονται. 5η 17 Σεπτεμβρίου, παραδείγματος χάρη, έχουμε συμμετέχει και το Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρο. Βλέπω μια δράση στις 10 ώρα το πρωί που έχει σχέση και πάλι τη συνδεσιμότητα των γενεών και λέει από τότε μέχρι σήμερα πώς μετακινούμασταν. Οι μαθητές λοιπόν έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με έναν ή μια ηλικιωμένο κάτοικο της περιοχής και να γνωρίζουν πώς μετακινούνταν τα παιδιά παλαιότερα, δηλαδή συγκρίνοντας το τότε με το σήμερα.
0: Και υπάρχει και μια αλλαγή της νοοτροπίας. Και αυτό είναι
1: και
0: πόσο...
1: Και να πραγματοποιηθεί και ένας περίπατος και εκεί, μέσα στο χωριό, με έμφαση την ασφαλή, ισότιμη και φιλική προς το περιβάλλον μετακίνηση όλων των ηλικιών.
0: Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό αυτό, να δείξουμε, δηλαδή να ξεκινήσει αυτή η αλλαγή νοοτροπίας από τα παιδιά και τα σχολεία.
1: Έχουμε ενημέρωση αύριο πάλι στο πρώτο δημοτικό όλο Σάμου των μεγάλων τάξεων, της 4ης, 5ης και 6ης τάξης, η τροχία Σάμου ενημερώνει τους μαθητές για θέματα οδικής ασφάλειας. Στις 10 και στις 12 θα πάμε στο μουσικό σχολείο, όπου οι τρεις τάξεις του γυμνασίου θα συμμετέχουν σε αυτή τη δράση και θα τους ενημερώσει και εκεί η τροχία για την οδική ασφάλεια.
0: Μάλιστα.
1: Την Παρασκευή έχουμε στο πύργο που συμμετέχει στη δράση του νηπιαγωγείου και το δημοτικό. Υπάρχει δράση «Το κράνος μου φορώ με ασφάλεια κυκλοφορώ». Είναι εκπαιδευτική δράση με συνεργασία με την τροχία και το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου. Στην πόλη της Σάμου έχουμε επίδειξη των σχολών των πολεμικών τεχνών, κάτωση όλων των πολεμικών τεχνών που συμμετέχουν, του Τάνκ Σουντό, του Τέικ Βοντό. Έχουμε επίδειξη από την ομάδα διάσωσης «Βοηθάω και σώζω ζωές». Και θα έχουμε και μία δράση από το Λύκειο Ελληνίδων, η οποία λέει «Ο χορός και το τραγούδι πράγματι δεν έχουν ηλικία». Θα χορέψουν μαζί μεγάλοι με τους μικρούς στην πλατεία Πυθαγόρα, κάτω στο Λύκειο Ελληνίδων. Το Σάββατο έχουμε πάλι δράσεις, ομάδες του στίβου, της αναγέννησης, ομάδες μπάσκετ, ομάδες ποδοσφαίρου, μικρά παιδιά, σε διάφορα μέρη, στην πλατεία Πυθαγόρα, στην πλατεία Θεμιστοκλησοφούλη, στην Παραλιακή. Θα έχουμε επίδειξη και αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και επίδειξη της Ακαδημίας.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχουμε
0: πάρα πολλές δράσεις,
1: συμμετρινιούς που δηλατάνε των παιδιών και επίδειξη πολεμικών τεχνών. Θα έχουμε στη χώρα αντίστοιχα ασφαλής οδήγηση ποδηλάτου, έτσι για το Σάββατο τώρα μιλάω, στις 6 ώρα μέχρι 8. Και διάφορες δράσεις στα χωριά. Την Κυριακή αντίστοιχα θα έχουμε πάλι στην πόλη της Σάμου το πάρε το ποδήλατο και πατίνια και θα περπατήσουν μικροί και μεγάλοι από τη πλατεία μέχρι το Σάμος και θα έχουμε και ποδηλατικό αγώνα χρονομέτρησης ανδρών εφήβων γυναικών κατηγοριών από την πλατεία Πυθαγόρα μέχρι το κόμπο του Μαλαγαρίου και πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Παραδοσιακούς χορούς μετά. Έχουμε μια δράση «Η άσπαρτος γίνεται καμβάς», θα σας γραφίσουν με κυμολίες τι θυμίζει στο Κλειζαφούλη μικρή και μεγάλη, στους Μυτιλινιούς του Νοά ποδοσφαίρου, στο Πυθαγόριο στις 6 το απόγευμα τα παιχνίδια της Αλάνας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πυθαγορείου, ο Λυκούργος στο κεντρικό δρόμο και στον Άγιο Κωνσταντίνο. Πάλι 6 ώρα το απόγευμα την Κυριακή κινούμαστε μαζί με το ποδήλατο, πατίνια και πεζή και αναπηρικά αμαξίδια από τον Πλάτωνα ως το λιμάνι Αγίου Κωνσταντίνου και θα έχουμε και στο Δημοτικό Αγίου Κωνσταντίνου ομιλία της παιδιάτρου γενικού του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, Αγίου Πεντεδαίμονας, κυρία Σταματία Δαγλή, με θέμα διατροφή των παιδιών μας, που το διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κωνσταντίνου και αντίστοιχο ο Σάμιος. Σε όλα αυτά συμμετέχουν οι αντίστοιχοι σύλλογοι, όπως σας είπα, και στη χώρα και στους Μυτιλινιούς, οι πολιτικοί σύλλογοι, οι κοινότητες και στο Πυθαγόριο αντίστοιχα. Και Δευτέρα πάμε στο κοκάρι, αντίστοιχα η τροχέα και στο δημοτικό βαθέως, πάλι για θέματα οδικής ασφάλειας, και θα κλείσει 3η 22 Σεπτεμβρίου η εβδομάδα κινητικότητας με το Δημοτικό Σχολείο Βαθέως, που και εκεί θα κάνουμε μία δράση. Το Δημοτικό Σχολείο Βαθέως πάει περίπατο με παππούδες, γιαγιάδες, γονείς και παιδιά μέχρι το λιμάνι και πίσω, και εκεί θα μοιραστούμε τον ίδιο δρόμο και την ίδια εμπειρία, αναδεικνύοντας στην πράξη την αξία της διαγενικής σύνδεσης, της συνεργού μετακίνησης και της κοινωνικής συμμετοχής και της φροντίδας για το περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, σας είπα το πρόγραμμα, όλες αυτές τις δράσεις.
0: Αναλυτικό, βέβαιος, και πολύ, μεγάλες,
1: πολύ
0: δράσεις.
1: Μεγάλο πρόγραμμα. Ήθελε αρκετή προετοιμασία. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που βοήθησαν και θα βοηθήσουν. Θα τους ευχαριστήσουμε και μετά. Έχουμε και χορηγίες και με νεράκια και με χυμούς. Θα κάνουμε ευχαριστήριο μετά.
0: Κύριε Βογιατζή,
1: στα παιδιά και διπλώματα συμμετοχής και δωράκια.
0: Ναι, 22 Σεπτεμβρίου τελειώνει η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
1: Κινητικότητας.
0: Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό ώστε κάποιες από αυτές τις δράσεις που προείπαμε, έτσι, που προείπατε εσείς, να συνεχιστούν όλο το χρόνο?
1: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποιο σχεδιασμό. Θα το συζητήσουμε με την ομάδα εκεί, το Δήμο Δελικής Σάμμου, στο τμήμα μας αθλητισμού, πολιτισμού και τουρισμού, ώστε να μπορέσουμε, όπως είπατε και εσείς, σε συνεργασία και με τα σχολεία, να κάνουμε και με κρατηδιά και τη χρονιά δράσεις τέτοιες, όπως είπατε, για να περάσουμε και αυτό το μήνυμα.
0: Να περάσουμε και να αλλάξει η κοινοτροπία μας γενικώς.
1: Ακριβώς πρώτα απ' όλα αυτό.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βογιατζή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να είστε καλά.
0: Αυτή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας ξεκινάει από αύριο. Μας τα είπε έτσι λίγο ο κύριος Βογιατζής αναλυτικά με το πρόγραμμα. Αύριο λοιπόν 16 Σεπτεμβρίου στις 10 ώρα το πρωί, το δεύτερο πειραματικό δημοτικό σχολείο Σάμμου, η έκτη τάξη, Περπατώντας γνωρίζω την πόλη μου. Μαθητές λοιπόν και μαθήτριες μαζί με τους παππούδες και τις γιαγιάδες ανακαλύπτουν την πόλη περπατώντας και προτείνουν πώς μπορεί να γίνει η πόλη καλύτερη. Πολύ όμορφη δράση αυτή. Πραγματικά, και έρχονται και πιο κοντά έτσι τα παιδιά λίγο με τους παππούδες και με τις γιαγιάδες και γενικότερα με την καθημερινότητα της πόλης. 5η 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου. Πώς μετακινούμαστε τώρα με το πώς μετακινούνταν τότε. Τι υπάρχει, αν υπάρχει αλλαγή νοοτροπίας γενικότερα στις μετακινήσεις. Οι μαθητές και οι μαθήτρες λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους ηλικιωμένους κατοίκους της περιοχής και να γνωρίσουν πώς μετακινούνταν τα παιδιά παλαιότερα και να συγκρίνουμε δηλαδή το τότε με το σήμερα. Επίσης, την Πέμπτη στις 10 το πρωί, το πρώτο δημοτικό σχολείο Πόλεως Σάμμου, η Πέμπτη και η Έκτη τάξη και η τροχιά Σάμμου θα ενημερώνει τους μαθητές λοιπόν για τα θέματα της οδικής ασφάλειας. Στις 12 το μεσημέρι, το Μουσικό Σχολείο Σάμμου, η πρώτη, δευτέρα και η τρίτη τάξη του γυμνασίου, με την τροχιά Σάμμου, εκεί θα υπάρξει μια ενημέρωση για θέματα οδικής ασφάλειας. Μετά Παρασκευή στις 11.30 η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, στα πλαίσια μάλλον της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, θα γίνουν κάποιες δράσεις και στον πύργο, στο Δημοτικό Σχολείο Πύργου. Και στην πόλη της Σάμμου λοιπόν μετά την ίδια μέρα στις 6 το απόγευμα, στις 7.30 και στις 8.30 έχουμε και το Σάββατο στην πόλη της Σάμμου πολλές δράσεις, στους Μυτιλινιούς στη χώρα. Άγιο Κωνσταντίνο από ό,τι βλέπουμε εδώ στο πρόγραμμα. Με λίγα λόγια λοιπόν, γενικότερα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Σάμμου, πόλη της Σάμμου, Άγιο Κωνσταντίνο, Μυτιλινιούς, χώρα, Πυθαγόριο και στο Δημοτικό Σχολείο Βαθέως λοιπόν, στο Άνω Βαθύ, από ό,τι έτσι μαθαίνουμε. Πολλές δράσεις θα τις αναφέρουμε και εμείς εδώ αναλυτικά τις επόμενες ημέρες για να μπορέσετε να συμμετέχετε κι εσείς ή οποιοσδήποτε εν πάση περιπτώσει το επιθυμεί σε αυτές τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν γενικότερα στις περιοχές εδώ του Δήμου Ανατολικής Σάμμου. Λοιπόν, θα περάσουμε σε διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα σταθούμε λίγο και στα ακτοπολογικά δρομολόγια του νησιού μας εδώ, του νομού μας μάλλον, γιατί από σήμερα αλλάζει ουσιαστικά το πρόγραμμα και υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε λίγο σοβαρά. Διότι ξεκινούν τα τρία δρομολόγια την εβδομάδα με αρκετά παράπονα, θα λέγαμε, από αρκετούς συμπολίτες μας, διότι αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι με τρία δρομολόγια την εβδομάδα, όπως αυτό ανέκαθεν γίνεται, μάλλον τα τελευταία 2-3 χρόνια τουλάχιστον γίνεται από ό,τι θυμόμαστε. Μένουμε με τρία δρομολόγια την εβδομάδα, τους χειμερινούς μήνες. Με δύσκολες ώρες που εξυπηρετούνται τα δρομολόγια από την πόλη της Σάμου, από το Καρλόβαση γενικότερα, προς Χίο, Μυτιλίνη, Λίμνο, Καβάλα και Θεσσαλονίκη, που αναχωρεί, δηλαδή εννοούμε δύσκολες ώρες που αναχωρεί το δρομολόγιο. Εντάξει, ας μην τα θέλουμε και όλα δικά μας, να μην γκρινιάζουμε, να το πάμε και από αυτή την πλευρά. Απ' την άλλη όμως, πρέπει να γκρινιάξουμε, γιατί όταν μένουμε με τρία δρομολόγια την εβδομάδα, χειμερινούς μήνες, και αν αναλογιστούμε και τις καιρικές συνθήκες, αν αναλογιστούμε και τα απαγορευτικά που μπορεί να υπάρξουν, μπορεί να περάσει και μία εβδομάδα και να μην δούμε πλοίο. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να γίνει κάτι? Και αυτά τα λέμε γιατί υπάρχουν και πολλά παράπονα. Υπάρχουν και πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι ταξιδεύουν και για λόγους υγείας στην Αθήνα. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν αυτά σε πολύ λίγο. Θα δούμε και τι σχόλια υπάρχουν γενικότερα και από τους φίλους ακροατές. Να δούμε αν μπορούμε να έχουμε και μία επικοινωνία με τον κύριο Κυριαζή από το επιμελητήριο, ή σήμερα ή αύριο. Εν πάση περιπτώσει, θα το συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
0: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
9: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
0: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες.
9: Μας,
10: μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σαμού. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
12: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
11: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
12: Πάρτο!
13: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
14: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
13: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
14: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
13: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
14: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
13: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
14: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
13: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
14: Γευστική περιπλάνηση.
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
17: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Καλωσορίσατε, έβιβαλε οίκος μας και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
21: No habla español.
20: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
21: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
20: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
22: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
24: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
25: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
24: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
26: 2000 FM.
27: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Λοιπόν, επιστροφή από τα ρυθμιστικά μας μηνύματα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας. Έχουμε μία αεροναυτική άσκηση με πραγματικά πυρά που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, να το πούμε βέβαια από τώρα, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ικαρίας και βορειοδυτικά της Σάμου. Η άσκηση θα διεξαχθεί από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, ενώ το ύψος ασφαλείας έχει καθοριστεί στα 10.000 πόδια. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της άσκησης απαγορεύονται η διέλευση και η παραμονή πλοίων, σκαφών και άλλων μέσων εντός της δεσμευμένης θαλάσσιας περιοχής, η οποία οριοθετείται από συγκεκριμένες γεωγραφικές συντεταγμένες. Οι αρμόδιες λοιπόν λιμενικές αρχές έχουν εντολή να ενημερώσουν τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια στην περιοχή. Οι κυβερνήτες των σκαφών καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των λιμενικών αρχών και να αποφεύγουν την συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη κατά τις ώρες διεξαγωγής της άσκησης. Από 28 λοιπόν Σεπτεμβρίου θα γίνει αυτή η άσκηση με πραγματικά πυρά στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ικαρίας και βορειοδυτικά της Σάμου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε στα ακτοπλοϊκά μας δρομολόγια που αναφερθήκαμε και στην αρχή της εκπομπής μας. Να σταθούμε λίγο εδώ, γιατί από σήμερα λοιπόν 15 Σεπτεμβρίου αλλάζει ουσιαστικά το πρόγραμμα και εδώ υπάρχει, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Γιατί δεν είναι απλώς ότι αλλάζουν οι όρες των πλοίων, το θέμα είναι ότι το βαθύ ουσιαστικά μένει με ένα βασικό πλοίο, το Blue Star Mykonos, και μάλιστα με λίγες προσεγγίσεις μέσα στην εβδομάδα. Και είναι ένα θέμα το οποίο μας το γράφουν σε πολλά μηνύματα αρκετοί συμπολίτες μας εδώ, φίλοι ακροατές. Αυτή την εβδομάδα, για παράδειγμα, το πλοίο εμφανίζεται στο βαθύ, στην πόλη της Σάμου εδώ, την Τρίτη δηλαδή σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, την Πέμπτη 17 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή μιλάμε για τρεις προσεγγίσεις. Και μετά πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Γιατί όταν έχεις ένα νησί όπως η Σάμος, με φοιτητές που ταξιδεύουν, με εργαζόμενους, με ασθενείς, το κυριότερο, με οικογένειες, με εμπορεύματα, με ανθρώπους που πρέπει να μετακινηθούν οπωσδήποτε προς τον Πειραιά, προς την Αθήνα. Και προς Χίο βέβαια, προς Χίο, Μυτιλήνη και Βόρεια Ελλάδα, γιατί μην ξεχνάμε ότι κάνουμε και τον ιατρικό μας τουρισμό σε αυτά τα νησιά, έτσι πλέον. Οι τρεις προσεγγίσεις λοιπόν την εβδομάδα δεν είναι και κάτι που μπορούμε να το θεωρούμε και ιδιαίτερα επαρκές. Και το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο όταν μπαίνουμε στο χειμώνα. Γιατί το χειμώνα δεν έχεις μόνο τα λιγότερα δρομολόγια, έχεις να κάνεις και με τις καιρικές συνθήκες. Ένα απαγορευτικό μπορεί να κυρώσει ένα δρομολόγιο, να μεταφέρει έτσι μια αναχώρηση για την επόμενη μέρα και να δημιουργήσει αλυσιδωτές, όπως λέμε, καθυστερήσεις. Και όταν ένα νησί εξυπηρετείται ήδη με τόσο περιορισμένο αριθμό προσεγγίσεων, τότε μια ακύρωση δεν είναι απλώς μια χαμένη αναχώρηση. Μπορεί να σημαίνει ότι ο επιβάτης θα περιμένει αρκετές μέρες μέχρι την επόμενη διαθέσιμη σύνδεση. Είναι αυτή η εκτοπλοϊκή σύνδεση αρκετή για το χειμώνα? Αυτό μας γράφουν πολλοί, αυτό λέμε και εμείς. Δεν ξέρω γιατί. Άλλο πράγμα είναι να μιλάμε για τον Αύγουστο, όταν υπάρχει αυξημένη επιβατική κίνηση και περισσότερα δρομολόγια, και άλλο να μπαίνουμε στον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και στους πιο χειμερινούς μήνες από εκεί και έπειτα, με ένα βασικό πλοίο και περιορισμένες προσεγγίσεις στο νησί μας. Και μάλιστα έχουμε ήδη μπροστά μας τον Οκτώβριο. Υπάρχει προγραμματισμένο λοιπόν δρομολόγιο του Blue Star Mykonos, από ό,τι βλέπουμε εδώ στα ανερτημένα δρομολόγια, στις 11 Οκτωβρίου, το οποίο από Θεσσαλονίκη περνά από Λίμνο, Μυτιλήνη, Χίο και στη συνέχεια έρχεται στη Σάμο με προσέγγιση στο Βαθύ και στο Καρλόβαση πριν συνεχίσει προς Πειραιά. Άρα η σύνδεση, δηλαδή θέλουμε να πούμε ότι η σύνδεση παραμένει, υπάρχει. Το ερώτημα είναι πόσο συχνά θα υπάρχει σύνδεση από εδώ και πέρα. Γιατί άλλο ότι έχουμε ακτοπλοϊκή σύνδεση και άλλο ότι έχουμε επαρκή ακτοπλοϊκή σύνδεση. Αυτή είναι η διαφορά που θέλουμε έτσι να τονίσουμε. Και αυτό είναι κατά τη γνώμη μας το θέμα που πρέπει να συζητήσουμε στη Σάμο, τώρα που η χειμερινή περίοδος ξεκινά. Γιατί αν ένα δρομολόγιο, όπως είπαμε, χαθεί λόγω καιρού, δεν πρέπει ο κάτοικος ενός ακριτικού νησιού να αισθάνεται ότι αποκλείστηκε μέχρι να έρθει το επόμενο πλοίο. Και εδώ θα περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Γιατί η πραγματική δοκιμασία για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Σάμου δεν είναι ο Σεπτέμβρης, ο μήνας που διανύουμε ήδη. Είναι οι επόμενοι μήνες που θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει από εκεί και έπειτα. Να πούμε λίγο, επειδή μας ρωτάτε για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Ναι, από σήμερα έχουν αλλάξει. Όσοι θέλετε να ταξιδέψετε από και προς τα νησιά μας, καλό θα είναι να επικοινωνήσετε με τα κατατόπους πρακτορία, να ενημερωθείτε λίγο καλύτερα για τις αλλαγές που έχουν ξεκινήσει από σήμερα.
Να δούμε λίγο. Λοιπόν, σήμερα Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, έχουμε αναχώρηση από τον Πειραιά στις 4 το απόγευμα, με άφιξη στο Καρλόβαση στις 2 παρα 4 και στο Βαθύ στις 3 παρα 10. 3 παρα 10 λοιπόν θα αναχωρήσει σήμερα τον Blue Star Mykonos από το λιμάνι του Βαθιού, του Βαθέως, προς Χίο, Μυτιλίνη, Λίμνο και Καβάλα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, αναχώρηση από Πειραιά στις 3 το μεσημέρι, άφιξη στο Καρλόβαση στις 12.30 τα μεσάνυχτα, προς Σάββατο δηλαδή, και στις 2 παρα 20 άφηξη στο Βαθύ τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνδεση της ΣΑΜΟ με τη Βόρεια Ελλάδα μέσω Καβάλας και συγκεκριμένα δρομολόγια. Θα έχουμε και τη Θεσσαλονίκη βέβαια μέσα σε αυτά τα δρομολόγια. Αλλά μπαίνουν πάλι τα δρομολόγια τα νυχτερινά, ξημερώματα. Νυχτοπούλια θα γίνουν όσοι θα ταξιδέψουν από το νησί μας προς τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι τα δύσκολα δρομολόγια, αυτά τα χειμερινά, όπως λέμε. Από τη Σάμο προς την Καβάλα, επειδή μας ρωτάτε, το Blue Star Mykonos αναχωρεί ξημερώματα Τετάρτης. Από Καρλόβαση στις 2.10 και από το Βαθύ στις 3.30. Με άφηξη στην Καβάλα, βέβαια, στις 6 ώρα την επόμενη μέρα, 6 ώρα το απόγευμα. Άρα, όπως λέμε, άλλο είναι η αναχώρηση από τη Σάμο και προς τη Βόρεια Ελλάδα το ξημέρωμα της Τετάρτης και άλλο η αναχώρηση από την Καβάλα το βράδυ της ίδιας ημέρας. Αυτό το οποίο μας λένε πάρα πολλοί φίλοι ακροατές είναι πρώτα απ' όλα οι λίγες συνδέσεις τρεις φορές την εβδομάδα που θα έχουμε κυρίως στους χειμερινούς μήνες, όπως είχαμε και πέρυσι και πρόπερσι. Και πέρα από τις επιμέρους ώρες, το σημαντικό στοιχείο του νέου χειμερινού σχεδιασμού είναι ότι η Σάμος, όπως είπαμε, μπαίνει σε μια περίοδο κατά την οποία ο βασικός κορμός των συγκεκριμένων συνδέσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ένα και μόνο πλοίο, το Blue Star Mykonos. Και ότι οι μέρες κατά τις οποίες το πλοίο προσεγγίζει το νησί αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, διότι έχουμε τρεις φορές την εβδομάδα. Το τονίζουμε αυτό. Θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και αύριο, μια επικοινωνία και με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου ΣΑΜΟ, τον κύριο Κυριαζή. Οι άνθρωποι στέλνουν πολλές επιστολές και το προηγούμενο διάστημα είχαμε μιλήσει πάλι με τον κύριο Κυριαζή. Είχε στείλει ο άνθρωπος, εννοώ το επιμελητήριο γενικότερα, είχαν στείλει επιστολές προς το αρμόδιο Υπουργείο, μήπως γίνει κάτι με τις αλλαγές δρομολογίων, με τις δύσκολες ώρες, μήπως αυξηθούν τα δρομολόγια κάπως, κυρίως τους χειμερινούς μήνες, γιατί μιλάμε και για εμπορεύματα πλέον. Αντιλαμβάνεστε, τα έχουμε δει πολλές φορές το χειμώνα. Όταν υπάρχει απαγορευτικό, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο. Μετά πέφτει η επόμενη μέρα που δεν είχαμε ούτως ή άλλως δρομολόγιο. Βλέπουμε πολλές φορές και τα ράφια των σούπερ μάρκετ να είναι τελείως άδεια, να μην έχουμε εμπορεύματα. Και αν αναλογιστούμε και το πιο σοβαρό βέβαια πρόβλημα που μπορεί να προκύψει με τους ανθρώπους που χρειάζονται να μετακινηθούν, τους ασθενείς από το νησί μας προς την Αθήνα για εξετάσεις κλπ., τότε το πράγμα δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τους χειμερινούς μήνες. Και δεν έχουν και όλοι την οικονομική δυνατότητα να ταξιδεύουν με το αεροπλάνο. Και όχι μόνο την οικονομική δυνατότητα, υπάρχουν και πολλοί συμπολίτες μας που δεν ταξιδεύουν με το αεροπλάνο, φοβούνται. Πώς θα το πούμε. Είναι το μοναδικό τους μεταφορικό μέσο είναι μόνο μέσω καραβιού, μέσω πλοίου. Οπότε θα πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, μήπως κάτι πρέπει να γίνει, κάτι να αλλάξει. Θέλω να κλείσουμε λίγο θετικά. Και κλείνουμε θετικά, ευτυχώς, διότι μιλάμε για μία από τις καλύτερες τουριστικές σεζόν των τελευταίων ετών που φαίνεται πως διανύει το νησί μας, με τα τελικά στοιχεία να αναμένονται βέβαια μετά την ολοκλήρωση των αφίξεων και αναχωρήσεων των ξένων επισκεπτών στα τέλη του Οκτώβρη. Ακούσαμε πριν από περίπου μία ώρα εδώ στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Συνοδόχων ΣΑΜΟ, τον κύριο Χατζηδημητρίου, ο οποίος έκανε λόγο για μια σεζόν που είχε χρόνια να καταγράψει το νησί, εκτιμώντας ότι τα τελικά στοιχεία βέβαια θα είναι ιδιαίτερα θετικά. Όπως ανέφερε, η πραγματική εικόνα της φετινής τουριστικής κίνησης θα αποτυπωθεί φυσικά όταν ολοκληρωθεί η σεζόν, με τις τελευταίες αναχωρήσεις των Βρετανών επισκεπτών που είναι στα τέλη του Οκτώβρη. Και ο κύριος Χατζηδημητρίου βέβαια υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρχει αισιοδοξία και να μην κυριαρχεί γκρίνια. Κακά τα ψέματα, την έχουμε λίγο την γκρίνια στο αίμα μας. Σημειώνοντας παράλληλα ότι η Σάμος θα πρέπει να συνεχίσει να επενδύει στον τουρισμό και να αυξήσει τις διαθέσιμες κλίνες, καθώς υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη ξενοδοχειακή δυναμικότητα. Και το προηγούμενο διάστημα, εδώ μιλώντας στην εκπομπή μας, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, ο κ. Βαλής, μας είπε ότι διανύουμε την καλύτερη τουριστική περίοδο τα τελευταία 20 χρόνια.
μπορεί να έχουμε κατακτήσει την κορυφή, να βρισκόμαστε στην κορυφή. Το δύσκολο όμως στοίχημα είναι να διατηρήσουμε αυτή τη θέση, να διατηρήσουμε την κορυφή μας. Σίγουρα παράπονα μπορεί να υπάρχουν, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Το θέμα είναι να δουλέψουμε πάνω σε αυτά τα παράπονα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τους επισκέπτες μας, να βελτιωθούμε για να διατηρήσουμε αυτή την κορυφή. Και στο τέλος της τουριστικής σεζόν, όταν όλα θα κλείσουν, ξενοδοχεία, εστιατόρια, όλοι εν πάση περιπτώσει που ασχολούνται με το κομμάτι του τουρισμού, να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να συζητήσουν αυτά τα οποία συμβαίνουν στο νησί μας, τα προβλήματα ενδεχομένως, να δουλέψουν πάνω σε αυτά για να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο τα επόμενα καλοκαίρια, τα επόμενα χρόνια και να διατηρήσουμε αυτή την κορυφή. Θα δούμε βέβαια και τον Νοέμβριο τι μηνύματα θα εισπράξουμε από την μεγάλη έκθεση που γίνεται στο Λονδίνο, από ό,τι μας είπε ο κύριος Χατζηδημητρίου, και τα μέχρι τώρα στοιχεία και για το καλοκαίρι του 2027 από τα συμβόλαια τα οποία έχουν υπογραφεί μέχρι στιγμής είναι αρκετά θετικά, χωρίς να μπαίνουμε βέβαια στη διαδικασία από τώρα να κάνουμε προβλέψεις για το 2027. Τα πρώτα όμως στοιχεία και τα πρώτα μηνύματα που βλέπουμε και που λαμβάνουμε βάσει των στοιχείων που έχουμε από τις υπογραφές που έχουν πέσει με τα συμβόλαια είναι αρκετά θετικά και ευελπιστούμε να είναι και η χρονιά του 27, όπως ήταν και η φετινή. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αρχίζουμε και συζητάμε πλέον για του χρόνου. Καλά τα πήγαμε φέτος. Πιστεύω ότι όλοι είναι ευχαριστημένοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να πει ότι δεν δουλέψαμε φέτος, είτε στο κομμάτι του τουρισμού, είτε στο κομμάτι της εστίασης, είτε στο κομμάτι γενικότερα του εμπορίου, να το πούμε πολύ απλά. Όλοι πιστεύω είναι ευχαριστημένοι. Και θα διατηρηθεί για αυτή η ισορροπία και τους χειμερινούς μήνες, διότι αντιλαμβάνεστε, κλείνουν τα καταστήματα, κλείνουν οι επιχειρήσεις, οι τουριστικές. Πρέπει αυτό το πράγμα να διατηρηθεί όμως και κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Λοιπόν, ωραία, κλείνουμε θετικά γενικότερα και τη σημερινή μας εκπομπή με όμορφες έτσι ειδήσεις. Και σας αποχαιρετούμε λοιπόν με θετικά μηνύματα όσο έχει να κάνει, σε ό,τι έχει να κάνει μάλλον με τον τουρισμό. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 12 εδώ στον 2000 FM και τους 99,8. Λαμβάνουμε τα μηνύματά σας και αυτή την ώρα για τα θέματα της ακτοπλοϊάς. Θα τα συζητήσουμε. Δεν το αφήνουμε εδώ. Βάζουμε μία άνω τελεία σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Τρίτης, ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα και πολλές ευχές λοιπόν από όλους εδώ εμάς να περνάτε καλά με προσοχή στους δρόμους και στα δάση μας. Να είστε καλά, για και χαρά σας.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείται τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
6: Απ' τη ζωή μου εισαγών και λοιπόν.
5: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
8: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
3: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
2: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
4: 2000.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
10: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση. Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
12: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
11: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
12: Πάρτο!
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
6: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
16: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
17: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
18: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
18: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
21: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
20: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
23: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
24: Για γεμάτο καλάθι, έλα μπαζάρ! Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock'n'roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
25: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
26: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
27: Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δρομάδος εδώ.
26: Έχω
0: μετά θα πάνε όλα.
1: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε.
1: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
26: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
26: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
26: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
26: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
26: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
27: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
28: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
27: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
28: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
27: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
28: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
27: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
28: Πανουράκης.
26: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6x130 ml, μόνο 2 και 90.

0: μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 9 το βράδυ στον 2000 στους 99,8.
1: 2000 FM.
2: Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Ετοιμάζονται τα κανάλια, ετοιμάζονται. Η Face Κορδά βγάζει από τη φαρέτρα τη Άσους.
16: Τρία ώρες εκπομπή το Σαββατοκύριακο θα έχει κακομοίρα.
15: Ναι.
16: Θα της μείνει γλώσσα στο χέρι. Θα ξεσαμπαλιαστεί, δεν θα μπορεί να. Δηλαδή, πόσο θα αφιδατωθεί.
15: Λοιπόν,
16: δύσκολο πόστο.
15: Θα έχει λέει και. Ναι, θα έχει λέει και τη βοήθεια δημοσιογράφων του καναλιού, όπως τον Νίκο Ρογκάκο για από ενημέρωση κλπ. Και θα πιάνει και οικονομικά θέματα.
16: Αμάν Παναγία μου, θα μας σώσει, θα μας ενημερώσει.
15: Ο Ντόν Τζόουνς θα μας λέει για τα διάφορα, για τα χρηματιστήρια, για την Wall Street, για.
16: Θα γίνει μικρός αυτιάς.
15: Ακριβώς.
16: Θα βγαίνει και θα λέει για τη συνταξούλα.
15: Μικρός αυτιά.
16: Ο οποίος έκανε και επανάσταση από την τηλεόραση και παράσταση του Αυταλίδη έκανε. Και έλεγε τώρα θα δείτε και θα σας πω εγώ και τι θα γίνει και αυτά και το έπαιρνε βάζω τον υπουργό και το λέει όχι θέλω υπουργέ τώρα λέει γιατί μας ακούει.

0: άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή λέει δεν έχουν να πάρουν μία μπριτζόλα και μία φραντζόλα να μας πει αυτά. Και αφού έλεγε αυτό και, το, και τον καταχαίριαζε τον υπουργό και μετά βάλαμε φυλάκια αυτά και εκείνο και τα άλλο. Και μόλι τα πούμε, πάμε να πιούμε ένα ρουζάκι εδώ παρακατούλια.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Φαινόταν μωρέ ότι.
1: Έλεγε ήταν... ο συνταξιούχο, η συνταξούλα, ναι. Όλα σε ούλα ναι. Και ο Γεράκο ήταν με.
0: Έτσι.
1: Το χάιντερ.
0: Σάτσα πολύ, σάτσα πολύ.
1: Ήταν σαν τη σοκολάτα, ρε παιδί μου, που σε γεμίζει έτσι και αισθάνεσαι. Του γέμισε το είναι του σου αυτιά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και βγήκε.
0: Εύρω στην Ευρωβουλή.
1: Πολύ ψηλά.
0: Πολύ ψηλά.
1: Σταυρουδάκια. Μια χαρά δουλίτσα έκανε τόσα χρόνια.
0: Σταυρώστε τον στα χέρια, θα σηκώστε τον.
1: Τον σηκώσανε.
0: Λοιπόν, από την άλλη, έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, του συμπονώ. Η Μέγαν και ο Χάρη έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Καταρχήν, μου το πάτησαν στο πόμπι του στην Αγγλία και είχαν πάρει τα παιδιά του και τα είχαν γράψει σε ένα σχολείο. Τα πήραν ξαφνικά από το σχολείο αυτό και τα βάλανε σε ένα άλλο.
1: Γιατί δεν φτάνουν
0: τα παιδιά κατά άλλα, η μαμά του είναι βλαμμένη.
1: Ωραία. Μπούλινγκ λέγεται.
0: Ελπίζω να μην γίνεται κάτι. Εντάξει,
1: τι έγινε, μήπως ήταν ακριβά τα διδαχτρά.
0: Δεν ξέρω τα.
1: Ούκα έχει να λάβει παρεντομία.
0: Είναι και θέμα, λέει, ασφάλεια του Χάρη. Ο Χάρη δεν νιώθει ασφαλή. Νιώθει ότι πρέπει να έχει. Δεν του παρέχει το Υπουργείο Ασφάλεια. Μιλάνε με το Υπουργείο τώρα. Πήγε, μίλησε με τον. Δεν ξέρω, μίλησε με τον πατέρα. Τώρα στην μια επιστολή και είπε ότι νιώθουμε μια ανασφάλεια ω οικογένεια. Θέλουμε και εμεί να έχουμε κάποιον. Ένα bodyguard, ένα φουρό, έναν αστυνόμο, έναν πάνω στο αλογατάκι του κάτι. Να έχουμε τέλος πάντων να μας προσέχει και ήδη λέει το Υπουργείο εξετάζει, επανεξετάζει μάλλον το αίτημά του γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Παιδιά, εντάξει, τα κατοκαημένο και αυτό. Αυτός πρέπει να το βρει κάποιος από την τρελή τη γυναίκα, το από ό,τι έχω καταλάβει, τη Μέγαν.
1: Ναι.
0: Παιδί, δεν την πάει μία ο κόσμος, έτσι.
1: Ο κόσμος είναι.
0: Εγώ στην αρχή θα το πω το
1: πιο. Σαν τη Βάσο του Μαζονάκη ένα πράγμα.
0: Έλαντε.
1: Ήταν εκεί, έσφυγε τα
0: ζώσια. Ήδη βρήκαν ένα χρηματοκιβώτιο και θέλουν να το ανοίξουν. Η αστυνομία εννοώ.
1: Και η οικογένεια δεν θέλει.
0: Δεν θέλει, γιατί σου λέει τώρα. Μου έχει βρεθεί κανένα δίκη μέσα και έχουμε πανικόβλητη.
1: Άστο, λέει, έχει προσωπικά αντικείμενα.
0: Πάντως νομίζω ότι. Τελικά δεν ξέρω τι θα το ανοίξουν, δεν θα το ανοίξουν.
1: Η αστυνομία, αν θέλει, θα το ανοίξει.
0: Ναι.
1: Για να βρουν τεκμήρια, δεν ξέρω.
0: Όλοι είμαστε σκημένοι πάνω από αυτό το χρηματοκιβώτιο. Πάντως.
1: Να σου πω, πες ότι λένε ότι το ανοίγουμε.
0: Ναι.
1: Δεν θα είμαστε, παιδιά, τι, αν το δείξει απευθείας live μία τηλεόραση αυτό.
0: Τι, να δείξει απευθείαν το άνοιγμα.
1: Ναι, λέω. Πια
0: έχει ξεφύγει.
1: Λέω. Δεν θα ήθελε.
0: Να σου πω την αλήθεια, θα έλεγα ότι δεν είναι σωστό, παιδιά, τώρα
1: ναι.
0: Να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά αν το έδειχνε. Μη σου πω αν το έδειχνε τώρα, θα έλεγα να βάλουμε ένα τραγουδάκι να το δούμε με την ισχύα μας. Ναι. Αλλά δεν είναι σωστό.
1: Εγώ πιστεύω ότι η αστυνομία, αναζητώντας κάποια τεκμήρια ή να δει τι πραγματικά γίνεται, θα το ανοίξει το χρηματοκιβώτιο και μπορεί να βρίσκονται μέσα πράγματα και
0: ναι,
1: θαύματα.
0: Ποτέ δεν ξέρεις, ναι, ισχύει αυτό που
1: του
0: λες.
1: Του Γιώργου τα θαύματα.
0: Ναι, μπορεί.
1: Ε?
0: Βεβαίως. Λοιπόν, από την άλλη, έχω να σου πω ότι. Πάμε στην εξωτερική αθυδιαστή πάλι. Ο Λίαμ Νίσον χέρι με χέρι με νεότερη στην πρωταγωνίστριά του. Αυτή, συγγνώμη, ρε παιδιά. Μου όποια παίζει ταινία τη.
1: Τη Βατέλη.
0: Κάνουν και σεξ μετά.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, σεξουλιάριδε άντρε
0: ή
1: ασυγκράτητοι.
0: Μου αρέσει αυτό. Είναι λίγο σαφρακασμένο, αλλά είναι ωραίο γερο μπαμπαλέ. Τι θε, είναι 70 χρονών είναι.
1: Κατρουλήθρα.
0: 74 χρονών είναι. Εντάξει, παιδιά,
1: έχω δει κάτι 75. Κάποια σταγόνα στο βρακί φεύγει.
0: Α φεύγει, ρε, αλλά 75 χρονών για 75 είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, πρέπει
0: είναι
1: να κάνει
0: 75 που είναι τραγική κατάσταση.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι κουκλάκι ζωγραφιστό.
1: Καλά, δεν ξέρουμε. Μπορεί να έχει πέσει και Photoshop.
0: Όχι, μωρό, τον βλέπει ότι είναι. Τον βλέπει ότι είναι, έχει ζαρώσει, αλλά είναι ωραίο ζάρωμα.
1: Αλλού πιστεύω να μην έχει ζαρώσει.
0: Ποιος ασχολείται τώρα με αυτό το μεδάφτο εκεί κάτω.
1: Ποιος
0: κατεβαίνει εκεί.
1: Η κυρία η καινούρια. Κατεβαίνει εκεί πιο χαμηλά. Εκεί που καίει η φωτιά.
0: Η καινούρια κυρία η οποία είναι 35.
1: Αυτή κατεβαίνει και μένει μόνιμα κάτω.
0: Δεν μπορεί να κατεβαίνει.
1: Σε αυτή την ηλικία.
0: Και να κατέβει, να σου πω κάτι. Μία που θα κατέβει, θα ανοίξει το φως που κατεβαίνει. Θα αποδικεύει τι έχει, το κλείνει για να μένει πάνω. Δεν είναι για πολλά.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως θυμάσαι ότι είχε υπάρξει και ένα ειδήλιο με την Πάμελ Άντερσον που είχαν πρωταγωνιστεί σε μια ταινία. Εγώ νόμιζα ότι πήγαινε πολύ καλά αυτό. Αλλά παιδιά, από μια ηλικία και μετά έχει παρατηρήσει οι άντρες θέλουν πολύ νεότερες.
1: Ακριβώς.
0: Και οι γυναίκες, αλλά όχι στο ίδιο ποσοστό.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαγών και λοιπόν.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: 2000 FM.
4: Άλλη. Δεν είναι. Βέβαια αυτή είναι η καλύτερη εποχή, παιδιά, για διακοπές. Ο Σεπτέμβριος είναι η καλύτερη εποχή για διακοπές.
5: Ναι, αντε να πάμε, λέω και
4: ωραία.
5: Συμφωνώ.
4: Να κάνουμε.
5: Να κάνουμε ανέρωτα όλο τρέλα.
4: Να κάνουμε μπανάκια τα Σαββατοκύριακα.
5: Έτσι.
4: Δεν έχει πολύ κόσμο, έχει.
5: Έχει.
4: Στην παραλία, δηλαδή.
5: Έχει, λυσάνε. Τώρα έχουν γυρίσει και είναι σαν να έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Δεν θέλουν να το πιστέψουν και ό,τι προλαβαίνουν να κάνουν, το κάνουν.
4: Δηλαδή βλέπουν μια κινητικότητα μεγάλη.
5: Κάνε χαμό γίνεται, σπρώχνονται στι παραλίε.
4: Η ταλαιπωρία είναι στην επιστροφή. Πας δηλαδή, πες ότι πας πρωί. Στην επιστροφή με σήμερα απόγευμα.
5: Βράδυ φεύγουν πολλοί. Πολλοί πηγαίνουν σε παραλίες, δεν λέμε τον οργανωμένες.
4: Και μένουν όλη
5: και
4: μέρα.
5: Έχουν μαζί τους, είναι τόσο οργανωμένοι, ωραίοι. Και έχουν ειδικό τέτοιο για το σκι. Όχι σκηνή, ειδικό αυτό για τη σκιά. Ανοίγουν τραπέζι, βάζουν καρέκλες.
4: Κάτι παλούκια με πανιά.
5: Με μπράβο.
4: Και το ζύψικη.
5: Όνειρο! Mm. Και βάζουν τραπέζι με καρέκλες κλπ. Και παίζουν στη κάθε στην παραλία. Κάνουν μπάνιο. Τρώνε και έχουν φέτα πάντα για να φάνε. Παίζουν μπυρίμπα. Μετά ξαπλώνουν, ρίχνουν ένα μεσημεριανό ύπνο. Σηκώνονται το απόγευμα. Πίνουν το καφεδάκι στο τραπέζι που έχουν βγει. Σαν να μένουν εκεί. Mm. Πηγαίνουν στη θάλασσα, ενώ εμείς τα πολυλογώ, φεύγουν αργά το βράδυ. 10 η ώρα, 11.
4: Έχει πολλούς τέτοιους.
5: Έχει οικογένειες. Δεν είναι Gypsy King, μωρέ μου. Καλά κάνουν.
4: Κοίτα, μερικοί όμως το παρακάνουν, παιδιά. Έχουν το αυτοκίνητο. Βάζουν δύο παλούκια μπροστά από το αυτοκίνητο.
5: Όχι,
4: δεν σε ήρθε στην κάρη στο αστυνομία και τους έδιωξε. Σου λέει δεν επιτρέπεται αυτό. Βάζουν το αυτοκίνητο, βάζουν και ενώνουν αυτό το πράγμα με το αυτοκίνητο.
5: Ναι.
4: Το θέμα είναι.
5: Αυτοί δεν έχουν αυτοκίνητο. Όχι, δεν έχουν το αυτοκίνητο εκεί.
4: Ναι, και μετά
5: στείλουν
4: είναι.
5: Έχουν βάλει μια τέντα.
4: Και μετά έχουν βγάλει μια πλαστική τραπεζαρία.
5: Αυτό
4: κανονικότατα.
5: Ναι.
4: Των 6 ατόμων.
5: Έτσι.
4: Έχουν φορητά ψυγεία.
5: Τι
4: αυτά...
5: κακό είναι αυτό. Είναι σε μια παραλία που δεν λερώνουν, δεν βρωμίζουν. Αυτοί που έχω δει εγώ τουλάχιστον. Τα μαζεύουν. Μετά έχουν και σακούλες σκουπιδιών, παίρνουν τα πράγματά τους και φεύγουν. Αφού είναι όποιος να αρέσει να πάει στις τέτοιες, στις οργανωμένες.
4: Δεν είμαι σίγουρο ότι δεν λερώνουν πάντως.
5: Κάποιοι
4: δεν λερώνουν.
5: Κάποιοι μπορεί. Αλλά αυτοί που έχω δει εγώ δεν λερώνουν.
4: Λοιπόν, radio-papaki-parapolitica.gr. Τα κακά κορίτσια θα είναι έως τις 4.
5: Αχ, για να βύσει, για να βύσει. Είπε, δεν θα ξεχάσω τη φωνή του. Ήταν η λυτή δήλωση στη λαϊκή αγρυπνία που είχε πάει για το έργο Μαζονάκη.
4: Είχε, λέει, μεταμφιεσμένη.
5: Ναι, εντάξει.
4: Και μπήκε από την πίσω πόρτα.
5: Ασχολούσε όλοι με αυτή, καλά έκανε. Και την είδε μια δημοσιογράφος και είπε: Πείτε μας κάτι για το γιο. Και είπε: Παιδιά, τι να σας πω, λέει. Ήταν η φωνή του συγκλονιστική. Δεν θα ξεχάσω τη φωνή του. Είπε στην κάμερα της ΕΡΤ και έφυγε. Εντάξει, τι να πει τώρα άλλο. Μετά ήταν ικανοί να τη ρωτήσουν: Πείτε μας πότε ξεκινάτε εσείς.
4: Όχι, ρε, και να τη ρωτήσουν με την κουμπάρα τι.
5: Και αυτό.
4: Τη γαμπερία!
5: Δηλαδή θα ήταν κακή ερώτηση, κακή. Δεν θα απαντούσε.
4: Πάντως μπράβο της. 10 άριστα με 5 τόνους για την παρουσία της γενικά.
5: Ναι.
4: Τη διακριτική παρουσία της στο πέγκο
5: μας. Και νομίζω πήγε.
4: Και αυτή και βράδυ.
5: Και ποιος, και κάποια άλλη πήγε βράδυ. Κάποιος άλλο δεν θυμάμαι. Πάντως πήγαν και κάποιοι βράδυ. Λοιπόν, οργή λέει αφιδιών κατά τη Σίδνεϊ Σουίνι, μια ηθοποιός που κάτι την έχει βρει αυτή τώρα και τα πετάει όλα έξω και είπαν ότι έχει. Όχι, γιατί πώς θα είναι γυμνή με μπάλες και αθλητικά είδη.
4: Τι μπάλες?
5: Του μπάσκετ, του βόλεϊ κλπ.
4: Και στα επίμαχα σημεία.
5: Γενικά, ήταν δίπλα τη μπάλες και φύτανε νόημα. Και είπαν οι αθλητές, και σωστά είπαν ότι ρε παιδί μου, εντάξει, έχουμε σεξουαλικοποίηση, λέει, και τον αθλητισμό. Φτάνει πια. Της είχε πάρει μπάλες του ράγμπι σε μία διαφημιστικό και τις είχε βάλει μπροστά από το. Ήταν γυμνή και τις είχε βάλει μπροστά από το αμιμέ της. Εντάξει, ρε παιδί.
4: Τι θέλει
5: μου,
4: να πει ο ποιητής.
5: Εντάξει. Εντάξει. Είπαμε.
4: Μάλιστα. Είναι σεξι όμως, έτσι.
5: Είναι σεξι.
4: Είναι σεξι και όποιος αντέξει. Λοιπόν, υπάρχει νέα εφαρμογή στα κινητά. Πρόσεχε, ναι. Επειδή μπορεί να κυκλοφορούμε και έχουν βγει αυτά τα. Θυμάστε τα γυαλιά του Αδόνεως. Που είχε πάει σε κάποιο νησί και κατέγραφε τις καταγγελίες και λοιπά. Και είπαν, ναι, από πώς, που και ντροπή και αυτά και αυτού κακά και δεν μπορεί να καταγράψει χωρίς να έχει ενημερώσει κλπ.
5: Ναι.
4: Τώρα, ναι, με μια νέα εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο αντιλαμβάνονται τα smartphone. Τα γυαλιά αυτά που σε καταγράφουν.
5: Σωστό είναι αυτό, πρέπει.
4: Και
5: παιδιά,
4: σου στέλνουν μπιπ, μπιπ.
5: Ότι σε καταγράφει αυτό. Και του παίρνει το γυαλί και το πατάς κάτω.
4: Που έκανε το μηχάνημα της της κυρίας Γάκα, αλλά αυτή νόμιζε ότι ήταν κυρτός ο σωλήνας.
5: Φώναζε το μεταξύ, λέει, το μηχάνημα, είχε βγάλει αλάρμ. Τίποτα, συνέχιζε εκείνη.
4: Ναι.
5: Έλεγε μπροστά της το δεκαχίλιαρο. Έκανε έτσι το δεκαχίλιαρο.
4: Είχε. Σάλιωνε το.
5: Μετά το μεταξύ, αφού.
4: Πρόσεξε. Γιατί βγήκαν εκεί, είπανε και καλά.
5: Ναι.
4: Ότι άμα κάποιο σωλήνας έχει πρόβλημα,
5: ναι,
4: αν κάτι γίνεται, ναι, ρε παιδί μου, ότι μπορεί κατά λάθος να βγάζει ένα alert το μηχάνημα. Δηλαδή.
5: Ωραία, δηλαδή, και άμα το βγάλει το alert το μηχάνημα.
4: Εάν έχει πιάσει λίγο σκονάκια.
5: Και τι θα πει. Ωραία, και έχει έναν άνθρωπο σε ένα μηχάνημα και το βγάζει. Θα πει, έλα μου, εντάξει, βλάκι, κατά λάθος το βγάζει, θα έχει πια σκόνη. Λες έτσι.
4: Έλα,
5: είναι,
4: ναι,
5: δυνατόν. Επίσης το μεταξύ μετά. Που είπαν ότι ο άνθρωπος είχε χαιρετήσει. Είναι δυνατόν να παλεύεις να το λύσεις μόνος? Δηλαδή, πραγματικά μπορεί να έχει σωθεί. Δεν δουλεύει ο απανιδωτής. Δεν μπορούσαν επί τόπου να. Αλλά δεν ήταν. Έπρεπε να καθαρίσουν τον περιβάλλοντα χώρο, να κρύψουν πράγματα.
4: Να.
5: Αν είχαν δηλαδή φωνάξει το ΕΚΑ την πρώτο δευτερόλεπτο.
4: Μπορεί και να σωνόταν.
5: Δεν μπορεί να σωνόταν. Το έκαναν λιγότερα μιλιγράμμ ένεση αδρεναλίνης δηλαδή. Τι να πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
4: 0,1 λέει και όχι.
5: Και όχι ένα ακόμα κάτι.
4: Αυτό γιατί έγινε.
5: Δεν ξέρω, γενικά δεν υπάρχει. Όλα είναι ένα συνεχόμενο γιατί. Όσα συνέβησαν σε αυτό το ιατρείο. Αχ, δεν μπορώ. Πέρα από με κάτι ευχάριστο. Λοιπόν, Τζένιφερ Λόπεζ μας δείχνει το νέο της σπίτι. Είναι ρομαντικό και είναι το προσωπικό της κουκλόσπιτο Μπάρμπι.
4: Σιγά κουκλό. Να σε ρωτήσω κάτι.
5: Να με ρωτήσεις.
4: Τζένιφερ Λόπεζ έχει βάλει οπίστια. Είναι.
5: Πάντα ήταν έτσι πάντως. Δεν ξέρω αν τα έχει βοηθήσει να.
4: Είναι λατινικής καταγωγής, βέβαια. Λατινα.
5: Ναι, Λατίνα.
4: Λατίνα.
5: Εγώ τη θυμάμαι πάντα πάντως και πριν. Στα ξεκινήματά της που είχε πολύ εντυπωσιακό ποπουδέλι.
4: Λες να είναι. Παρατηρούσε ότι και η Ελληνίδα πρέσβυρα, η γνωστή, τέτοιο ποπουδέλι έχει.
5: Αυτή δεν είναι δικό της σίγουρα.
4: Γιατί έχει λατινική. Έχει και αυτή από τη πλευρά της μητέρας της.
5: Μπορεί
4: είναι
5: να
4: λατινική.
5: Το ένα εντάξει, το άλλο δεν νομίζω.
4: Λες.
5: Πάντως η Τζένιφερ Λόπεζ, επειδή τη θυμάμαι που ήμουνα δηλαδή μικρή και ήταν και αυτή μικρή.
4: Νόμιζα ήμουνα νιά και γέρασα.
5: Ήταν συγκλονιστικός ο ποπός, τον θυμάμαι από τότε. Τώρα, εάν έχει βάλει κάτι, πώς κάνουμε στα παλιά κτίρια, δηλαδή μου βάζουμε και κάτι να τα
4: τονώσουμε.
5: Έχει κάνει κάποια αναστήλωση, οκ. Okay. Αλλά.
4: Γίνεται αναστήλωση πισινού.
5: Πού να ξέρω.
4: Η κυρία Γάκα βέβαια θα τα έκανε. Και αναστήλωση.
5: Δεν νομίζω. Όχι, αυτή δεν ασχολείται με
4: αισθητική.
5: Ασχολεί.
4: Όχι, έλεγε ότι αυτή η θεραπεία είναι και για ομορφιά.
5: Ναι, είναι για μακροζωία. Δηλαδή, άλλο τα
4: σε ποια ζωή δεν μας είπε. Σε αυτή ή στην άλλη.
5: Άλλα τα Ινστιτούτα Ευζωίας που κάνουν και μπότοξ, κάνουν και άλλα τη μακροζωία που σου λένε ότι θα γίνεις πιο νέος και φασόντα. Εν τω μεταξύ, έχουν βγει άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει αυτό το.
4: Ναι, έχω και εγώ και φίλοι.
5: Αυτή την πράξη, ο ένας, ας πούμε, το είχε κάνει γιατί είχε αυτό άνοστο. Και έλεγε ότι πραγματικά, παιδιά, είναι μια δύσκολη διαδικασία και μπορεί να τύχει και η στραβή. Γι' αυτό και πρέπει να είναι
4: σε νοσοκομείο.
5: Σε νοσοκομείο και να είναι από πάνω ειδικότητες συγκεκριμένες γιατρών. Και κράταγε η δικιά. Μα έλεγε ο άνθρωπος αυτός που το διάβαζα ότι στη δική μου περίπτωση, λέει, η πράξη αυτή κράταγε 3 με 4 ώρες. Και ήταν μπροστά, λέει, ματολόγος και άλλες ειδικότητες. Στο νοσοκομείο το έκανε. Αν συμβεί οτιδήποτε. Και είσαι ενημερωμένος ότι μπορεί. Όχι να πεθάνεις, αλλά ότι μπορεί να γίνει αυτό και εκείνο και τ' άλλο.
4: Και να είσαι εμπλοκές.
5: Ναι.
4: Η Mayo Clinic λέει το κάνει, αλλά είναι στην Ελβετία και λοιπά με άλλα πρωτόκολλα.
5: Ναι, μπορεί να τύχει μια στραβή. Το θέμα είναι να την ξέρει ο γιατρός, ο ειδικός, να υπάρχει το περιβάλλον να την υποστηρίξει και να μπορείς να την προσπεράσεις και να προχωρήσεις παρακάτω. Αυτό είναι το θέμα.
4: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Πάμε σε τραγουδάκι και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Αλφα 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: θα πει η κυρία Γάτα.
1: Είπε.
0: Ο κύριος,
1: γιατί θέλω να πάω σπίτι να αλλάξω ρούχα. Γιατί με βασανίζετε.
0: Καλά τώρα.
1: Γιατί με παιδεύετε τι έχω κάνει.
0: Για να δούμε.
1: Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να μην ξέρει, να μην ξέρει τι έχει κάνει, να μην έχει καταλάβει. Είναι δυνατόν.
0: Εντάξει τώρα, τι θέλεις να πει.
1: Λοιπόν, είχε βγει ένας κομμωτής και είπε ότι κάποια στιγμή είχε επισκεφθεί το ιατρείο αυτό. Του το είχαν συστήσει άλλοι που είχαν πάει. Παιδιά, δεν υπάρχει. Όσο προχωράμε, όλοι έχουν πάει.
0: Μόνο όλοι.
1: Μόνο εγώ δεν έχω πάει.
0: Βέβαια.
1: Μόνο εμείς οι δύο δεν έχουμε πάει, νομίζω.
0: Εμένα μου είχαν πει να πάω.
1: Δεν έχει πάει όμως.
0: Δεν πήγα, όχι.
1: Ναι. Εμένα δεν
0: να πάω ούτε στο έχουν... μηχάνημα. Αυτοί είχαν λοιπόν ένα μηχάνημα.
1: Ναι.
0: Που σε σκάναραν και καλά, έπιανε κάτι σιδερά.
1: Ναι,
0: και σου λέγανε τι, πού τον πονάει και πού τον σφάζει.
1: Ναι.
0: Και όμως, παρόλο που είχε πάει ένας φίλος μου, ο οποίος αντιμετώπισε μετά από λίγο καιρό καρκίνο, του έλεγαν, λέει, στο συγκεκριμένο γιατρείο ότι έχει μύκητες στο στομάχι και αυτός είχε ο άνθρωπος.
1: Άλλο πράγμα.
0: Άλλο πράγμα και πήγε στην Αμερική και σώθηκε. Μιλάμε για αυτά. Και άνθρωποι της μόδας είχαν πάει και πάρα πολύ.
1: Καλέ, σου λέω, όσο περνάνε οι μέρες, μόνο εγώ δεν έχω πάει. Λοιπόν, βγήκε ένας κομμωτής και είπε ότι παιδιά, εμένα λέει, μου είχαν συστήσει, λέει, το γιατρείο αυτό για να πάω. Γιατί αναλάβανε, από ό,τι καταλάβανε, και αδυνάτισμα.
0: Α!
1: Λοιπόν, δηλαδή άλλη ιστορία. Έχουμε ακούσει δηλαδή τα πάντα.
0: Μουντσάρο.
1: Και του είπανε λοιπόν ότι όταν θα έρθει, θα σε βάλουμε εμείς, λέει, σε ένα μηχάνημα.
0: Oh.
1: Και θα χάνει, λέει, κάθε εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Όχι τη ζωή σου ακόμα, 4 κιλά. και δύο φορές.
0: 4 κιλά τη βδομάδα.
1: 4 κιλά. Μα γίνεται. Πες μου.
0: Παιδιά, είμαι σοβαρή.
1: Πες μου. Και δύο φορές, λέει, θα πήγαινε. Και το συνολικό κόστος για όλο αυτό θα ήταν 12.000 ευρώ.
0: Τι?
1: Ναι! Λοιπόν.
0: Παιδιά, πού είναι η ΑΔΕ?
1: Ναι.
0: Και πού είναι, για ψάξε.
1: Θα τα ψάχνουν και αυτά τώρα.
0: Τώρα περίμενε να δεις τι θα βρουν.
1: Επίσης,
0: εσύ πιστεύεις ότι κόβαν αποδείξεις τα 12.000?
1: Είσαι καλά, ούτε καν. Μπορεί να του έλεγαν με χωρίς απόδειξη λιγότερα λεφτά. Μπορεί να του έλεγαν 15.000 και με χωρίς απόδειξη 12. Λοιπόν, και μετά λέει σε μια άλλη. Την επίσκεψη την πλήρωσε, λέει, 500 ευρώ.
0: Τι?
1: Ναι. Και του πρότεινα.
0: Παιδιά, συγγνώμη, επίσκεψη 500
1: ναι.
0: ευρώ. Πείτε μου, δηλαδή, ούτε ο Γιακούμπ δεν έπαιρνε που
1: πλήρωσε
0: ήταν.
1: Πλήρωσε 500 ευρώ για επίσκεψη και κάτι βιταμινούλες που του έδωσε για τη θεραπεία ακμής στην επιδερμίδα του, οι οποίες δεν του έκαναν, λέει, τίποτα και δεν είδε καμία διαφορά. Τη είπα, λέει.
0: Τα λεφτά μα πίσω.
1: Ναι.
0: Τα λεφτά μα πίσω.
1: Λοιπόν, και τη είπε, λέει, ότι όταν ήμουν μικρό είχα περάσει παρεγκεφαλίτιδα και ότι έχω κάνει σε ηλικία 3 χρόνων χρήση κορτιζόνης. Και εκείνη του είπε η γάκα ότι έλα, αυτά του λέει ο φίλο, στα κιλά σου. Στα κιλά σου, του λέει ο φίλο, την παρεγκεφαλίτιδα. Καμία
0: συγγνώμη,
1: σχέση.
0: Συγγνώμη, μικρό μπορεί να μην ήταν παχουλό.
1: Δεν ξέρω. Και δεν θυμάται, λέει, ποια θεραπεία έπρεπε να κάνει. Θυμάται, λέει, ότι του είπε να πάει στο συγκεκριμένο μηχάνημα. Και ευτυχώς ο άνθρωπος δεν προχώρησε, αλλά δεν υπέγραψε τίποτα, λέει, και δεν πήρε ποτέ απόδειξη.
0: Πάντως, πολλοί κόσμος, παιδιά, έχει περάσει μία φορά και δεν ξαναπήγε ποτέ. Δηλαδή, αντιλαμβανόντουσαν κάποιοι άνθρωποι ότι κάτι γίνεται εκεί μέσα.
1: Ναι, αυτός, λέει, έπαφε σόκα τα λεφτά που του ζήτησαν. Αλλά, λέει, για να είμαι, λέει, ειλικρινής, δεν ένιωσα, λέει, δεν μου ενέπνευσαν, λέει, και εμπιστοσύνη.
0: Λοιπόν, η τραγουδίστρια που έγινε γνωστή από το Power of Love, η Αθηνά Χρυσαντίδου, θέλει να έχει στόχο να γεμίσει ένα στάδιο σαν την Αναβίση με τον κόσμο που γουστάρει τη μουσική της.
1: Μπορεί να το γεμίσει στο στάδιο, αλλά για άλλους λόγους.
0: Βγαίνει, ξεφράγονται.
1: Φέρνει την Αναβίση, δηλαδή. Ξεκίνα απλά καθημερινά λίγα βήματα.
0: Εδώ δες.
1: Να γεμίσει.
0: Εδώ δες κατάσταση. Δες εδώ, ναι. Μαγιουδάκι.
1: Σκατάσταση, όπως την είπες.
0: Σκατάσταση.
1: Τι να πω κι εγώ.
0: Ναι. Κάθε καλοκαίρι πήγαινε με τους γονείς στο πατρικό του στη Ρωσία. Α, στο Λιέθναγια.
1: Μας μου έχουν λείψει τα ρωσιδάκια. Έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα στην Ελλάδα.
0: Τα καλύτερα παιδικά της χρόνια.
1: Νάτα.
0: Έτρωγε ζεστό πυροσκή και έπινε. Πώς το. Παιδιά, ένα κόκκινο τσάι. Υπάρχει ένα κόκκινο. Όχι μάτσα.
1: Όχι, το μάτσα δεν είναι.
0: Ένα κόκκινο τσάι. Το
1: ρωσικό.
0: Μπαμπουσκέ μου φαίνεται εμένα, ναι, αυτό. Κόκκινη πλατεία
1: εσύ
0: λέγεται.
1: Εσύ πάλι τσάι χθες και τόσο πολύ κρύωνε. Σε τα καλά σου.
0: Ήπια ένα ωραίο τσαγάκι το βράδυ.
1: Καγωμένο,
0: δεν ήθελα να πιω. Όχι ρε παιδί μου, ήταν ζεστό. Γιατί μωρ, τόση ζέστη έκανε χθες το βράδυ.
1: Δεν είναι για να μου πιεις τσάι.
0: Τότε εγώ πίνω και ζεστό καφέ και το καλοκαίρι.
1: Όχι, εγώ πίνω μόνο ζεστό καφέ. Αλήθεια,
0: λοιπόν,
1: είναι.
0: Αυτό το τσάι το κόκκινο λέγεται κόκκινη πλατεία. Κόκκινη πλατεία τι είναι, πού έχουμε κόκκινη πλατεία.
1: Αλήθεια, έτσι λέγεται.
0: Ναι. Και είναι από φρούτα του δάσου και λοιπά και λοιπά. Μου φάνηκε πάρα πολύ γλυκό. Λέω, έχει ζάχαρη, λέει, όχι. Λοιπόν, αυτό το κορίτσι που πήρε μέρος στο Power of Love είναι 19 ετών και θέλει να ακολουθήσει το όνειρό της.
1: Τη θυμίζει να γεμίσει τα στάδια, το είπαμε.
0: Να τραγουδάει.
1: Εγώ σας προτείνω για αρχή να πάει στο OnlyFans Και από εκεί και πέρα όλα θα γίνουν.
0: Ωραία. Λοιπόν, πώς ορίζει το σύγχρονο αρσενικό?
1: Ναι, με χιούμορ, έλα, με χιούμορ, να την καταλαβαίνει.
0: Όχι.
1: Α, όχι, το βρήκα.
0: Όχι.
1: Δεν είναι πολύ άντρας.
0: Είσαι πολύ κοντά.
1: Να την προστατεύει.
0: Να τιμά τα παντελόνια του.
1: Πω, πω ρε παιδί, να είναι παντελονάθος δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Έλα, για πες κι άλλο.
0: Κακή συνήθεια, δεν μαγειρεύει.
1: Είναι ειλικρινής.
0: Δυνατό σημείο το βλέμμα της. Στέκει βουλιαχμένη, είναι των νοτίων προαστίων. Στον πύργο τη βλέπω αυτή, στα αδέρφια μου, στον πύργο. Λοιπόν, θα συμμετείχε ξανά σε reality. Έχω πάρα πολλές προτάσεις για reality. Αν μου τέριαζε.
1: Το reality.
0: Και βάζω εγώ και σε παρένθεση, κοίταν καλά τα χρήματα. Γιατί να μην πάω, τι μου λείπει. Καλή συνήθεια, περιποιείται τον εαυτό της.
1: Α, οκ. Okay.
0: Μπότε την Κυριακή εν ολίγης. Ταξίδι, μόλις βρω χρόνο, αφού τελειώσω τα live μου. Α, τραγουδάει το κορίτσι.
1: Ορίστε.
0: Θα πάρω τις φίλες μου και θα πάω στις Μαλδίβες.
1: Να πάει.
0: Δεν ξέρουμε αν θα είναι άνευ χορηγού ή...
1: μπορεί και μόνη, αφού τραγουδάει σου λέει. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, ο ακροατής μας, σχετικά με το που, αυτό που λέγαμε ότι οι μεγαλύτεροι άντρες ψάχνουν μικρότερες. Κορίτσι αγαπημένα μου, οι άντρες μετά από κάποια ηλικία πολύ συχνά διαλέγουν μικρότερη γυναίκα για τον προφανή λόγο του σεξ. Έχουν πάρει το μάθημα ότι οι γυναίκες μόλις περάσουν την εμεινόμαυση δεν ασχολούνται με το άφλημα.
0: Ναι, αντίθετα,
1: οι άντρες
0: τώρα.
1: Είτε
0: αυτό
1: μπορούν είτε όχι θέλουν να ασχοληθούν. 75 χρονών τώρα, δεν ξέρω άμα μπορούν όλοι οι άντρες να ασχοληθούν με το άθλημα, ασχέτως αν θέλουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλουν, είμαι σίγουρη.
0: Υπάρχουν και τα χαπάκια που κάνουν θαύματα. Λέει κάτι διαγερτικά χαπάκια. Βγάζουν και μαλλί. Κάνουν καλό στα μαλλιά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, μπορεί δηλαδή αυτό να μην πολύ δουλεύει, αλλά η τρίχα πάει σύννεφο. Δηλαδή
1: μαλλιαρό.
0: Και πάει λέει και τρίχα στο σώμα. Ξαφνικά αποκτούν μπουκλάκια παντού.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι μου πάνε. Αφού λέει έχουν αρχίσει αυτά τα χάπια και τα δίνουν και στις γυναίκες που έχουν πρόβλημα.
1: Άσε με
0: τα μαλλιά.
1: Να κάτσω να γεμίσω τρίχες.
0: Αντρικό ή διαγερτικό.
1: Εδώ χαίρομαι που έχουν εξασθενήσει ήδη υπάρχουσες.
0: Ναι, αλλά θα λάμπει. Το κεφαλάκι σου.
1: Τι θα λάβει το κεφαλάκι.
0: Θα βγάλεις
1: φίτρες. Το φρύδι μου έχει μαδίσει, η αλήθεια είναι. Έχω ένα φρύδι. Εγώ... καραμαλέικο τώρα είναι.
0: Εμένα δεν μαδάει με τίποτα.
1: Όχι.
0: Βέβαια, άμα το ξετσιπιτζιάζεις άσχημα.
1: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γιατί μετά μένουν κάτι οι τρύπες μέσα, κάτι κενά.
0: Ναι, κάτι γίνεται.
1: Ναι. Αλλά γενικά ρε παιδί μου και στο σώμα οι γυναίκες, πολλές γυναίκες που έχουν είχαν τρίχες, στο σώμα λέω τώρα, έχουν εξασθενήσει.
0: Με τα χρόνια.
1: Δεν ήταν εκείνο το ξύρισμα που έβγαινε το άλλο και ήταν λες και. Έβγαινε τρίχα και ήταν λες και θα τρίψουμε τυρί.
0: Ναι. Με τα χρόνια το ορμονικό
1: ναι.
0: Πέφτει.
1: Αλήθεια
0: λοιπόν, χθες είχε τα βραβεία Emmy, έτσι.
1: Ναι.
0: Και όλοι πήγανε καλοτημένοι αυτά. Πάντως λίγο έχουν θολώσει αυτές οι
1: ναι,
0: μεγάλες.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: βαριέμαι να τους
0: και
1: δω.
0: Το Όσκαρ και τα Όσκαρ και η Βενετία. Και...
1: όλα, όλα.
0: Άντε λίγο κάνεις, θα έλεγα λόγω περιβάλλοντος. Πάρα
1: από τους εαυτούς μας, παιδί μου, θα το δω μόνο αν πέσω πάνω. Σε ένα θέμα να το χαζέψω, δεν θα το αναζητήσω. Ενώ παλιά τα Όσκαρ έψαχνα να δω τι γίνεται. Μέτρωγε δηλαδή να το δω αν είχε επανάληψη τηλεόραση που το βάζανε μετά μέσα σε ώρες ή να το δω σε συνδρομητική. Δηλαδή με ένοιαζε τώρα σκασίλα μου. Είναι αυτό ακριβώς που είπες. Έχουμε πολύ άλλα πράγματα να ασχοληθούμε.
0: Και υπάρχουν και τα social media, παιδιά, που τα επικοινωνούν όλα. Βλέπουμε όλους τους ηθοποιούς και δεν υπάρχουν πια star στην εποχή μας. Πού star στην εποχή μας.
1: Έτσι.

0: ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται?
3: 2000 FM.
4: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή? Αναθεωρήστε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
4: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
5: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
4: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
5: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
5: Δείτε μας ζεστά.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
8: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
7: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
10: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
0: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
14: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
15: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
19: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
20: Περίμενε, μπάστα.
21: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
19: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
20: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
19: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
20: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
19: Έτσι.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
24: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
23: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
24: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
23: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
24: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
23: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
24: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
23: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
24: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
23: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
1: Στέφανε.
2: Ναι.
1: Πάω σούπερ μάρκετ.
2: Στο τάδε.
1: Όχι.
2: Στο άλλο τάδε.
1: Μπα, όχι.
2: Ε, πού θα πας.
1: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
2: VKD Market, λοιπόν.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
4: 2000 FM.
5: Αν είχαν την κατηγορία την προηγούμενη της 44ης έκθεσης, δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό, γιατί τιμωρείται με κάθε τιμή μέχρι 10 έτη και είναι αυστηρότερες οι προϋποθέσεις. Θέλει συγκεκριμένα στοιχεία για να οδηγηθεί κάποιος στις φυλακές. Με την ανθρωποκτονία από πρόθεση, η προσωρινή κράτηση είναι κάτι που είναι πάρα πολύ πιθανό.
25: Να πούμε ότι εξετάζονται και άλλοι μάρτυρες κατά διαστήματα και από την ελληνική αστυνομία.
5: Ναι, ναι.
25: Διαβάσαμε χθες για το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη, το οποίο το πήρε η αστυνομία και πιθανότατα να ανοιχτεί.
5: Ναι, δεν ξέρω βέβαια τι στοιχεία θα μπορούσαν να προκύψουν για το θάνατό του από το συγκεκριμένο χρηματοκιβώτιο. Υπάρχει και μια άρνηση της οικογένειας, η οποία θεωρεί ότι δεν θα υπάρχουν μέσα σε αυτό στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις έρευνες σχετικά με το θάνατο. Σίγουρα η αστυνομία έκανε το έργο της, το κατέσχεσε και θα δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει.
25: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, η οικογένεια βέβαια φοβάται, μην ανοίξει το κουτί και την κουτί-κουτί και την κουτί-κουτί.
26: Εντάξει, παιδιά, είναι μέρος της έρευνας. Εδώ πέρα γίνεται και άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Θα δουν και τις κλήσεις των γιατρών, θα δουν τις κλήσεις του Μαζονάκη, όλα θα τα δουν. Δεν είναι ένα πράγμα μόνο, ποτέ δεν ξέρεις.
25: Προφανώς ίσως να φοβούνται. Μην υπάρχει μέσα κανένα επιστολόχαρτο περίεργο.
26: Τι να πω.
25: Μετά την έξοδό του από το Δρομοκαίτιο.
26: Λοιπόν, βλέπω τις εμφανίσεις στο κομπλέ χαλί των Έμι. Το βραβείο Έμι. Η Ζεντάγια, η Νικόλ Κίτμαν, η Σελένα Γκόμες. Ωραίες. Η Νικόλ Κίτμαν κάπως έστρωσε το πρόσωπό της. Δεν είχε κάνει κάτι τρελά. Δεν κινείται τίποτα. Τώρα κινείται κάτι.
25: Μετά τις πλαστικές. Πρέπει λέει, να περάσει ένας περίπου χρόνος.
26: Ναι, πρέπει να πέρασε.
25: Για να κάτσει καλά.
26: Ναι, πρέπει να έκατσε καλά και κινείται. Δηλαδή το βλέφαρο χαμογελάει. Βλέπεις, χαμογελάει. Είναι στεναχωρημένη, είναι. Γιατί το βλέπεις και σε σειρές.
25: Παιδιά, είχαμε πάθει σοκ.
26: Τρομερό. Λοιπόν, η Ζενταγιά πολύ ωραία, πάντα πολύ κομψή. Η Νικόλ Κίτμαν ωραία, αντιμένη με ένα φόρεμα που έχει κάτι φτερά από πάνω, αλλά διακριτικό. Ποια άλλη είδα? Η Σελένα Γκόμες ευτυχώς ξαναπήρε. Έχει πάρει λίγο κρέας πάνω της, γιατί είχε αδυνατήσει πάρα πολύ και είναι ωραιότατη. Εντάξει, δεν έχω πέσει και κάτω πάντως με κάποια εμφάνιση να σου πω, ρε παιδί μου, έλα
25: ναι,
26: να
25: μωρέ, δούμε. Και όλα τα έχουμε
26: συνηθίσει. Τα ίδια και τα ίδια, ρε παιδί
25: μου. Τα ίδια φοράνε συγκεκριμένων οίκων, κοσμήματα πάλι συγκεκριμένων οίκων. Και εντάξει, υπάρχει μια γλαμουριά στο κόκκινο χαλί, αλλά δεν υπάρχει κάτι πιπεράτο να έχει συμβεί.
26: Όχι.
25: Πού είναι ο But the...
26: Λοιπόν, ξέρεις, το μία δεν είναι πιο ωραία μέχρι τώρα από αυτές που βλέπω. Η Μισελ Φάιφερ, σε πληροφορώ.
25: Ζει η Μισελ Φάιφερ.
26: Ζει η Μισελ Φάιφερ και είναι πάρα πολύ ωραία.
25: Και βασιλεύει και τον κόσμο, κυριεύει.
26: Και ήταν και η Τζάκλιν Σμιθ. Θυμάσαι, Τζάκλιν
25: Σμιθ. Ο Μπατ Μπάνι πήγε.
26: Ο Μπατ Μπάνι δεν είδα. Δεν ξέρω, θα πήγε. Είμαι στη Τζάκλιν Σμιθ που ήταν από τις θυμάσεις άγγελους του Τσάρλι.
25: Καλέ, πήγε. Πού τη θυμηθήκανε?
26: Ήταν και η Τζάκλιν Σμιθ, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία κυρία. Σε πληροφορώ. Και
25: για να
26: μια...
25: τη λες κυρία.
26: Κυρία είναι, ρε παιδί μου, μεγάλη γυναίκα είναι.
25: Είναι αλλά... μεγάλο κυρία ή...
26: Πολύ ωραία κυρία όμως.
25: Α, ναι, όντως.
26: Πολύ ωραία. Η Ζάκλιν Σμιθ ήταν, η Μισελ Φάιφερ πολύ ωραία και αυτή, κούκλα για την ηλικία της. Αλλά ναι, όπως λες και εσύ, δεν έχει τον γκλάμουρ αυτό που περιμένεις να δεις από αυτές τις εκδηλώσεις.
25: Ίσως είναι η απορία των social media πια που τα βλέπουμε όλα. Πριν...
26: Τα βλέπουμε όλα και τις βλέπουμε και με το μαγιό. Τις βλέπουμε και με την πιτζάμα. Και βγαίνουν και μιλάνε. Κάνουν, δίνουν, πώς το λένε, συμβουλές ομορφιάς. Κάθονται και βάφονται. Δείχνουν πώς βάζουν τον μπικούτι στο μαλλί. Δηλαδή, εντάξει, κράτα και λίγο κάτι έτσι να το φανταζόμαστε.
25: Η Χάιντι Κλουμ που έχει ξεσαλώσει.
26: Καλά, η Χάιντι Κλουμ καιρό τώρα.
25: Η Χάιντι Κλουμ είναι. Σε πληροφορώ ότι η Χάιντι Κλουμ πουλάει τρελά. Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ διαδραστική στις νέες γενιές.
26: Δεν είναι και... διαδραστική. Α, στις νέες γενιές.
25: Ναι.
26: Τι να πω κι εγώ. Εδώ στην Ελλάδα πάντω κατέστηση λέμε φτιά, κάτσε λίγο ήσυχα.
25: Τι έτσι τι γράφουν.
26: Φτιά, κάτσε. Όχι στην κλουμπ. Γενικά.
25: Φτιά, κάτσε ήσυχα.
26: Φτιά, κάτσε ήσυχα. Κάτσε φρόνημα.
25: Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.
0: Η ώρα είναι 3:15.
7: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
8: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
8: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική. Βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση, ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Λοιπόν, κάποιες θεατρικές παραστάσεις είναι πραγματικά πρωτότυπες και έχουν ιδιαίτερο κόνσεπτ. Η συντεχνία του γέλιου παρουσιάζει τρεις ιστορίες για τον κόσμο. Λοιπόν, να πούμε ότι 26-27 η Συντεχνία του Γέλιου παρουσιάζει στο σύγχρονο θέατρο τρεις παραστάσεις για παιδιά και ενήλικες με κοινό παρανομαστή, το χιούμορ, τη μουσική και ιστορίες που μιλούν για όλα όσα μας αφορούν. Τρεις κωμωδίες, τρεις διαφορετικές ιστορίες και διαφορετικοί κόσμοι, είπαμε, με κοινό σημείο τη διαφορετικότητα και την ανάγκη να βρούμε τη θέση μας μέσα στην οικογένεια σε ολόκληρο τον κόσμο. Και όλα αυτά μέσα από μια διάθεση χιούμορ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον σκηνοθέτη Βασίλη
15: Κουκαλάνη.
14: Καλησπέρα σας.
16: Γεια σας, γεια χαρά Λεμονιά, τι κάνετε, χαίρετε.
14: Λεμονιά και Καραμίχαλου, είμαστε δύο. Είμαστε τα κακά κοριτσάκια και είμαστε δύο.
16: Ναι, κορίτσια.

0: ιδιαίτερα που είμαι στην εκπομπή σας, λοιπόν.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, πείτε μας, μας αρέσει πάρα πολύ η συντεχνία του γέλιου. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα?
0: Κοιτάξτε, ήταν πριν 15 χρόνια ακριβώς. Δηλαδή, αυτό τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, πλήρουμε 15 χρόνια. Η ιδέα της παιδικής κοινής αυτής ή της νεανικής κοινής αυτής ξεκίνησε, η αλήθεια είναι, από τις πλατείες του 11. Από το Σύνταγμα, από την άμεση δημοκρατία, από το τι κάνουν οι τέχνες σε μια περίοδο κρίσης. Από όλες αυτές τις συζητήσεις γεννήθηκε η ιδέα μου και κάποιον άλλον να κάνουμε αυτή την ομάδα της τεχνίας του γέλιου και να φέρουμε αυτό που λέγεται χειραφετημένο αντιαυταρχικό θέατρο για παιδιά και νέους. Είναι ρεαλιστικές ιστορίες με την καθημερινότητα των παιδιών, με τις δυσκολίες των παιδιών, με τους τριάμβους των παιδιών και κυρίως με την... ότι συνηγορούμε με τα παιδιά σκηνικά. Οπότε τώρα κλείνουμε 15 χρόνια και γι' αυτό έχουμε και τρεις παραστάσεις φέτος για να το γιορτάσουμε έτσι πληθωρικά.
2: Όταν λέτε παιδιά, φανταζόμαστε ότι είναι από ποια ηλικία και μετά μιλάμε?
0: Από 5 κάποιες παραστάσεις από 6.
2: Πολύ ωραία.
1: Πάντως, μπράβο σας που φτιάχνετε θεατρικά ή κάνετε διασκευές σε θεατρικά που έχουν τόσο μεγάλη ηλικιακή γκάμα. Προφανώς ναι. Ο καθένας ανάλογα με την ηλικία του αντιλαμβάνεται και διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι, σίγουρα. Το θέμα είναι, εμείς έχουμε καταφέρει οι παραστάσεις μας να είναι θέατρο. Δηλαδή είναι για το οικογενειακό κοινό, το βλέπει ο καθένας. Και μάλιστα υπάρχουν παραστάσεις όπου τις ιστορίες, οι παραστάσεις που αγωνιστεί και το αγωνιστικό μας κοινό. Όπως το είναι και φαίνεται, που είναι ένα έργο για την εκπαίδευση που θα μείνα.
1: Όχι, σας χάνουμε λίγο. Μήπως μιλάτε από hands free?
0: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
1: Τώρα σας ακούμε πολύ καλά.
0: Συγγνώμη. Ναι, κοιτάξτε, είναι... Έλεγα λοιπόν ότι οι παραστάσεις μας δεν είναι τόσο χαρακτηριστικά παιδικές παραστάσεις, παιδικό θέατρο. Είναι μπουλβάρ κωμωδίες, ρεαλιστικές κωμωδίες με συγκρουσιακή συνθήκη, κωμική συνθήκη, ευτράπελα. Είναι αυτό που λέμε και κωμωδίες παρεξηγήσεων, αλλά κυρίως είναι ρεαλιστικές απεικονίσεις της ζωής μας. Και επειδή απευθυνόμαστε όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στη ζωή των παιδιών, μέσα στη ζωή των παιδιών είναι και οι εκπαιδευτικοί, είναι και οι γονείς, είναι και οι φίλοι και οι παρέες. Άρα το οικογενειακό και το εκπαιδευτικό κοινό είναι το αποκλειστικό μας κοινό. Δηλαδή το βλέπουν όλοι με την ίδια χαρά, με την ίδια συμμετοχή. Και μπορώ να πω πια μετά από 15 χρόνια ότι η αποδοχή και σχεδόν ο ενθουσιασμός είναι καθολικός. Δηλαδή έχουμε ένα φανατικό κοινό που και μας αγαπάει και το αγαπάμε πάρα πολύ και ξανάρχεται και ξανάρχεται. Εγώ γνωρίζω παιδιά που τώρα μπαίνουν στη δραματική σχολή, είναι ξέρω εγώ 19-20 χρονών και μου λένε «Βασίλη, εγώ είχα δει το μια γιορτή στην Ουριάν, ξέρω εγώ, το 2012 και έτσι αποφάσισα να γίνω ηθοποιός».
1: Πολύ ωραίο αυτό, αυτό, γιατί σημαίνει ότι δημιουργείται και μια θεατρική κουλτούρα.
0: Ναι, ναι, πιστεύω πως ναι.
1: Το χιούμορ πόσο σημαντικό ρόλο παίζει σε μια τόσο βάρβαρη και σκληρή και ομή εποχή?
0: Νομίζω ότι το λυτρωτικό χιούμορ είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Δηλαδή όταν μπορούμε και περιγελάμε τις δυσκολίες ή τους ισχυρούς ή οτιδήποτε
1: ακόμη
0: μας καταπιέζει.
1: Ακόμη και όταν αυτό σαρκαζόμαστε.
0: Απολύτως, βέβαια, βέβαια. Και όλα αυτά είναι υπάρχουν. Ξέρετε, η μία από τις τρεις παραστάσεις μας είναι το «Είστε και φαίνεστε», που είναι μια ιστορία για το bullying που εξετάζει τα αίτια που γεννάνε την επιθετικότητα, το bullying, τον εκνευρισμό κτλ. Και εκεί πέρα πρωταγωνιστούν επί σκηνής το αποκλειστικό μας κοινό που λέω. Δηλαδή γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικοί. Η ταύτιση του κόσμου όταν βλέπει αυτές τις ιστορίες είναι τόσο μεγάλη, τόσο ισχυρή, που είναι συγκινητικό. Γι' αυτό συνεχίζουμε και το κάνουμε κιόλας μετά από τόσα χρόνια.
2: Έχουν έρθει μετά από κάποια παράσταση να σας πούν παιδιά ή γονείς ότι ταυτίστηκα πολύ γιατί είχε συμβεί αυτό στο παιδί μου?
0: Εννοείται, αγάπη, εννοείται. Εννοείται συνέχεια σε κάθε παράσταση. Σε κάθε παράσταση υπάρχει αυτό. Γενικά, εγώ πιστεύω ότι οι δικές μας παραστάσεις είναι τελείως διαφορετική εμπειρία από ότι είναι οι άλλες παιδικές παραστάσεις. Ιδίως άμα είναι έτσι, αυτό που λέω, 19ου αιώνα αισθητικής και χριστουγεννιάτικης υφής, όπως υπάρχει μια πληθώρα, ας πούμε,
2: ναι,
0: παραστάσεων για παιδιά.
1: Κύριε Κουκαλάνη, πόσο δύσκολο είναι να υπάρχουν τέτοιες εναλλακτικές θεατρικές σκηνές και παραστάσεις σε μια εποχή που δεν υπάρχει μεγάλη ευημερία, η αλήθεια είναι. Περάσατε από δυσκολίες, δηλαδή έχουμε περάσει οικονομικές κρίσεις, έχουμε περάσει capital control, έχουμε περάσει COVID, εγκλεισμό. Και εσείς είσαστε ένα εναλλακτικό κατά κάποιο τρόπο θέατρο.
0: Ναι, κοιτάξτε, εμείς έχουμε καταφέρει. Τα πρώτα χρόνια πάντα ήταν δύσκολα όταν δεν μας ξέρανε. Σιγά σιγά κάναμε φανέλα και μας γνωρίζανε, δηλαδή πια ήμασταν, γίναμε γνωστοί. Το θέμα το οικονομικό, επειδή κιόλας το θέατρο και ειδικά το θέατρο για νεαρές ηλικίες δεν επιχορηγείται εύκολα. Εγώ έχω επιχορηγηθεί, έχω τύχει να έχω επιχορηγηθεί δύο φορές, αλλά δεν επιχορηγείται εύκολα. Πολλές φορές αυτό που κάνεις είναι ότι πρέπει να βγάλεις τα λεφτά από τους εμπορικούς πόρους, ας πούμε, που προκύπτουν. Δηλαδή, αν πουλήσεις εισιτήρια, θα πληρώσεις τον κόσμο. Αν όχι, θα τον πληρώσεις και θα χρωστάς εσύ, ας πούμε. Είναι μια δύσκολη πραγματικότητα το θέατρο στην Ελλάδα. Γενικά, το ρίσκο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο ανταγωνισμός είναι ανεξέλεγκτος και δεν υπάρχει μια, πώς το λένε, μακροπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη στήριξη πολιτιστικής πολιτικής. Αυτό είναι το πρόβλημα ολόκληρη του θεάτρου, γι' αυτό και είναι λίγα.
2: Όλες τις τέχνες στην Ελλάδα νομίζουμε είναι ένα πρόβλημα αυτό πάνω κάτω, έτσι δεν είναι.
0: Ο πολιτισμός γενικά. Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Ο Φίβος Δελιβοριάς σας έχει γράψει μουσική.
0: Πολλές φορές, ναι. Ο Φίβος είναι βασικός συνεργάτης και βασικός μουσικός δραματουργός της ομάδας μας, αλλά και ο Σπύρος ο Γραμμένος, που είναι και αυτός καλός φίλος και συνεργάτης. Οι active member μας γράψαν το πρώτο τραγούδι το 2011. Για το μια γιορτή στην Ουριάν μας γράψανε το τραγούδι της παράστασης. Έχουμε συνεργαστεί με αρκετό κόσμο. Η Άννη Θεοχάρη μας έχει γράψει μουσική.
1: Λοιπόν, για να πούμε κάτι για την παράσταση. Λάουρα ήταν εδώ. Μεταφέρει τη δράση σε μια αθηναϊκή, λέει, πολυκατοικία και ακολουθεί τη Λάουρα, ένα παιδί που αποφασίζει να βγει για πρώτη φορά έξω από το μικρό γνώριμο κόσμο του.
0: Ναι. Η Λάουρα ήταν εδώ, είναι αυτό. Είναι μια περιπέτεια της γειτονιάς. Είναι μια περιπέτεια ενηλικίωσης, όπως είναι και οι περισσότερες μας ιστορίες. Δηλαδή, η Λάουρα ξεκινάει με ένα σκεπτικό και όταν τελειώνει η ιστορία αυτή, μια μισή μέρα που βλέπουμε τη σκηνή, δεν θα είναι πια ποτέ η ίδια. Δεν θα σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο. Και θα καταφέρει κιόλας να συμπαρασύρει και όλους τους άλλους να μην σκέφτεται πια με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι πάντα έτσι μια πορεία κυραφέτησης, ενηλικίωσης, προχωρήματος, κατανόησης και αποκωδικοποίησης των πραγμάτων που είναι πάντα έχει αυτό το λυτρωτικό συνέστημα. Είναι που ξαφνικά όλα έχουν άλλο νόημα. Είναι σαν να είσαι ερωτευμένος, να ξυπνάς ένα πρωί και να βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Πας διαφορετικά στο σχολείο, πας διαφορετικά, συμπεριφέρεις διαφορετικά στους οικείους σου κτλ. Η Λάουρα έχει λοιπόν μια περιπέτεια, γνωρίζει όλη τη γειτονιά. Και εκεί ανακαλύπτει το πόσο διαφορετικά είναι τα σπίτια, τα διάφορα και οι οικογένειες. Και κοιτάζει να τους συνδέσει όλους σε μια μεγάλη παρέα ή οικογένεια και αυτό σε μια κοινότητα. Είναι...
2: Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι καταλαβαίνει με έναν τρυφερό τρόπο τι σημαίνει οικογένεια χωρίς τον κλασικό όρο της οικογένειας.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή και εκεί πέρα που οι οικογένειες είναι ελλιπείς, ενδεχομένως, φαινομενικά, του συνδέει ώστε να μην ελλείπεις. Οπότε αυτή είναι η περιπέτεια της Λάουρας.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι οι παραστάσεις ξεκινάνε από τις 11 Οκτωβρίου, σωστά?
0: Ακριβώς, 11 Οκτωβρίου ξεκινάω το Λάουρα, 25 ξεκινάει το Είστε και Φαίνεστε τον Οκτώβριο και για τα Χριστούγεννα φέρνουμε την παράσταση που κάναμε πέρυσι στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τα Χριστούγεννα που λέγεται «Επίγοντα Χριστούγεννα». Και είναι μια ιστορία χριστουγεννιάτικη που
3: 2000 FM.
4: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
3: 2000 FM.
0: Και τα Χριστούγεννα προστίθονται κάποιες παραστάσεις. Κάτι Σάββατα, κάτι Τετάρτες, δεν μπορώ να τα θυμηθώ τώρα, αλλά υπάρχει στο Συντεχνία του Γέλιου, είναι το site μας, στο Facebook, στο Instagram υπάρχει διαρκής ενημέρωση.
1: Τα παιδιά πιανούν εύκολα τα μηνύματα. Βλέπετε αντιδράσεις, κοιτάτε μάτια.
0: Απολύτως. Θέλω να πω η συμμετοχή. Ξέρετε, τα παιδιά είναι ένα δύσκολο κοινό όπως είναι κατά κοινή ομολογία. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Ότι αν τα κοροϊδέψεις, αν βαρεθούν, θα σε σταυρώσουν, θα σου γυρίσουν την πλάτη. Ούτε θα σε βρίσουν ούτε τίποτα. Θα διαφορήσουν, το οποίο είναι το πιο σκληρό. Αν όμως τους δείξεις ότι τα υπολογίζεις και πραγματικά συνηγορείς μαζί τους και βλέπεις τη ζωή μέσα από τα δικά τους μάτια, τότε σου τα δίνουν όλα. Και αυτό δημιουργεί μια πραγματική μαγεία μεταξύ πλατείας και σκηνής, που το ενήλικο θέατρο αυτό σπάνια το καταφέρνει. Γιατί τα παιδιά δεν είναι αγγυλωμένο κοινό που περιμένει κάτι να καταναλώσει. Τα παιδιά θα τους πεις μια ιστορία και αν τα συνεπάρεις, τα έχεις πάρει και σου λένε πάμε μαζί παντού. Πάμε, έρχομαι.
2: Μα γι' αυτό δεν είναι καθόλου απλό αυτό που κάνετε. Δηλαδή είναι δύσκολο να μπορέσετε να δείτε μέσα τα μάτια των παιδιών και να ανεβάσετε κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Πώς το καταφέρνετε αυτό, γιατί αλήθεια, δηλαδή μου γεννάτε αυτό το ερώτημα.
0: Κοιτάξτε, είναι ρεαλιστικές ιστορίες, απεικονίζουν τη δικιά τους ζωή, τους δικούς του φόβους.
2: Βουτάτε και στο δικό σας παιδικό, τα παιδικά σας χρόνια για να το καταφέρετε αυτό.
0: Παναγία μου, εννοείται. Κοιτάξτε, προϋπάρχει αυτό το θέατρο, είναι το θέατρο Γκρίπς του Βερολίνου που ξεκίνησε από το 1972. Είναι μια παράδοση. Εγώ είχα δει παραστάσεις όταν ένα παιδί αυτού του θειάσου. Και υπάρχει ακόμα. Είναι 55 χρονών θείασος. Έχουμε παίξει. Η ομάδα μας έχει παίξει το Βερολίνο και το 14 και το 19 και το... Το 14, το 15 και το 19 έχουμε παίξει. Έχουν φέρει παραστάσεις μας εκεί πέρα. Έχουν έρθει εδώ και έχουν παίξει σε εμάς. Δηλαδή είναι ένα θέατρο με το οποίο συνεργαζόμαστε που έχει ξεκινήσει αυτό που λέμε χειραφετημένο και αντιαυταρχικό θέατρο για παιδιά και νέους. Οπότε είναι αυτή τη παράδοση και ναι, καταφέρνει όπως ο Μπρέχτ να βλέπει τα πράγματα μέσα από τα μάτια της τάξης που εκπροσωπεί, της εργαζόμενης τάξης, έτσι καταφέρουν και αυτές τις ιστορίες να δουν τη ζωή μέσα από τα μάτια του κοινού τους, τα παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα ιδιαίτερα. Γεια σας.

0: κοριτσάκι μου, ένα κοριτσάκι.
1: Λοιπόν, μία συνάδελφα μας έλεγε τη μαμά της, η οποία είναι 80 ετών.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει στην εκκλησία.
0: Θρησκευόμενη δηλαδή.
1: Θρησκευόμενη και είναι ένας κύριος εκεί, ανάλογης ηλικίας, ο οποίος την φλερτάρει και όποτε τη βλέπεις λέει «Καλό στο κοριτσάκι μου». Και τη πρότεινε να πάνε για καφεδάκι και του είπε η μαμά τη συναδέλφου: ναι, λέει, βεβαίως να πάμε, λέει, αλλά μέχρι εκεί του λέει: δεν θέλω παρακάτω.
0: Ναι.
1: Και έτσι είπε: καλά, λέει, βλέπουμε.
0: Κάνει τη δύσκολη.
1: Να μην έρθω δηλαδή, λέει, και σπίτι σου.
0: Α,
1: ορίστε.
0: Πόσο χρονών είναι ο κύριος?
1: Έχει γύρω στα 80-85, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Του βγάζω το καπέλο.
0: Έλα,
1: μπράβο.
0: Θέλει παρεούλα ο άνθρωπος. Δηλαδή, εντάξει τώρα, μπορεί να θέλει.
1: Μα δεν το λέω για κακό, πολύ ωραίο είναι. Ναι.
0: Χείρος, ζωντοχείρος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό, παιδιά, να αρχίσετε να πηγαίνετε σε εκκλησίες.
1: Καλά
0: γιατί...
1: και εσύ τώρα.
0: Μπορεί
1: να πας, κάνουν και άλλα πράγματα. Ρε παιδί μου, πηγαίνουν εκδρομές, οι ηλικιωμένοι, πηγαίνουν ταξίδια, οργανώνονται.
0: Με την εκκλησία.
1: Κοίτα,
0: εγώ
1: και με την εκκλησία
0: έχεις
1: τα καπί.
0: Την εποχή της γιαγιάς μου με τα καπί. Πηγαίναν κάτι εκδρομές, παιδιά, δηλαδή τη ζήλευα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και μετά τρώγανε σε κάτι ταβερνάκια.
1: Τρομερά ταβερνάκια.
0: Έρε μα σαμπούκα που. Έπαιναν και τις μπύριτσες τους.
1: Και ταξίδια στο εξωτερικό.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, ηλικιωμένοι είναι πιο μερακλείδες. Θέλουν ουζάκι, θέλουν κρασάκι, θέλουν μπυρίτσα. Θέλουν το μεζεδάκι σου, τους παίζουν το χαρτάκι, το τάβλι τους.
1: Σε εμάς υπάρχει και μία λέσχη που πηγαίνουν πολύ, που είναι λέσχη bridge.
0: Α!
1: Και παίζουν.
0: Γιατί παίζουν ηλικιωμένοι bridge?
1: Δεν ξέρω.
0: Θέλει χρόνο νομίζω.
1: Θέλει και χρόνο.
0: Και γίνονται και πρωταθλήματα και γίνονται και αυτά και πάνε
1: εύκολο,
0: και σε ολυμπιακούς αγώνες και κρατάνε.
1: Ακριβώς, ενεργό το μυαλό. Δεν το ξέρω το παιχνίδι, δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Είναι λέει κατά του Ατσχάιμερ. Λοιπόν, έρχεται το φεστιβάλ του βιβλίου. Αχ, παιδιά, πόσο μου αρέσει το φεστιβάλ του βιβλίου στο Παιδείο του Άρεως. Έχω καιρό να πάω Παιδείων Άρεως.
1: Και είναι και, δεν είναι και πολύ ωραίο το Παιδείο του Άρεως πλέον.
0: Βέβαια, το έχουν κάνει κουκλάκι ζωγραφιστό και έχει ό,τι θες. Θες ρομάντζα? Έχει. Θέλεις ιστορικά βιβλία? Έχει. Θέλεις wellness και well-being και δεν ξέρω τι?
1: Τώρα το wellness έχει γίνει λίγο περίεργο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και βιογραφίες ωραίες έχει.
0: Συγγνώμη, τώρα
1: ωραία,
0: περίμενε. Επειδή η κυρία Ντοκτόρισα μας τα έκανε λίγο περίεργα, ξαφνικά θα αλλάξουμε τις...
1: Όχι ρε παιδιά, ναι εντάξει. Πρέπει. Απλά δεν είναι ωραίο να ρίχνεις την ευθύνη στον πολίτη. Αυτό που πρέπει να το ελέγχει το κράτος που βγαίνουν και λένε ότι καλά λέει δεν ξέρετε, λέει που πηγαίνετε δεν ρωτάτε. Δηλαδή μας ζητάνε όταν ο άλλος δηλώνει γιατρός να πάμε να το ζητάμε τα πτυχία. Θα πας εσύ να αμφισβητήσεις μόνο στο μηχάνημα του άλλου, της Αρινής, η οποία σου λέει ότι έχει τελειώσει κυβαντική στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης.
0: Κάτσε τώρα.
1: Ή θα κάτσω εγώ να γκουγκλάρω το Πανεπιστήμιο της Χαβάης.
0: Τώρα, όταν ακούς Πανεπιστήμιο της Χαβάης, σου δημιουργεί έτσι μεγάλη όρεξη να πας.
1: Εγώ θα τον γκουγκλάρα. Δεν το κάνουν όλοι. Εγώ θα τον γκουγκλάρα.
0: Ναι.
1: Πριν πάω, φαρόταγα δηλαδή. Αλλά αν έχουν πάει. Απ' την άλλη, όμως να σου πω κάτι. Αν έχουν πάει 4-5 φίλοι σου. Έτσι, οι οποίοι έχουν γυρίσει κατενθουσιασμένοι, μπορεί και να μην το γκουγκλάρεις. Γιατί οι περισσότεροι από στόμα σε στόμα, από ό,τι έχω καταλάβει, πήγαιναν. Ναι. Από συστάσεις πήγαιναν.
0: Και έμαθα ότι έκαναν και μία άλλη μέθοδο. Είχανε, λέει, κάποιους κράχτες προκειμένου να μαζεύουν πελατεία. Τι έκαναν, λοιπόν? Ερχόμουν εγώ και ήθελα να σε κάνω πελάτσα. Σου έλεγα ότι η Ελενάκη.
1: Εσύ
0: υπάρχουν...
1: ως πελάτησά τους ήδη εννοείς.
0: Ως φίλη τους και ως άνθρωπος που ήθελα να τους βοηθήσω στο PR.
1: Ωραία.
0: Ερχόμουν και σου έλεγα, Ελενάκη, υπάρχουν φοβεροί γιατροί. Τι έχεις? Πονάνε τα πόδια σου, αισθάνεσαι αδυναμία, ζαλίσαι, κανένα πρόβλημα. Έχω τους καλύτερους γιατρούς. Λοιπόν, θα σου κλείσω εντελώς δωρεάν να πας. Θα το κανονίσω εγώ μαζί τους να πας την πρώτη φορά δωρεάν. Αυτοί λοιπόν έτσι είχαν, λέει, κράχτες από ό,τι λέγεται και τσιμπούσανε κόσμο γενικότερα. Είχαν βγάλει, ας πούμε, 10 γνωστά άτομα και λέγανε ότι εγώ έκανα θεραπείες κλπ. Γι' αυτό έχουν τόσο, ήταν και κοινωνικά τα άτομα αυτά.
1: Ναι, αλλά
0: κράχτες.
1: Για να βγάζουν και τόσα χρήματα, πρέπει αυτοί που έφευγαν να ήταν ευχαριστημένοι ή αλλιώς πολύ καλά παραμυθιασμένοι.
0: Υπήρχε
1: γιατί
0: και αυτό.
1: Αν δεν ήταν ευχαριστημένοι, δηλαδή βγήκαν κάποιοι και είπαν ότι εμείς, είναι σε είπε ότι ακόμα τρέχω. Αλλά πώς ήταν αυτοί? Και αυτοί οι οποίοι πήγαν και δεν ήταν ευχαριστημένοι το είπαν σε άλλους τόσους φίλους. Δηλαδή είναι ένα αντιερωτάς για κάτι τέτοιο τώρα.
0: Πάντως ξέρω και πάρα πολύ κόσμο που πήγε μία φορά με το που τους αντίκρισε και άκουγαν διάφορα περίεργα πράγματα. Οι πιο ψηλιασμένοι.
1: Οι πιο ψαγμένοι κιόλας ίσως.
0: Δεν ξαναπήγανε ποτέ.
1: Ναι.
0: Όπως και εμένα μου είχαν πει. Και εμένα μου είχαν πει και είχα ένα. Πριν 18 χρόνια τους είχα ακούσει. από ένα φίλο που σου είπε ότι του είπε ότι έχει μικρόβιο στο στομάχι και μην το εξετάσει αυτό, πάρε τα τάδε φάρμακα κλπ. Και πήγε ο άνθρωπος σε σοβαρούς γιατρούς και έφυγε κατευθείαν για την Αμερική, γιατί είχε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα με το στομάχι του, το οποίο το χειρούργησε. Έμεινε 2 μήνες στην Αμερική και το έλεγαν δεν είναι τίποτα, πάρε αυτό το φαρμακάκι και θα γίνεις καλά. Αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, να σας πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση ότι στο Regency Casino Montparnasse μπορείτε να φάτε, να περάσετε όμορφα, να ποντάρετε στην τύχη σας, να κερδίσετε χρήματα και χαρά. Γιατί να πας μακριά όταν έχεις κάτι κορυφαίο τόσο κοντά? Το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης για όλα όσα ψάχνετε. Για πολύ ωραίο φαγητό, για πολύ ωραία διασκέδαση, για πολύ καλές τιμές. Regency Casino Montparnasse, τόσα πολλά, τόσα κοντά. Να πούμε ότι αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα, τρώτε μόνο με 19 ευρώ το άτομο.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Γεια!
10: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
9: Ναι, κάποια προτίμηση?
10: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουν μπύρα, που τσιγκρίζουν όλη παρέα. Το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
11: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
10: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
9: Να βάλω ένα κρασάκι.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
12: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
12: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μεταμορφώσεις και δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. Μια εικαστική ηχητική εγκατάσταση για τη μεταμόρφωση και τη στιγμή κατά την οποία ο κυνηγός εκτίθεται στη θέση του θυράματος. Εντοπίζεται, κυνηγέται, καταναλώνεται. Γούνινες μορφές, ηχητικά περιβάλλοντα, εικόνες παρακολούθησης, φωτογραφικές καταγραφές, πλήθη μικρών ελαφιών. Μια ακραία εμπειρία μετατόπισης χωρίς να χρησιμοποιηθούν ζωικά υλικά και χωρίς κανένα ζώο να υποστεί βλάβη ή ταλαιπωρία. Μεταμορφώσεις και δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. 18, 19, 20 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
17: Παραπολιτικά 90,1.
0: Θέλω να μου δώσεις πληροφορίες για την...
1: για το Quantum University που έχει βρεθεί, λέει, στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τη κυρία της Γάκα.
0: Η Γάκα, λέει, έχει τελειώσει τη Χαβάη.
1: Καταρχήν, εγώ, άσε το πανεπιστήμιο. Υπάρχει, εγώ άλλη ερώτηση έχω καταρχήν. Υπάρχει κβαντική ιατρική? Θα ήθελα να ξέρω. Το
0: τώρα
1: ψάξουμε, δηλαδή.
0: Σου λέει κάτι, ρε παιδί μου, καταλαβίστηκα για να σε μπερδέψει. Κατώ. Έχει πρωτοψάλτη ένα τραγούδι με τη Χαβάη. Πάμε Χαβάη.
1: Α, μπράβο, ναι, να το βάλουμε, ωραίο. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο που χρειάζεται είναι να ξεκαθαριστεί ότι δεν πρόκειται για το University of Hawaii, το δημόσιο πανεπιστημιακό.
0: Α, ούτε δημόσιο.
1: Όχι.
0: Και στη Χαβάη και όχι δημόσιο.
1: Ναι.
0: Όλο και χειρότερα.
1: Το ίδρυμα, λέει, που συνδέεται με τις συγκεκριμένες σπουδές της κυρίας Γάκα είναι το International Quantum University for Integrative Medicine, γνωστό σήμερα ως Quantum University, Μεύρα τη Χονολουλού. Στη Χονολουλού, στη Χονολουλού.
0: Εκεί θα πάω. Τι έλεγε παρακάτω το τραγούδι? Εκεί θα πάω, στη Χονολουλού. Παιδιά, δεν θυμάμαι τίποτα,
18: εκεί θα πάει τρέλα.
1: Εκεί θα πάει τρέλα, δεν πάει αλλού.
0: Κοίτα πόσο... Πώς λέγανε για τα τραγούδια του Μαζονάκη, πόσο βγαλμένα από τη ζωή του ήταν.
1: Ναι, όντως.
0: Αυτό το τραγούδι τώρα δεν είναι σαν να έχει γραφτεί για την κυρία...
1: Ναι, η τρέλα πάει αλλού. Όντως. Λοιπόν, και αυτό το πανεπιστήμιο, λοιπόν, δηλώνει ότι παρέχει διαδικτυακά...
0: Α, να τα.
1: Προγράμματα.
0: Τι σας είπα όταν μου το είπατε? Δεν σας είπα ότι τα έχει κάνει διαδικτυακά?
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Τι τα έχει κάνει?
1: Πού να ξέρω, μπορεί να έχει πάει στη Χονολουλού κι αυτή.
0: Ναι, και είναι, σου δίνουν ένα πτυχίο πάνω, γραμμένο πάνω σε ανανά.
1: Γιατί όχι?
0: Άσε μας τώρα.
1: Γιατί διαδικτυακά πώς το δίνουνε?
0: Σου δίνουν.
1: Είναι κυκλοφορημένος ανανάς.
0: Στο στέλνουνε με ένα, με ένα τέτοιο WhatsApp.
1: Αυτό παρέχει διαδικτυακά προγράμματα σε holistic, natural και integrative. Αυτό το integrative πρέπει να είναι το κβαντικό. Medicine από bachelor έως master, doctorate και PhD.
0: Μα δουλεύετε.
1: Κοίτα, στα προγράμματα, λέει, στα μαθήματα οι τίτλοι είναι New Quantum Medicine, Quantum Physics and Health, Quantum Hematology, Quantum Hormonology, Homeopathy, Biofeedback και Subtle Energy.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραίο το κτίριο.
1: Το κτίριο.
0: Δώσε μας μια πληροφορία. Έχει ανανάδες γύρω-γύρω, έχει μπανάνες,
1: όχι,
0: έχει
1: όχι.
0: Ωραία κοινωνική ζωή.
1: Δεν είναι για μαϊμούδες στο πανεπιστήμιο.
0: Από ό,τι κατάλαβα, για μαϊμούδες γιατρούς είναι. Οπότε απόλυτα είναι για μαϊμούδες.
1: Λοιπόν, η φοιτηση είναι κυρίως online.
0: Να τα.
1: Όπως τα πες. Και παρακολουθείς τα μαθήματα εξ αποστάσεως και με το δικό σου ρυθμό. Δεν βιάζεσαι. Δεν είναι ότι δηλαδή, πρέπει μέσα σε ένα εξάμεινο να βγάλεις την ύλη.
0: Λέω να το παρακολουθείς αυτό το πανεπιστήμιο.
1: Ναι. Και για την έναρξη της διαδικασίας, λέει, συμπληρώνεις μια ηλεκτρονική φόρμα και μετά επικοινωνείς με τον Admission Advisor, ο οποίος ενημερώνει για ποιο πρόγραμμα μπορείς να ακολουθήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ξέρουμε διασημότητες, άλλους που έχουν καταστρέψει κόσμο και έχουν βγει από εκεί?
1: Όχι, δεν ξέρουμε. Πάντως οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην Χονολουλού, στην Bishop Street. Και σημειώνει ότι το ίδρυμα σημειώνει το γραφείο του δεν δέχεται αυτή την περίοδο διαζώσεις ραντεβού. Το βλέπω αυτό.
0: Τι?
1: Να μην δέχεται γενικότερα.
0: Γιατί, μωρέ? Μπορεί να έχει βγάλει άλλους καλούς γιατρούς. Εναλλακτικούς.
1: Ό,τι πρέπει να έχει βγει από εκεί πρέπει να κινδυνεύει ο κόσμος.
0: Πάντως να σου πω κάτι πραγματικά, δηλαδή. Πάτε ένα γιατρό. Λες που έχετε τελειώσει. Βέβαια, να σου πω κάτι. Ο άλλος δεν είχε τελειώσει και καθόλου γιατρός και
1: ναι.
0: Δεν είχε και πίστευε ότι ήταν αυτό και έμπαινε και έκανε εγχειρήσεις. Δηλαδή, έχουμε και διάφορους ταρακουνημένους που κατά καιρούς παίζουν στους
1: γιατρούς. Απλά βλέπεις ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν γίνονται έλεγχοι όταν υπάρχει Χονολουλού το πανεπιστήμιο το οποίο είναι, έχει κβαντικές γιατρικές και αυτά. Και
0: είναι, σου λέει, ιδιωτική σχολή.
1: Και πας και με το ρυθμό σου. Δηλαδή, μεταξύ. Ιατρική τώρα, έτσι. Ιατρική, ας πούμε. Α, τι είναι σοβαρό αυτό. Ιατρική εξ αποστάσεως. Έτσι. Δηλαδή, εγώ πλυντήριο να θέλω να δω πως ανοίγανε το φίλτρο.
0: Γι' αυτό
1: που μπήκα στο YouTube, δυσκολεύτηκα.
0: Στο ChatGPT. Έτσι έχει μάθει να δουλεύει. Με τα κομπιούτερ.
1: Ας πει το στο ChatGPT να σου πει πως θα γλιτώσει.
0: Τώρα.
1: Που λέει γιατί μέχρι εδώ και με βασανίζεται. Το AI ρωτά.
0: Όντως είπε γιατί.
1: Ναι, γιατί μέχρι εδώ λέει και με βασανίζεται. Δεν καταλαβαίνω. Παιδιά, έτσι είπε, ναι,
0: είναι άλλου.
1: Ναι, και τώρα το τελευταίο είπε, πρόσφατα είπε, τελευταία δήλωση ήταν. Θέλω να πάω στο σπίτι να αλλάξω. Να βάλω κάτι άλλο
0: πάνω. Καλά, εγώ νομίζω ότι το έλεγε για σιώμα.
1: Καθόλου.
0: Μα τη γυναίκα την έχουμε 5 μέρες με το ίδιο βράκι.
1: Καθόλου.
0: Έχει και εκείνη και ο γιατρό. Έχουν αυτός τόσο ωραία να... γκαρνταρόμπα.
1: Αυτό πρέπει να έχει ζοριστεί πιο πολύ.
0: Αυτό έχει ζοριστεί.
1: Πρέπει γιατί ήταν. Τώρα θέλει να βάλει πράσινο παντελονάκι.
0: Ήταν πολύ πουλμούρ. Μου λέγανε, σου λέω ότι ήταν του Κολονακίου το νούμερο.
1: Τραγικά πράγματα.
0: Τροπή που το λέω, αλλά έτσι μου το μεταφέρανε.
1: Το λέγανε για νούμερο.
0: Τον λέγανε
1: νούμερο, ξενούμερο. Παιδιά, δεν υπήρχε άνθρωπο να μην έχει πάει στο νούμερο.
0: Ναι.
1: Αφού έλεγε, λέει ο άνθρωπος, πρώτα ο Θεός και μετά εγώ. Έχουν βγει δηλαδή ασθενείς που πρέπει τώρα να σταυροκοπήσουν. Πρέπει να πάνε να κάνουν τάμα στην Παναγίδη. Τον Γιώτσα που του επέζησαν.
0: Μόνο στη Μυρτιδιώτσα, μόνο στα δικά σου.
1: Χοντζοβιώτησα, είπα αμέσως να πει την γακία σου.
0: Χοντζοβιώτησα, πού είναι η Χοντζοβιώτσα. Χοντζοβιώτησα, τι χόντζα είναι αυτή η Παναγία. Γιατί λέγεται Χοντζοβιώτησα, πόσο ήρθε.
1: Ναι, ναι, γιατί έχω πάει στο μοναστήρι τη Παναγία Χοντζοβιώτησα που ήταν. Δεν θυμάμαι. Στην Αμοργό.
0: Α, μα στέλνει στην Αμοργό, δεν μπορούμε.
1: Χοντζοβιώτησα, ναι.
0: Χοντζοβιώτησα.
1: Ελληνοορθόδοξο μονάστη, με είχα πάει. Πολύ ωραία, απόκριμη, καταπληκτικά.
0: Μα στέλνει στην Αμοργό και επειδή είναι σε ζώνη τέτοια και να λέγεται
1: και... Χοντζοβιώτησα, να το μάθουμε κι αυτό.
0: Για μπε και μόνο εσύ σαν την κυρία.
1: Μόνο
0: στην κυρία Γκάγκα στο ChatGPT. Ο ChatGPT θα μα τα πει.
1: Λοιπόν, περίμενε να σου πω. Προέρχεται από το τοπονύμιο Χόζοβα ή Χοζιβά τη Παλαιστίνη.
0: Τι?
1: Από εκεί. Και μάλλον εκεί κάποιοι Παλαιστίνοι μπορεί να έχουν ξέρουν εκκλησία στην Αμοργό. Τι να σου πω. Πάντως λέγεται Χοζοβίτησα κιόλας. Ή Χοζοβιώτησα. Με κάποιο τρόπο έφτασε εικόνα στο νησί. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε αυτό. Και έτσι πήρε το όνομά της. Πήρε το όνομά της. Όνομά του η Μονή. Στην οποία έχω πάει, σου λένε πάρα πολύ. Βέβαια έχει περπάτημα, ανεβαίνει, ανεβαίνει.
0: Άσε με τώρα θα κάνω και ορειβασία.
1: Είχα πάει όμως. Και ωραίο και νησί, Αμοργό, κούκλα, κούκλα.
0: Ναι, ωραίο νησί.
1: Ωραίες θάλασσες. Εκεί είχε γεννηθεί και το απέραντο γαλάζιο.
0: Το απέραντο γαλάζιο, ναι. Λοιπόν, τι θα κάνεις σήμερα το απόγευμα? Με κοιτάς. Δεν είδες άλλα 8 επεισόδια.
1: Μέρα, τι θα
0: τα 9 επεισόδια τα είδες.
1: Θα το δώσω αυτό το κύριο. Δεν μπορώ να έχω να το κόψω μετά και να ξενυχτήσω.
0: Περίμενε.
1: Θέλω να πιάσω με Σάββατο, να το πιάσω.
0: Το γιατί θα το πιάσεις απογευματάκι και θα φτάσεις μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Δεν θέλω, μωρέ μου, έχω δουλειές.
0: Δεν έχεις την αγωνία.
1: Όχι.
0: Δεν έχεις την αγωνία, τι έγινε στη συνέχεια.
1: Γιατί ο πρώτος κύκλος σε ικανοποιεί, κλείνει ωραία, είσαι εντάξει, σε προειδεάζει για το δεύτερο, αλλά και να μην είχε δεύτερο, να μην είχε βγει ακόμα, είσαι κουκλάκι στο γραφτό.
0: Σε βλέπω να μην το βλέπεις.
1: Θα το δω. Ή Σάββατο ή Κυριακή όμως απόγευμα θα κάτσω στο σαλονάκι μου με την ησυχία μου. Θα έχω πάει τους καφέδες μου το πρωί και θα κάτσω με το παγωτό μου. Το έχω κάνει εικόνα. Με ένα κιούπι παγωτό.
0: Καταστράφηκες.
1: Ένα κιούπι παγωτό από το φούρνο. Αυτό τον δεν παίρνω περιπτέρι, θα πάρω το φούρνο. Αυτό μια καραμέλα γεύση
0: Παναγία
1: και σοκολάτα με μικρά κομμάτια.
0: Ένα εκατομμύριο θερμίδες.
1: Σκασίλα μου και θα κάτσω να το δω, να το ευχαριστηθώ όλο, να το ρουφήξω μέχρι τέλους σε 9 επεισόδια.
0: Αυτό ήταν, κακά κορίτσια, τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο, 2 με 4 μη λείψει κανείς για τόσο γνωστό.
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση. Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ. Κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
7: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
5: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693. μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
15: Πανουράκης.
17: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
17: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
18: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
17: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
19: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
20: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
21: 2000 FM.
22: Ιταλικό αεροπλάνο σηκώθηκε και το κατέριψε. Συνήθως δεν το κάνανε αυτό, αλλά όπως φαίνεται με την κατάρριψη του ρωσικού ντρόνου στη Λιθουανία, ούτε πολύ ενισχύουν τις θέσεις που εξέφρασε κυρίως και ο Τούσκ, πρωθυπουργός της Πολωνίας, και ο Ράντος Λαυσικόρσκι, ο γνωστός υπουργός εξωτερικών της Πολωνίας, που είπα στη μία ότι πλέον θα έχουμε πολλά τέτοια και τα οποία φτάνουν σε καταστάσεις ψυχρού πολέμου και δεν ξέρουμε πού πάμε από εδώ και πέρα. Να κλείσουμε τα ευρωπαϊκά, λέγοντας ότι έχω λάμπρο την μελέτη, σύμφωνα με την οποία η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή αλλά και τοπικά κοινοβούλια αποκλείουν, το υπογραμμίζω, το ΑΦΕΝΤΕ, το κόμμα το σκληροπυρηνικό, το ναζιστικό, το ακροδεξιό, το αποκλείουν από το να παίρνει ενημέρωση για θέματα εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Mm. Δηλαδή οι βουλευτές, με άλλα λόγια, απλά ελληνικά, οι βουλευτές, για παράδειγμα, όσοι βγήκαν, σχέτως αν δεν είχε τη δυτική πλειοψηφία των 43 εδρών του ΑΦΕΝΤΕ στη Σαξονία Άνχαλ, δεν μπορούν να
23: συνεχίσουν. Δεν θα ενημερώνονται για ευαίσθητες πληροφορίες.
22: Και ιδιαίτερα θέματα που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές, με τις επικοινωνίες κλπ. Συγκεκριμένα υπάρχει το γνωστό επιχειρησιακό σχέδιο του ΝΑΤΟ νούμερο 1000, να μην πούμε τώρα για άλλες λόγους στις λεπτομέρειες. Τις οποίες σε αυτή τη στιγμή απορρίπτει βουλευτές οι οποίοι έχουν πράκτορες και σχέσεις με τη Ρωσία ή οτιδήποτε άλλο, να βλέπουν τι ακριβώς γίνεται. Αυτά βέβαια επειδή έχουμε και τις εκλογές, όπως ξέρεις, στο Μεκλεμβούργο Πομερανίας, το οποίο πριν από λίγο είδα τελευταίες δημοσκοπήσεις, είναι πολύ κοντά το ΑΦΕΝΤΕ, με την ιδιαίτερα, θα λέγει κανείς, δημοφιλή Μανουέλα Σβέρικ, την πρωθυπουργό του S5, τη Σοσιαλδημοκράτσα, η οποία φαίνεται ότι μπορεί να κερδίσει η ίδια το ΑΦΕΝΤΕ, χωρίς ας πούμε τον κύριο Μέρτς και κάποιους άλλους να συνδράμουν ανάλογα. Είναι δημοφιλές το S5 σε αυτό το κρατήδι της πρώην Αλληλουργικής Γερμανίας. Αφήνω αυτά, αλλά μπορούμε να δω λίγο σε αυτά που είπε για τη Μέση Ανατολή. Ο διάδοχος του Σαουδαραβικού θρόνου, πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, πάει στο Κάιρο σήμερα για συζητήσεις με τον Σίση. Δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με ενδεχόμενη, δεν είμαι σίγουρος, ενδεχόμενη λέω, συζήτηση σχετικά με το τι γίνεται με την τριμερή της Μέκας και αν τελικά η Αίγυπτος θα πλησιάσει πιο κοντά
23: στη
22: συμφωνία Πακιστάν-Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας. Επίσης, αφήνω να πούμε ότι ο Ιρανός Υπουργός του Εξωτερικών Αραχτή μεταβαίνει σήμερα στην Κίνα. Έχει αυξηθεί υπερβολικά η βοήθεια της Κίνας, λάβρο σε υποστήριξη στοχοποίησης των Ιρανών κατά βάσεων Αμερικανών Εμμυράτων και λοιπόν εκεί Μπαχρέιν, Κατάρια κτλ. Τελευταία, δηλαδή η Κίνα έχει δώσει δορυφορικές πληροφορίες πάρα πολλές, γι' αυτό και αρκετές από τις επιθέσεις που έκαναν οι Ιρανοί με βαλιστικούς πυράβλους και εναντίον Αμερικανικών βάσεων στα Εμμυράτα, στο Κατάρ και στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, στην Ιορδανία κυρίως, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουν μια καλή πληροφόρηση από τους Κινέζους που υπερτερεί ακόμα και των Ρώσων. Απόψε έχουμε λάμπρο συνάντηση των 15 εκπροσώπων των Συμβουλίου Ασφαλείας στα Ηνωμένα Έθνη για το θέμα του τι γίνεται στην Νότια Ερυθρά Θάλασσα και εκεί που οι Χούθης έχουν πάρει σημαντικά κομμάτια γης από την περιοχή στο Μάμπελ Μαντεύ, δηλαδή στις περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή απέτυχε η κυβέρνηση της Ιεμένης, η οποία έχει στηριχτεί εξοπλιστικά και πολιτικά από τη Σαουδική Αραβία και έχει υποχωρήσει την τελευταία εβδομάδα. Γίνεται συζήτηση για το που πάνε τα πράγματα, γιατί είναι που είναι το Χορμούζ σε χαοτική κατάσταση που είπε.
23: Έκλεισε και το δεύτερο στενό.
22: Είναι και το δεύτερο.
23: Καταστράφηκε και ο αγωγός, προς το παρόν τουλάχιστον είναι εκτός ο East West. Τρία σημεία που περνάνε καύσιμα τελειώσανε πετρέλαιο.
22: Εγώ μίλησα για να κλείσω. Μίλησα με το Ινστιτούτο Σανομπάρ, είναι τα καλύτερα στο Πακιστάν, και ρώτησα αυτή τη στιγμή γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει ενεργοποιηθεί η τριμερής. Και μου είπε το εξής καθηγητής Πακιστανός. Πρώτα απ' όλα λέει και οι τρεις χώρες ακόμα αυτή τη στιγμή δεν έχουν περάσει κάποια από αυτές νομοθετικά τις τελικές αποφάσεις. Δηλαδή και το Πακιστανικό Κοινοβούλιο και το Τουρκικό Κοινοβούλιο, γιατί ο Ερντογάν υπογράφει ως συνήθως, καλά αυτός δικτάτορας είναι με τον τρόπο του, αλλά τέλος πάντων υπογράφει ας μην έχουν περάσει ας πούμε όλα από το Κοινοβούλιο, όπως έχει γίνει με τη στρατιωτική παρουσία στη Γιβή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι μου είπε ότι και οι τρεις χώρες μπορεί να έχουν κοινές ασκήσεις. Βέβαια, δεν έχουν κάνει ποτέ μέχρι στιγμής και οι τρεις κοινές ασκήσεις. Έχει κάνει το Πακιστάν με την Τουρκία, ναι. Έχει κάνει το Πακιστάν με τη Σαουδική Αραβία, αλλά και οι τρεις μέχρι στιγμής.
23: Καλά, βρίσκουμε διάφορα προσχήματα γιατί δεν θέλει ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος να εμπλακεί. Ούτε η Τουρκία, ούτε το Πακιστάν.
22: Η Τουρκία δεν βοηθάει σε τίποτε. Το Πακιστάν έχει στρατό στη Σαουδική Αραβία. Το Πακιστάν έχει στρατό.
23: Δεν πρόκειται να εμπλακεί.
22: Έχει αυτή τη στιγμή στρατό και αεροπλάνα αυτή τη στιγμή αεροσκά. σκάφη και αμερικανικά και κινέζικα στη Σαουδική Αραβία. Οι Τούρκοι δεν παίρνουν ευθύνες και πάνε όπου είναι σίγουρα να πάνε. Πακιστάν που έχει καλό στρατό βέβαια, γιατί έχει πολεμήσει την Ινδία, έχει εμπλακεί σε πολέμους με τους Ταλιμπάν και λοιπούς. Στο Αφγανιστάν υπάρχει σχετικά υπολογίσιμο στρατό, να τα πούμε έτσι τα πράγματα. Και κλείνω λέγοντας ότι η CENTCOM, όπως μου είπαν από το στρατηγείο το προθυμένο στο Κατάρ χθες, ότι κάποιες πληροφορίες οι οποίες δίνουν οι Ισραηλοί στη CENTCOM, δηλαδή πληροφορίες που έχουν να κάνουν και με τους Χούθη και με άλλες, θα λέει κανείς, ανταρκτικές ομάδες, οι οποίες είναι σιητικές ή υποστηρίζονται από το Ιράν, κάποιες από αυτές η CENTCOM φαίνεται ότι τις δίνει εγγνώση του Ισραήλ προφανώς και στη Σαουδική Αραβία και σε άλλες χώρες του κόλπου, δηλαδή Κουβέιτ, Κατάρ κλπ. Επειδή όπως ξέρει η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, Κουβέιτ κτλ. Δεν έχουν, όπως έχει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στενές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, όλα γίνονται μέσω CENTCOM. Γι' αυτό και ο ναύαρχος Μπρατ Κούπερ, αρχηγός της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τάμπα, στη Φλόριντα, αλλά και στο προωθημένο στρατηγείο στο Κατάρ, φαίνεται στη στιγμή ότι παίζει τον ενδιάμεσο, να το πω έτσι, κατάλαβα από τα συμφραζόμενα του Αμερικανού συνταγματάρχη, μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ για πληροφορίες πάνω στους Χούθη, γιατί οι Χούθη

0: Πούθη, γιατί του έχουν πάρει παραμάζωμα του
1: Σάουδαραβε. Στην Ιεμένη περιοχή και στο περιοχή τη Χοντέιντα και στην Ταΐζ και τα λοιπά. Δηλαδή, το μιλάω νότια Ιεμένη τώρα για να είμαι σαφή. Προφανώ οι ασθενεί δυνάμει τη Ιεμένη, πώ θα το πω, τη νόμιμη κυβέρνηση, δεν έχουν πάει καθόλου καλά παρά το γεγονό ότι.
0: Του έχουν πάρει. Έγινε πρέπει να κλείσουμε θα για να πάμε σε.
1: Είχαν πάρει κάποια ντρόου τελευταία. Όχι από το Πακιστάν, από την Αραβία.
0: Έγινε.
1: Αλλά δεν έκανα τίποτα. Πάνω σε θέμα λάμπρο το οποίο το παρακολουθούμε και το ένα άλλο. Και βεβαίω μην ξεχνάμε ότι έχουμε και συζητήσει. Ξέχασα να το πω, στη Σουηδία, όπως φαίνεται, ο κεντροαριστερή θα είναι η κυβέρνηση.
0: Αύριο θα έχουμε τα οριστικά από τη τα τελικά από τη
1: ακριβώς αυτή τη στιγμή έχασαν πολλούς ψήφους οι ακροδεξοί εξαιτίας του ότι κάποιοι.
0: Θα έχουμε θέμα γι' αυτό. Ευχαριστούμε, Θανάση. Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, γεια.
0: Θανάση Δρούγος, να ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρό Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε δεν πρόκειται να μαζευτούν. Αντιθέτως, θα ανοίγουν νέα μέτωπα το ένα μετά το άλλο. Και θα έρχονται όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος είναι και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Η Σαουδική Αραβία δεν αισθάνεται καλά τελευταία. Ζητά βοήθεια από παντού, δεν τη δίνει κανείς. Οι Τούρκες φυρίζουν αδιάφορα. Οι Πακιστανοί λένε δεν έχουμε κυρώσει ακόμα τη συμφωνία της Μέκας. Οι Αμερικανοί λένε.

0: Δεν μας πείραξαν εμάς οι Χούθη τι να κάνουμε. Πάει στην Αίγυπτο σήμερα ο Σαλμάν να ζητήσει βοήθεια, σιγά μην βοηθήσουν οι Αιγύπτιοι. Και πριν από λίγο προσγειώθηκε το Ιρανικό αεροσκάφος με τον Υπουργό Άμυνας του Ιράν, λένε οι πληροφορίες, στο Ριάντ. Προφανώς τον κάλεσε ο Σαλμάν να του πει: μαζέψτε τους Χούθη γιατί έχουμε πρόβλημα.
1: Κοίταξε, Λαύρο, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με τη Σαουδική Αραβία που αναφέρεται αυτό το ζήτημα στην στρατιωτική ανικανότητα που επιδεικνύει διαχρονικά η χώρα αυτή. Και αυτό το ζήτημα είναι οξύ και πλέον είναι εμφανές, ακόμα περισσότερο εμφανές, γιατί πρώτον η Σαουδική Αραβία έχει αποτύχει στην Ιεμένη, έτσι. Είναι σαφέστατο αυτό. Δεύτερον, έχει αποτύχει γιατί ποτέ δεν δημιούργησε μια κουλτούρα παραγωγής αξιωματικών, ενός δηλαδή σώματος αξιωματικών και στρατιωτικών ηγητώρων ικανό να αντιμετωπίσει όχι μόνο τις σύγχρονες απειλές, τις δικές της απειλές, αλλά αυτό έγκυται στην όλη δομή του κράτους του συγκεκριμένου. Δεν το έπραξε, όπως το έπραξε η Αίγυπτος, ας πούμε, από τον Νάσερ και μετά, δεν το έπραξε η Σαουδική Αραβία, γιατί η μοναρχία φοβόταν να μήπως δημιουργηθεί μια κάστα αξιωματικών, όπως λόγου χάρη στην Αίγυπτο ή στην Τουρκία, που θα συγκέντρωνε πολύ, πολύ σημαντική πολιτική δύναμη και θα την έδιωχνε. Θα την εκπαραθύρωνε, ναι, από την εξουσία.
0: Όμως έγινε σε άλλες, και στην Αίγυπτο και στην Τουρκία, επανειλημμένος.
1: Φυσικά, ναι. Φυσικά. Εδώ λοιπόν αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει το οξύτατο πρόβλημα του γεγονότος ότι έχει πολύ υψηλής τεχνολογικής αιχμής οπλικά συστήματα η Σαουδική Αραβία, αλλά έχει ένα ανεπαρκέστατο προσωπικό για να τα χειριστεί και στερείται σημαντικών επιχειρησιακών στρατηγικών προσεγγίσεων. Δηλαδή δεν έχει ένα, όχι μόνο ένα αφήγημα, αλλά δεν έχει και ένα τρόπο πολέμου να αντιμετωπίσει καλά εκπαιδευμένες μονάδες σε επιχειρήσεις παράλυσης που έχουν οι Χούθοι, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί από Ιρανούς εξωματικούς. Και από τον Σουλεϊμανί και από άλλους. Όταν έφτιαξαν τους πληρεξούσιους οι Ιρανοί, και επειδή οι Χούθοι έλαβαν πολύ σημαντική βοήθεια από το Ιράν, αλλά ανέπτυξαν και οι ίδιοι, γιατί δεν υπήρχαν αυτές οι δομικές ανεπάρκειες και παθογένειες. Η Σαουδική Αραβία είναι η κατεξοχήν χώρα, αραβική χώρα, με δομική ανεπάρκεια στο κομμάτι.
0: Αυτό μπορεί κάποιοι να τις
1: επιχειρησιακής τέχνης.
0: Ναι, γιατί έχουν αγοράσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια οπλισμού.
1: Μα έχουν από τα πιο προηγμένα οπλικά συστήματα. Έτσι.
0: Και οι αγορές τους είναι σε εκατοντάδες δις. Δηλαδή τώρα που είχε πάει, τώρα που έκλεισε μια συμφωνία 100 δις, μετά 50 δις, τέτοια πράγματα. Δεν τα κάνει τίποτα. Θα τεθεί θέμα κάποια στιγμή ακεραιότητας και διαμελισμού της. Δεν μπορεί να κρατήσει. Είναι μια μεγάλη χώρα, πολύ μεγάλη, άδεια, με μικρό πληθυσμό. Έχει ισητικούς πληθυσμούς σε διάφορα σημεία που δεν
1: βλέπουν. Όντως έχει.
0: Που δεν βλέπουν με καλό μάτι τη μοναρχία. Και είναι αχανής. Και δεν εκπληρώνει τον ρόλο της. Κράτη τα οποία είναι μεγάλα, άδεια, σε κρίσιμα σημεία, δεν εκπληρώνουν τον ρόλο τους και έχουν στρατιωτική αδυναμία, διαμελίζονται.
1: Τα μέχρι πρότινος εκπλήρωναν τον ρόλο. Αλλά υπάρχει και ένας φόβος εσωτερικός στους μοναρχικούς κύκλους και στο Σαλμάν, ότι κυρίως στο Σαλμάν, ότι η μοναρχία θα εκπαραθυρωθεί είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. Δηλαδή ο φόβος υπάρχει και στο εσωτερικό και για το εσωτερικό, γι' αυτό δεν θέλουν επουδενή, δεν υπάρχει αξιοκρατία στο στράτευμα, υπάρχει μια ξεκάθαρη προνομιακή αντίληψη ανθρώπων που βρίσκονται κοντά στον μονάρχη. Αυτό είναι ο υπαριθμόν ένα κίνδυνος για ένα στράτευμα. Και είναι και κάτι επίσης που το σώμα των αξιωματικών στην Τουρκία, λόγου χάρη, φοβάται πάρα πολύ να μην συμβεί με την περίπτωση Ερντογάν. Υπενθυμίζω ότι είναι θα λέγαμε η ακύλειος στέρνα της ιδεολογικοποίησης
0: του στρατεύματος.
1: Της ιδεολογικοποίησης της υψηλής στρατηγικής. Και αυτό έχει επίπτωση βέβαια και στο πώς δομείς μια στρατηγική που αφορά τη στρατιωτική στρατηγική.
0: Καταρρύπτει την πυραμίδα.
1: Καταρρύπτει την πυραμίδα, καταρρύπτει τη στρατηγική κουλτούρα, τη στρατιωτική κουλτούρα, τον τρόπο του μάχεστε. Είναι πολλά πράγματα που αναφέρονται στην αξιοκρατία. Αυτό είναι, γι' αυτό και βλέπεις κατά καιρούς ότι αραβικά καθεστώτα να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν επαρκώς και υποδέστερους αντιπάλους.
0: Ανταρκτικές ομάδες κλπ.
1: Ακριβώς. Μία χαρακτηριστική περίπτωση ήταν η περίπτωση του ISIS. Ναι. Μία άλλη περίπτωση, πρόσεξε, υπάρχει μία διαφορά. Η Σαουδική Αραβία διαχρονικά την έσωσε η Βρετανία.
0: Ναι. Εντάξει. Ο Λόρενς. Ενώ με την ευρία έννοια, όχι με την ευρία έννοια, ο Λόρενς, οι Βρετανοί.
1: Η Βρετανική πολιτική την έσωσε.
0: Ναι, ναι.
1: Η Σαουδική Αραβία ήταν ένα από τα προπύργια,
0: ναι, ναι,
1: των Βρετανών στον κόλπο και κυρίως η Βρετανία έχει χάσει αυτή τη στιγμή, μάλλον η Σαουδική Αραβία έχει χάσει τη βρετανική υποστήριξη στον βαθμό που υπήρχε στις προηγούμενες δεκαετίες. Έχει καταλάβει ο Σαλμάν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Τραμπ είναι καθαρά συναλλακτικές, οπότε παίζει και αυτό σε αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν έχει τη στήριξη εκεί που τη θέλει. Δηλαδή θέλει ταυτόχρονα να υπάρχει στήριξη, να μην κινδυνεύσει το καθεστώς.
0: Τους αποδυναμώνουν και σκοπίμως οι Αμερικανοί σε κάποια φάση. Γιατί θέλουν να τους πάρουν και ένα μερίδιο από την ενεργειακή ύπητα, έτσι, από την ενεργειακή αγορά. Δηλαδή φαίνεται σαν οι Αμερικανοί να τους αφήνουν να πιεστούν.
1: Σαφώς και υπάρχει και το εξής, Λαμπρό, ότι αποδυναμώνεται κάποιος όταν εξαρτάται απολύτως από τη βοήθεια άλλων. Δηλαδή όταν δεν έχει έστω τη στοιχειώδη αυτονομία. Τώρα οι Σαουδάραβες δεν έχουν τη στοιχειώδη αυτονομία και επάρκεια στο επιχειρησιακό επίπεδο. Εκεί υστερούν και το πληρώνουν αυτή τη στιγμή. Το πληρώνουν γιατί δεν έχουν τη στήριξη του Ισραήλ πλέον, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα μπει δηλαδή προς τα
0: πάντως. Η Σαουδική Αραβία πληρώνει ότι ήταν και είναι πάντα αμφίσιμη και από εδώ και από εκεί και από εδώ και από εκεί. Και όταν τα πράγματα σφίγγουν, όταν δεν έχει στρατόπεδο, δεν σε βοηθάει κανείς. Εγκατέλειψε.
1: Η Σαουδική Αραβία πληρώνει την φύση της μοναρχίας της, δηλαδή πληρώνει το γεγονός ότι η μοναρχία φοβάται τον εσωτερικό κίνδυνο δημιουργίας ενός ικανού στρατεύματος.
0: Και δεν παίρνει τη θέση.
1: Βλέπει την Αίγυπτο, ναι, πράγματος χάρη, η οποία μετά τον Νάσερ και μετά την πτώση της μοναρχίας διοικείται επί της ουσίας από αξιωματικούς.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό φοβάται. Είναι σαφές. Γι' αυτό και δεν πρόκειται υπό αυτές τις συνθήκες, όσα όπλα και να πάρει, όσο προηγμένα όπλα και να πάρει, δεν πρόκειται επουδενή να φτιάξει έναν αξιόμαχο στρατό.
0: Και δεν μπαίνει και μια σαφή θέση. Ήταν υπογράψη τη συμφωνία.
2: 2000 FM.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: 2000 FM.
1: Των αποτυχημένων πολέμων που διεξήγαγαν οι Άραβες εναντίον των Ισραηλινών.
0: Και χρησιμοποιούν και το Παλαιστινιακό Διεθνώς για να φθείρουν το Ισραήλ.
1: Μα είναι σαφέ. Μα αυτό από το 1973 και μετά, όταν το αποτέλεσμα του 1973 του Γιόμ Κιπούρ ήταν το εξής. Σε στρατηγικό επίπεδο χωρίστηκε ο μουσουλμανικός κόσμος και δύο αραβικός σε μετριοπαθείς και σκληροπυρηνικούς εναντίον του Ισραήλ. Αυτό το κομμάτι, το στρατηγικό κομμάτι, προσπαθούν να το λιάνουν οι Άραβες μέσω της μόχλευσης του Παλαιστινιακού. Μέσω της ανακοίνησης του Παλαιστινιακού.
0: Για να πιέζουν να εξέτουν το Ισραήλ.
1: Ναι, η μοναρχία ο Σαλμάν, που είχε αναπτύξει μια πραγματιστική προσέγγιση έναντι του Ισραήλ με τους, με τις συμφωνίες του Αβραάμ.
0: Την εγκατέλειψε.
1: Φοβήθηκε ότι εάν εγκατέλειπε πλήρως την λογική αυτή που περιγράψαμε πριν λίγο, δηλαδή τη στήριξη στους Παλαιστίνιους, ότι θα έχανε το εσωτερικό του.
0: Ναι,
1: θα είχε σοβαρούς τριγμούς στο εσωτερικό του.
0: Από την μουσουλμανική αδελφότητα.
1: Ακριβώς, από τη μουσουλμανική αδελφότητα. Η οποία μουσουλμανική αδελφότητα στη Σαουδική Αραβία είναι διαφορετική.
0: Mm.
1: Έχει πολύ σκληροπυρηνικά στοιχεία,
0: ναι,
1: τα οποία απειλούν τη μοναρχία, έτσι. Δηλαδή, και από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα ικανό σώμα αξιωματικών, δύσκολα καταστέλλονται κιόλας.
0: Άρα είναι όμηρος της αμφισημίας του ο
1: Σαλμάν. Είναι όμηρος της δομικής παθογένειας, ναι, της Σαουδικής Αραβίας, της υπόστασης της Σαουδικής Αραβίας, η οποία διοικείται από ένα δίσκαμπτο. Ενώ ο ίδιος ο Σαλμάν έχει προσπαθήσει και να τη φιλελευθεροποιήσει τρόπον τεινά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η Σαουδική Αραβία να καταστεί μια περιφερειακή δύναμη
0: και να μετεξελιχθεί οικονομικά.
1: Και να μετεξελιχθεί οικονομικά, σαφώς. Εν τούτης, η δομική παθογένεια, και εδώ Λάμπρο είναι και ένα μήνυμα πολύ σημαντικό για όλους, ότι το κύριο νόμισμα εκτός της είναι η ισχύς στο διεθνές σύστημα, έτσι. Έχουμε στραφεί πλέον, έχουμε μάλλον επιστρέψει σε μια βασική αρχή των διεθνών σχέσεων, ότι η οικονομική ισχύς ή η πολιτική ισχύς, εάν δεν συνοδεύεται
0: από στρατιωτική
1: ισχύ,
0: δεν μεταφράζεται σε πραγματική ισχύ. Μάλιστα.
1: Όταν θα έρθει η κρίσιμη ώρα και θα απειληθεί η ασφάλεια του κράτους ή του καθεστώτος, εκεί πραγματικά οι αντίπαλοι και οι εταίροι θα σε μετρήσουν αναλόγως. Το λέω πολύ κλακευμένα.
0: Θα σε μετρήσουν
1: αναλόγως.
0: Λοιπόν, και η Σαουδική Αραβία πλέον μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη και με απειλή διαμελισμού της κάποια στιγμή. Προοπτικά, δεν λέω αύριο μεθαύριο, αλλά αν συνεχίσει αυτή η αδυναμία που περιέγραψες, ακριβώς επειδή δεν δημιούργησε δομή, δεν δημιούργησε κορμό μέσα στρατιωτικό και γενικά στρατηγική κουλτούρα, παρά μόνο ένα οικογενειακό πυρήνα, θα βρεθεί αντιμέτωπη ακόμα και με. Επειδή είμαστε στη φάση αλλαγής συνόρων και η Εμένη μπορεί και αυτή, ας πούμε, να διαμελιστεί, όπως μπορεί και η Συρία. Αν ξεκινήσει ένα τέτοιο τσουνάμι, δύσκολα θα μείνει κάποιος εκτός.
1: Έχουμε μπει στη λογική εδώ και αρκετά χρόνια, από το 2011 και μετά,
0: ναι,
1: έχουμε μπει στη λογική της αλλαγής συνόρων και η πρώτη και της διάλυσης των συμφωνιών του 20ου αιώνα,
0: ναι,
1: ή της μετατροπής. Δηλαδή η Sykes-Picot
0: τελείωσε.
1: Έχει τελειώσει.
0: Τελειώνει. Όπως τελείωσε και η μεταπολεμική σύμβαση. Τελείωσε. Και η Γιάλτα τέρμα. Έγινε. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Το θέμα είναι, ναι, πώς προκύπτει η νέα Sykes-Picot. Βρισκόμαστε σε μια διαφορετική φάση του Μεσανατολικού. Και σε αυτή τη φάση, Λάμπρο, το Ιράν είναι καθοριστικό. Δηλαδή, το πώς θα μετεξελιχθεί το Ιράν και το πώς εξελίσσεται το Ιράν είναι καθοριστικό.
0: Ναι, ναι. Αν το Ιράν επιστρέψει στη Δύση, αποκτήσει μια λειτουργική σχέση με τη Δύση, όλα θα αλλάξουν στην περιοχή.
1: Και αυτό θα είναι μοχλός αλλαγής τεράστιος. Ήδη, ακόμα και η ισχυροποίηση ενός πολύ στρατοκρατικού, ενός στρατοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν, αλλάζει τα πράγματα στην Μεσανατολή.
0: Ναι, τα έχει αλλάξει. Έγινε. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Συνεχίζουμε για αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά είναι ενδεκομένα, Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, για πάμε για ψώνια, γιατί έχουμε και εκεί εξελίξεις. Φέδων Καρεσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Βγαίνουμε για ψώνια.
1: Βγαίνουμε για ψώνια και γι' αυτό σήμερα θα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη. Δεν θα ολοκληρώσουμε το θέμα των Περγαμίνων. Θα επανέλθουμε.
0: Πάμε Πέμπτη, για
1: διάφορες πτυχές. Ναι. Αλλά υπάρχει επικαιρότητα εντός και εκτός Ελλάδος και κάτι πολύ εντυπωσιακό αφορά τα προγράμματα αυτών που ονομάζουμε συνεργατικά μαχητικά, δηλαδή αυτά τα CCA, τα μαχητικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνοδείας και συνεργασίας με επανδρωμένα, έτσι ώστε να λειτουργήσουν συνεργατικά σε περιβάλλοντα υψηλής απειλής, αλλά και σαν πολλαπλασιαστές ισχύως, με την έννοια ότι το μέλλον της αεροπορίας είναι λιγότερα επανδρομένα, πανάκριβα, μαχητικά επόμενης γενιάς ιδιαίτερα, αλλά και εξελιγμένων πέμπτης γενιάς που θα δούμε στη συνέχεια, και πολλά περισσότερα οικονομικότερα, μην όχι απαραίτητα αναλώσιμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ποια είναι η επικαιρότητα, μικρή αναφορά στα εκτός Ελλάδος, διότι όλα ξεκινάνε από εκεί πέρα. Όλα αυτά ξεκίνησαν από την Αμερικανική αεροπορία, που κάποια στιγμή ανεκάλυψε ότι το κόστος, εντός εισαγωγικών το ανεκάλυψε, το κόστος των επανδρωμένων μαχητικών έβγαινε εκτός ελέγχου. Πρώτον. Δεύτερον, αυτά που λέγαμε πριν από καμιά εβδομάδα και για την ολοκληρωμένη αεράμινα, η οποία έχει σαν στόχο να απαγορεύσει ή να κάνει πολύ δύσκολη τις επιχειρήσεις του αντιπάλου, για να αντιμετωπίσεις μια τέτοια ολοκληρωμένη αεράμινα, ο τρόπος είναι να μην ρίξεις τα επανδρομένα μαχητικά σου, αλλά τα μη επανδρομένα. Και εκεί πέρα ξεκίνησε η ιστορία των CCA, δηλαδή των συνεργατικών μαχητικών αεροπλάνων, αεροσκαφών, μη επανδρομένων, τα οποία σε διάφορες κατηγορίες και διάφορα μεγέθη
0: θα συνοδεύουν τα μαχητικά.
1: Θα συνοδεύουν τα επανδρομένα. Και για την
0: Άρα Αμερική... γίνονται τα μαχητικά, τα επανδρομένα συστήματα συστημάτων. Στην ουσία θα ελέγχουν συστήματα γύρω τους. Έτσι. Γίνεται το σύστημα.
1: Και βέβαια πριν από μερικούς μήνες είχαμε κάνει μια πολύ σύντομη αναφορά. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για ελικόπτερα. Βέβαια στα αεροπλάνα είναι πολύ πιο εκτεταμένο.
0: Πολύ δηλαδή... φουτουριστικό αυτό. Έτσι. Θα πετάει ένα μαχητικό και θα συνοδεύεται γύρω του από μη επανδρομένα.
1: Τα οποία
0: Άρα, τι
1: δεν απαραίτητα να είναι δίπλα του.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι σε απόσταση.
1: Σε αποστάσεις οι οποίες για την Αμερικανική αεροπορία που εστιάζει αυτή τη στιγμή στο θέατρο του Ειρηνικού μπορεί να είναι μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.
0: Και να χειρίζεται το μαχητικό. Να τα ελέγχει το μαχητικό.
1: Να επεμβαίνει συμβουλευτικά και βέβαια να έχει την τελική απόφαση εκτός αν περάσουμε σε πλήρη αυτονομία της δράσης.
0: Δηλαδή να υπάρχει, να το πούμε απλά, να υπάρχει ένα μη επανδρομένο που θα προπορεύεται μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από το μαχητικό και θα κάνει αυτό το πλήγμα για να μην κινδυνεύσει ο πιλότος.
1: Και δεν είναι μόνο το πλήγμα. Θα μπορεί να κάνει ηλεκτρονικό πόλεμο και να ανοίγει το δρόμο.
0: Να καταγράφει δεδομένα, να φέρει
1: θα μπορεί
0: εικόνα.
1: Να κάνει συλλογή πληροφοριών.
0: Άρα εδώ τι κάνουμε εμείς.
1: Λοιπόν, που έβγαλε το πρωί η Καθημερινή ο Βασίλης Ονέδος, κάτι το οποίο το περιμέναμε, βγήκε λίγο διαφορετικά, αλλά πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες. Ότι η πολεμική αεροπορία επιδιώκει την αγορά, την προμήθεια, τη συνεργασία σε κάποιο τέτοιο πρόγραμμα συνεργατικού μαχητικού και από μία λίστα, και η λίστα είναι μεγάλη, διότι κυριολεκτικά αυτός ο χώρος έχει τεράστια δραστηριότητα, καταλήξαμε σε δύο μοντέλα τα οποία δεν ξέρω αν θα είναι και τα δύο ή ένα από τα δύο. Πάντως, για να κάνω ένα μικρό πισωγύρισμα σε αυτό που ξεκίνησα να λέω, η Αμερικανική αεροπορία σήμερα, και αυτό είναι το μεγάλο νέο στη διεθνή σκηνή, είναι το ότι από τα δύο μεγάλα προγράμματα τα οποία είχε ανταγωνιστικά, δηλαδή κάτι που ονομάζεται, αυτά είναι FQ, μαχητικά μη επανδρωμένα FQ-42 Vengeance και τη General Atomics FQ-44 Fury της Anduril, της πολύ γνωστής Anduril. Αυτά εδώ πέρα μέχρι τώρα τα θεωρήσαμε ανταγωνιστικά. Σήμερα η Αμερικανική αεροπορία ανακοίνωσε ότι δεν είναι ανταγωνιστικά, θέλει και τα δύο και μάλιστα θέλει τουλάχιστον 500 μέχρι το 2032. Και το πιο σημαντικό από όλα, το είχε ανακοινώσει το καλοκαίρι. Θυμάμαι, ήταν τότε ο αρχηγός της αεροπορίας μαζί με τον υφυπουργό αεροπορίας της ΗΠΑ που είπε κάτι πολύ σημαντικό. Τα αεροπλάνα αυτά θα είναι τα μη επανδρομένα, θα είναι ενταγμένα στις δικές τους μοίρες. Δεν θα είναι δηλαδή κομμάτια σαν κλιμάκια μέσα σε μοίρες επανδρομένων αεροσκαφών, αλλά θα έχουμε μοίρες επανδρομένων και μοίρες μη επανδρομένων. Για να ξαναγυρίσουμε τώρα στα δικά μας, η short list, η λίστα, η επιλογής για την πολεμική αεροπορία, σύμφωνα τουλάχιστον με το δημοσίευμα του Βασίλη του Νέδου, είναι δύο αεροπλάνα. Είναι κάτι που λέγεται XBAT, είναι τη Shield AI. Αυτό είναι ένα κυριολεκτικά νυχτερίδα. Είναι ένα προφανώς stealth, γιατί μιλάμε για σε αυτή την κατηγορία ότι δεν είναι stealth. Δεν εξυπηρετεί το ρόλο για τον οποίο έχει σχεδιαστεί. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι εκτοξεύεται κατακόρυφα και επιστρέφει για να προσγειωθεί κατακόρυφα, αλλά δεν χρειάζεται υποδομές διαδρόμων. Το δεύτερο είναι κάτι λίγο έως αρκετά διαφορετικό. Είναι κάτι που λέγεται MQ-28 Ghostbat. Έχουμε μπλέξει με τις νυχτερίδες. Το συγκεκριμένο είναι ένα μοντέλο της Boeing, το οποίο όμως η Boeing, όταν είδε και από είδε ότι δεν επιλεγόταν στις ΗΠΑ για κάποια από τα μεγάλα προγράμματα, πήρε το νοματιό της και πήγε στην Αυστραλία. Έφτιαξε εκεί πέρα μια μονάδα σε συνεργασία με το Αυστραλιανό Δημόσιο και με την συνεργασία της Αυστραλιανής Αεροπορίας και φτιάξανε κάτι που λέγεται MQ-28. Αυτό είναι πιο πολύ CCA, πιο πολύ συνεργατικό αεροσκάφος, διότι φοράει όπλα και επίσης έχει και χώρο για ό,τι μπορεί να ενισχύσει το ρόλο του στη συλλογή πληροφοριών, στην αναγνώριση, στην επιτήρηση.
0: Εσύ δηλαδή, ραντάρ και λοιπόν.
1: Ναι. Αυτά τα δύο τώρα, έτσι όπως φαίνεται να επιλέγονται για την πολεμική αεροπορία σαν μελλοντική προμήθεια ή σαν υποψήφια συνεργασίας, διότι και η Boeing αλλά και η Shield AI έχουν ανοίξει πολύ ευρύ παράθυρο συνεργασίας. Ιδιαίτερα δε η Shield AI είχε έρθει πριν από μερικούς μήνες και είχε ανοίξει γραφείο στην Ελλάδα. Και μάλιστα τότε οι δηλώσεις ήταν ότι βλέπουν την Ελλάδα σαν πιθανό συνεργάτη και για το XBAT, που είναι αυτό το αυτόνομο μαχητικό αεροσκάφος, αλλά αυτοί έχουν και άλλα προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να μας ενδιαφέρουν. Άρα εδώ έχουμε κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε κάτω από την εξής οπτική γωνία. Στο μέλλον, ακόμη και τα F-35, για να κατανικήσουν μία ολοκληρωμένη αεράμινα, θα χρειαστούν υποστήριξη και βοήθεια. Και αυτή θα προέρθει από τέτοια συνεργατικά αεροστάσια.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Με ποια μαχητικά μας θα συνεργάζονται αυτά τα F-35? Ποιος είναι ο στόχος?
1: Κατά κύριο λόγο, διότι εκεί είναι το δόγμα το οποίο αναπτύσσει αυτή τη στιγμή η Αμερικανική αεροπορία, αλλά και αρκετές άλλες αεροπορίες, δηλαδή στην Αυστραλία. Έχει το ίδιο νόημα το MQ-28. Αλλά πάντα σε αεροπορίες οι οποίες έχουν και μαχητικά τέταρτης, 4,5 γενιάς και μαχητικά 5 γενιάς, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη αυτό είναι σχεδόν ο κανόνας για τις περισσότερες αεροπορίες, υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια, θα υπάρχει πλέον από εκεί που ήταν ένα δίπολο συνεργασίας μαχητικά 5ης και μαχητικά 4ης γενιάς, όπου τα μαχητικά 5ης γινόντουσαν κόμβοι διαχείρισης πληροφοριών για τα μαχητικά 4ης γενιάς. Τώρα γίνεται ένα τρίγωνο. Υπάρχουν τρεις κόμβοι. Υπάρχει το F-35 σαν κόμβος συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών. Υπάρχουν τα μαχητικά 4ης γενιάς σαν στοιχεία δράσης και υπάρχουν και τα μη επανδρομένα μαχητικά που με κλιμακούμενο βαθμό αυτονομίας θα έχουν σημαντικό ρόλο στην διεξαγωγή επιχειρήσεων, ιδιαίτερα όσο προχωράμε προς το μέλλον, όπου οι απειλές θα γίνονται όλο και πιο μεγάλες.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωραία, επανερχόμαστε. Σημαντικό. Μπαίνει η πολεμική αεροπορία μπροστά, όπως γενικά οι ενόπλες δυνάμεις είναι πάντα καινοτόμες. Ναι, για πες.
1: Υπάρχει και αντίστοιχη εξέλιξη στο ναυτικό.
0: Για πες.
1: Το ναυτικό επίσης. Επεδείο και πρόγραμμα μη επανδρομένου, αλλά όχι με αυτό που συζητούσαμε 2 χρόνια πριν και το είχαμε στο νου μας, γιατί αυτά ήταν τα περισσότερα εκείνη την εποχή, ένα φουσκωτό με μια δυνατότητα τηλεκατεύθυνσης με κάποια αυτονομία. Αυτή τη στιγμή περνάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, στα μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας, και μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, η επιλογή αφορά την Αμερικανική Σαρόνικ. Έκανε δώρο στους τελευταίους αρκετούς μήνες. Να θυμίσω ότι ένα προϊόν αυτινής είχε συμμετοχή στον κόλπο όταν είχε πέσει ένα μαχητικό αμερικανικό ελικόπτερο, συγγνώμη, ήταν ένα πάτσι που είχε πέσει στον κόλπο. Ένα από τα πρώτα σκάφη που είχαν σπεύσει για να επισημάνουν τοποθεσία που είχαν καταλήξει οι χειριστές του πληρώματος του Απάτσε ήταν ένα τέτοιο μη επανδρομένο της Σαρόνικ. Η Σαρόνικ έχει μια ελληνική πτυχή, μην την ανοίξουμε τώρα τι είναι, εγκαταστάσεις στη Φλόριντα. Την είχε επισκεφτεί στο τελευταίο του ταξίδι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ήταν σχετικά σίγουρο ότι κάποια συνεργασία.
0: Ωραία. Άρα εκτός από το όνομα το Σαρόνι και έχει και άλλο και ελληνική πτυχή. Ωραία. Την Πέμπτη περισσότερα με τον Φέδωνα. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ, Φέδων. Φέδων Καρασιφίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Πένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Λοιπόν, λέμε αυτά που λέμε, Λάμπρος Καλαρέτης, παραπολιτικά είναι ενδοκομμένα. Λέμε αυτά που λέμε για τη Μέση Ανατολή. Η Ευρώπη δεν είναι σε καλή κατάσταση γενικώς, έτσι, οικονομικά μιλώντας. Γιώργος Ηλιόπουλος, οικονομικός και χρηματιστηριακός αναλυτής, καλησπέρα. Η Ευρώπη γενικά δεν είναι στα καλά της οικονομικά. Και αν πάρεις και τις επιμέρους χώρες, ας πούμε Γαλλία, Γερμανία, βλέπει κανείς ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο.
1: Κοίτα, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να το κρίνουμε λογικά και με κριτική σκέψη. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή η Ευρώπη από το 22 έως το 26 να μια τετραετία να έχει υποστεί τρεις ενεργειακές κρίσεις και να μην έχει αντιδράσει. Δηλαδή, μιλάμε για μια ηγεσία η οποία ουδέν αγόρασε. Δηλαδή, δεν κατάλαβε τι έγινε το 22, δεν κατάλαβε τι έγινε το 23-24 με την Ερυθρά Θάλασσα. Και τώρα έρχεται, ας πούμε, και μας λέει για το Ορμούς και τα λοιπά, ότι φταίνε, δεν φταίνε άλλοι. Εμείς φταίμε.
0: Ναι, η Ευρώπη είχε μια πράσινη πρεμούρα και δεν είχε εγκαταλείψει το φυσικό αέριο. Και τώρα δεν έχει βγει, έχει βγάλει δίσκο και βγάλει φυσικό αέριο.
1: Δεν είναι το φυσικό αέριο. Εάν το 22, όταν έγινε η κρίση στην Ουκρανία, η Ευρώπη είχε αποφασίσει να περάσει σε ένα σύντονο πρόγραμμα ανάπτυξης αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστηριών, το 27 θα είχαμε γραμμές παραγωγής.
0: Εδώ είχε παγώσει. Ποια πυρηνική αντιδραστηριότητα? Εδώ είχε παγώσει τις γεωτρήσεις γιατί έπρεπε να κάνουμε την πράσινη μετάβαση. Είχε στην ουσία βάλει stop σε γεωτρήσεις φυσικού αερίου, πετρελαίου κλπ.
1: Και τώρα είχαμε το κοίτασμα του Γκρόνιγκεν, το σύστο ηλθικό, το οποίο έδινε περίπου το 15 με 20% και αποφασίστηκε, λέει, ότι θα προκαλέσει κάποιους σεισμούς στην Ολλανδία κτλ. Άρα κλείστε το, σταματήστε. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία λογική.
0: Και τώρα τι γίνεται, τι θα γίνει, τι προβλέπετε?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή βαδίζουμε σε μια κατάσταση η οποία κατάσταση, εάν επαληφθούν οι εκτιμήσεις της Goldman Sachs για πετρέλαιο στα $120, φανταστείτε τι έχουμε να κάνουμε. Καταρχάς στην Ευρώπη δεν υπάρχει κανένα δημοσιονομικό περιθώριο για να καλύψει αυτές τις τιμές.
0: Εδώ να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη πλέον διυλισμένων προϊόντων. Το πρόβλημα είναι, πέραν της γενικής ποσότητας που λείπει, βαρελιών κλπ, υπάρχει μεγάλο έλλειμμα διυλισμένων προϊόντων και αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Αυτό είναι λογικό. Διότι πρέπει να κατανοήσει κάποιος ότι τα διελιστήρια λειτουργούν με κάποιους συγκεκριμένους ρυθμούς για να αποκριθούν, να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες συνθήκες ζήτησης της αγοράς. Όταν από τη στιγμή το διελιστήριο αντιμετωπίζει ότι η προσφορά μειώνεται, αντίστοιχα θα προχωρήσει σε μειώσεις σε προϊόντα διείλυσης. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι οι Ουκρανοί χτύπησαν παράτησε πιέσεις Τραμπ στον Ζελένσκι να μην χτυπά διυλιστήρια ρωσικά, γιατί έχουν αρχίσει και έχουν δώρει και οι Αμερικανοί από διυλισμένα. Χτυπήθηκε, τώρα μου το στείλανε εδώ λεπτομέρειες, ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας. Πρέπει να είναι 13-14 πλέον που είναι εκτός. Άρα θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Ωραία, αυτό τι θα σημαίνει τώρα για την Ευρώπη οικονομικά?
1: Κοιτάξτε, οικονομικά για την Ευρώπη υπάρχει μια χαοτική κατάσταση. Γιατί η Ευρώπη δεν έχει μόνο το πρόβλημα το διελιστήριο. Και για να μπουν και σε αυτό το δικαίωμα οι Ρώσοι για αυτή τη στιγμή, παρότι λέμε ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα των διελιστήριων στη Ρωσία κτλ., έχουν τις δυνατότητες ουσιαστικά λόγω μιας συγκεκριμένης, πολύ συγκεκριμένης εταιρείας που ασχολείται της Ρογιούγκαζ, αυτές οι ζημίες να τις ουσιαστικά να τις αποκαθιστούν μέσα σε ένα εύρος 4 έως 6 εβδομάδων. Άρα τα διελιστήρια θα επαναλειτουργούν κανονικά. Εκεί δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα μας είναι ότι η Ουκρανία έχει διαιρεθεί σε δύο παρατάξεις. Είναι εφανές. Μία είναι η πλευρά των Αμερικανών με τον Μπουντάνοφ, που είναι ουσιαστικά η αντιπολίτευση του Ζελένσκι, και η άλλη είναι η πλευρά των Βρετανών και κάποιων που συμπορεύονται με τους Βρετανούς, που υποστηρίζουν τον Ζελένσκι και την τακτική αυτή να χτυπιούνται ενεργειακοί πόροι στη Ρωσία με ό,τι αυτό ήθελε προκύψει. Εάν δει κάποιος την κατάσταση τώρα, όπως θα δει ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Άρα το ζήτημα της Ουκρανίας θα πρέπει να περάσει σε δεύτερη μοίρα και εκείνο που θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι τι γίνεται στον Περσικό κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Μια και όταν φέρει για Ουκρανία, έγινε γνωστό νωρίτερα ότι ο Γενικός Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς, ο Ράσιαν Κιβοσένκο, έφυγε από τη χώρα με κατηγορίες για διαφθορά. Επαναλαμβάνω, στην Ουκρανία, έτσι. Ο Γενικός Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς έφυγε από την χώρα με κατηγορίες για διαφθορά. Το λέω αυτό για να έχουμε μια εικόνα του χάου.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Από τη στιγμή που χρηματοδοτούμε την Ουκρανία για να ουσιαστικά καρπώνονται ένα μεγάλο μέρος των, ίσως και τη μερίδα του λέοντος, κάποιοι συγκεκριμένοι. Αυτά τα ξέρουμε από το 23. 2023.
0: Ωραία, πάμε λίγο Ευρώπη. Οικονομία, τι θα σημαίνει στην Ευρώπη, στην οικονομία της Ευρώπης.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα ομόλογα. Δηλαδή, έχουμε πρόβλημα με το αμερικανικό ομόλογο που είναι πάνω από το 5% πλέον. Έχουμε με το βρετανικό που είναι πάνω από το 5% και έχουμε και το γαλλικό που πιστεύω ότι στα τέλη Οκτώβριου θα είναι και αυτό πάνω από το 5%. 5% είναι ένα σήμα στις αγορές των ομολόμων, το οποίο είναι εμπειρικό βέβαια. Μας λέει όμως αυτό ότι και ειδικά το αμερικανικό πενταετές, το οποίο επηρεάζει ουσιαστικά τα επιτόκια όλων των χρηματοδοτήσεων, είτε θέλουμε να είναι στεγαστικά δάνεια, είτε θέλουμε να είναι δάνεια αυτοκινήτων, είτε θέλουμε να είναι δάνεια καταναλωτικά κτλ. Ότι δεν μπορεί πια η χώρα να εκδώσει δεκαετές ομόλογο, δηλαδή είναι απαγορευτικό το επιτόκιο. Να πούμε το εξής πολύ απλό για να, για να γίνει αντιληπτό. Ότι έχουμε ένα δανεισμό, ο οποίος είναι 100 ευρώ και σε εύρος δεκαετίας πρέπει να πληρώσουμε άλλα 50. Λοιπόν,
0: αυτό είναι απαγορευτικό,
1: μια χώρα η οποία μπαίνει σε αυτή την κατάσταση να προϋπολογίσει ένα δημοσιονομικό χώρο για να καλύψει αυτό το 50% των επιπλέον δαπανών σε τοκοχρεωλήσια. Αυτή τη στιγμή με την κατάσταση που βρίσκεται η Ευρώπη γενικά από πλευράς χρέους δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα πρέπει να περάσουμε σε ομόλογα τα οποία είναι μικρής διάρκειας, δηλαδή διετή και έντοκα, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί και η Αμερική αυτή τη στιγμή έχει το πρόβλημα ότι τα φορολογικά της έσοδα δεν καλύπτουν τις ανάγκες εξυπηρέτησης του δανεισμού της. Δεν είναι απλά πράγματα.
0: Άρα είναι φαύλος κύκλος αυτό, έτσι.
1: Αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή και αυτή τη στιγμή μπορεί το καναρίνι της αγοράς να είναι η Ιαπωνία, αλλά έχουμε πρόβλημα και με τη Γαλλία. Διότι η Γαλλία βιώνει μια κατάσταση όπως η Ελλάδα του 2009, ίσως πολύ χειρότερη, αλλά η Γαλλία δεν έχει τα μελάδι, τα μεγέθη της Ελλάδας. Δηλαδή, στη Γαλλία δεν μπορεί να προκύψει ένα πρόβλημα με μια διάσωση και κάποια μέτρα και το, να το αποσοβήσουμε. Είναι πολύ μεγάλο το μέθοδο και απειλεί ευθέως την Ευρωζώνη.
0: Άρα η Γαλλία, συγγνώμη, περιέρχεται διολυσθένηση αδυναμία δανεισμού λόγω του ύψους των ομολόγων και λόγω του, του μεγέθους του χρέους και της οικονομίας.
1: Μα είναι δεδομένο ότι το 4,5 θα το δούμε στο 5. Τι θα γίνει?
0: Και τι
1: αυτά
0: γίνεται
1: που λέει ο κύριος Μελασσόν.
2: 2000 FM.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Ξύπνας μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Τι βλέπω?
11: Εργασίες κυπουργής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
16: Store Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
17: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
18: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
17: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
18: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
17: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
18: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
17: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
18: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
17: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
18: Γευστική περιπλάνηση.
19: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα Rock'n'Roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
20: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
0: Λέω, έχω κι άλλο
21: έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδος εδώ.
0: Έχω
21: μετά θα πάνε
0: εξτασιαστεί.
21: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
0: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
21: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
0: Εξαιρετικό.
21: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
0: Τι λέρευε.
21: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
24: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
23: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
25: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
26: Πάμε.
25: Θα πάμε στα γνωστά.
26: Θα πάμε στο δικό μας.
25: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
26: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
25: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
26: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
25: Εκεί θα πάμε.
26: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
25: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
26: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
25: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
27: Τι θα φάμε σήμερα?
28: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
27: Δηλαδή?
28: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
27: Τι έχει το μενού?
28: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
27: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
28: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
27: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
28: Έτοιμο.
27: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
28: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
27: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
28: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
29: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
30: Φιλάμε.
29: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
31: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
32: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες.
1: Hainan Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock'n'roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
4: Εργασίες Κυπουργής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
12: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
12: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
10: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν. Της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
15: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
15: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
15: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
16: Πανουράκης.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανούλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Ήλιος. Βροχή. Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
22: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
23: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
22: Έχω
0: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
0: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
0: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε.
0: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
24: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
23: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
25: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
26: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
25: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
26: Πάρτο!
27: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
28: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
29: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
30: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
31: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
32: 2000 FM.
33: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
34: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
35: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
34: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
35: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
33: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσά μου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Στέφανε.
8: Ναι.
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε?
7: Όχι.
8: Στο άλλο τάδε?
7: Μπα, όχι.
8: Ε, πού θα πας?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
8: VKD Market, λοιπόν.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
33: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
33: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
11: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM, εδώ πάντα συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε παρεούλα έως τις 12 το μεσημέρι και μας ακούτε σε επανάληψη 6 με 8 το απόγευμα. Καλείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 80 880 89 678 και μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας στο 2000fm.samos@gmail.com, όπως και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Δυστυχώς στην Αίγινα είχαμε ένα θάνατο, καθώς υπήρξε αργοπορία στην έλευση του ασθενοφόρου, και μας βέβαια αυτά κάτι μας θυμίζουν και κατανοούμε τι γίνεται όταν είσαι σε ένα κριτικό νησί. Και σύμφωνα με το NGR σήμερα παγιώνεται μια επικίνδυνη κατάσταση σε νησί δίπλα στην πρωτεύουσα, την Αίγινα. Για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι πολίτης έχασε τη ζωή του όσο το ασθενοφόρο καθυστερούσε σχεδόν μία ώρα. Το κέντρο υγείας του νησιού παραμένει υποστελεχωμένο επί σειρά ετών. Η είδηση την Κυριακή το 13 Σεπτεμβρίου πως μια γυναίκα κατέρευσε και πέθανε στην παραλία Κλίμα της Αίγινας, ενώ οι περιβρισκόμενοι έδιναν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή κάνοντας τη σκάρπα, σε πολλούς κάτι θύμισε. Ήταν άλλη μια μέρα εν μέσω τουριστικής σεζόν όπου το διαχρονικά υποστελεχωμένο κέντρο υγείας δούλευε στα κόκκινα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουν δει το φως δημοσιότητας, οι λουόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο ζήτησαν βοήθεια από το κέντρο υγείας της Αίγινας, όμως ενημερώθηκαν ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο. Τελικά το ασθενοφόρο έφτασε σε 55 λεπτά. Η γυναίκα δυστυχώς κατέληξε στην παραλία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των εξελίξεων από τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, στην οποία υπάγεται το κέντρο υγείας της Αίγινας, η άτυπη ενημέρωση είναι όχι ότι δεν υπήρχε οδηγός, αλλά ότι δεν υπήρχε δεύτερος γιατρός στο κέντρο υγείας, ώστε να μπορέσει να μείνει πίσω για να φύγει ο ένας εκ των δύο γιατρών προκειμένου να συνοδεύσει το ασθενοφόρο. Άλλη μια τέτοια περίπτωση είχε καταγραφεί στις 22 Αυγούστου του 2025, όταν μια γυναίκα 79 ετών, η οποία έχασε επίσης τη ζωή της στην παραλία, είχε μεταφερθεί νεκρή στο κέντρο υγείας του νησιού με μεγάλη καθυστέρηση, με νεκροφόρα πάλι λόγω έλλειψης διαθέσιμου ασθενοφόρου. Τραγικά πράγματα βέβαια. Μου πείτε, αν το ασθενοφόρο ή δεν είναι να είναι εκείνη τη στιγμή, μπορεί και τα 10 λεπτά να είναι πολλά, να είναι αργοπορία μεγάλη, η υποστελέχωση. Εδώ τα κέντρα υγείας, το κέντρο υγείας του Καρλόβαση πρέπει να πούμε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση σε σχέση με άλλα κέντρα υγείας, δεν το συζητάμε. Το κέντρο υγείας της Σάμου, έχουμε τώρα και τη νέα γενική γιατρό, την κυρία Ευτυχία Δήμου, που καλύπτει εκεί τη θέση ιατρού και βέβαια κάνει εφημερίες στο νοσοκομείο της Σάμου. Από ό,τι μαθαίνουμε βγαίνει κι άλλη, θα προκηρυχθεί θέση παθολόγου. Βέβαια είναι λίγο οξύμορο να έχουμε παθολόγο στο κέντρο υγείας του Βαθιού και να μην έχουμε παθολόγο στο νοσοκομείο. Θα μου πείτε, δεν πάνε οι παθολόγοι, φύγανε γιατί οι συνθήκες δεν είναι καλές. Σου λέει, κάνω ένα ιατρείο, πιο καλά να είμαι κάπου πιο ήσυχα, πιο ήρεμα. Το κατανοούμε. Ο κάθε γιατρός κοιτάει και την δική του ψυχική υγεία. Δεν είναι, δεν το συζητάμε. Το

0: θέμα είναι τι κάνουμε εμείς, οι υπόλοιποι, οι κάτοικοι εδώ του νησιού. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι άλλο γίνεται στον κόσμο, για να πάμε μετά να συναντήσουμε τον Ναύαρχο Εναποστρατεία, τον κύριο Στέλιο Φενέκο, να δούμε έτσι τι γίνεται με τη γειτονική Τουρκία, πόσο είμαστε πλέον με όλα αυτά που ακούγονται για το θόλο εμείς, προστατευμένοι, στόχος, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και με το θέμα του καιρού λίγο, γιατί έχουμε αλλαγές στο σκηνικό. Ήδη είχαμε από το Σάββατο βροχές βόρεια και κατέβηκαν και προς τα κάτω οι βροχές, πιο νότια. Το θέμα είναι ότι από χθες είδαμε λίγο μία πτώση της θερμοκρασίας, μία συννεφιά, τέλος πάντων ένα πιο φθινοπορεινό σκηνικό, να πούμε. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα υπάρξουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Βαθμιά στην Κρήτη. Στα υπηρετικά, εδώ τουλάχιστον για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, δεν φαίνεται να έχουμε βροχές. Το μόνο, έχουμε μία μείωση της θερμοκρασίας, δηλαδή η μέγιστη θα φτάσει τους 27 βαθμούς και βορειοανατολικό, βόρειο-βορειοανατολικό, και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 20 έως 28. Και θα έχουμε και βοριάδες με 4-5 μποφόρ και σιγά σιγά έχουν τάσεις εξασθένησης. Και επίσης από την Παρασκευή θα έχουμε πάλι αύξηση θερμοκρασίας και από ό,τι διάβαζα προχθές, ο Οκτώβριος, μιας και είμαστε σήμερα 15 του Σεπτέμβρη, άρα έχουμε διανύσει ήδη τα μισά του Σεπτέμβρη, του πρώτου μήνα του φθινοπόρου, ο Οκτώβριος λέγεται ότι θα είναι ο πιο θερμός Οκτώβριος των τελευταίων ετών. Άρα το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου που λέμε θα είναι πολύ νωρίτερα, θα συνεχίσουμε να έχουμε καλοκαίρι εν ολίγης, και ο κόσμος βέβαια συνεχίζει τα μπάνια του στη θάλασσα, και όταν είμαστε και σε νησί, είναι κρίμα να κρύψεις τα μαγιό από τον Αύγουστο. Πάμε τώρα να δούμε τι άφησε πίσω της η 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πέρα από εξαγγελίες, υποσχέσεις, οικονομικά προγράμματα και κυρίως κοστολογημένα, που ήταν η λέξη της φετινής ΔΕΘ, είναι η αίσθηση ότι η χώρα έχει πλέον μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο. Και μπορεί οι κάλπες να απέχουν ακόμη αρκετούς μήνες, ωστόσο τη Θεσσαλονίκη οι πολιτικοί αρχηγοί συμπεριφέρθηκαν σε μεγάλο βαθμό σαν να έχει ήδη αρχίσει η τελική ευθεία. Πίσω από τα μέτρα και τους αριθμούς διαμορφώθηκαν ουσιαστικά τρεις διαφορετικές προτάσεις εξουσίας: του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ζητά ακόμα μια ευκαιρία και επιμένει στην αυτοδυναμία, θέτοντας το δίλημα που οι αντίπαλοι του χαρακτηρίζουν εκβιαστικό, δηλαδή ή Μητσοτάκη ή το χάος. Η δεύτερη ήταν του Αλέξη Τσίπρα, που επιχειρεί να εμφανιστεί ξανά ως βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και φορέας μιας διαφορετικής κυβερνητικής πρότασης. Και η τρίτη πρόταση, με τη σειρά που μίλησαν βέβαια στη ΔΕΘ, ήταν του Νίκου Ανδρουλάκη, που καλείται να αποδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διαψεύσει τις δημοσκοπήσεις που το φέρνουν μόνιμα στην τρίτη θέση των προτιμήσεων των ερωτηθέντων και να εξελιχθεί σε πραγματικό διεκδικητή της κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στη Θεσσαλονίκη έχοντας ουσιαστικά δύο στόχους. Ο πρώτος ήταν να χρησιμοποιήσει τα περιθώρια της οικονομίας για να αποκαταστήσει μέρος της σχέσης της κυβέρνησης με κοινωνικές ομάδες που τα τελευταία χρόνια έχουν πιεστεί από την ακρίβεια. Ο δεύτερος και πολιτικά σημαντικότερος ήταν να περιγράψει το δίλημα πάνω στο οποίο θέλει να στηθεί η προεκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και οικογένειες βρέθηκαν με διαφορετικό τρόπο στο κυβερνητικό πακέτο, με τον Πρωθυπουργό να επιχειρεί να δείξει ότι ακόμη υπάρχει διαθέσιμο πολιτικό και οικονομικό καύσιμο. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι ο στόχος να εντυπωσιάσει την κοινωνία δεν επιτεύχθηκε. Ωστόσο, η ουσία της παρουσίας του δεν βρισκόταν μόνο εκεί. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 27 και επέμεινε ότι η αυτοδυναμία παραμένει καλύτερη λύση για τη χώρα. Με άλλα λόγια, το μήνυμα είναι σαφές: από τη μία η Νέα Δημοκρατία, η αυτοδυναμία και η σταθερότητα, και από την άλλη κυβερνήσεις συνεργασίας, αβεβαιότητα και ενδεχόμενη πολιτική περιπέτεια. Είναι ένα δίλημα που έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν και προφανώς θα χρησιμοποιήσει ακόμη περισσότερο όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Μένει να απαντηθεί αν το δίλημα θα λειτουργήσει υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, όπως συνέβη και στο παρελθόν, και αυτό επειδή υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά σε σχέση με το 23. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα δεν διαθέτει την πολιτική ορμή εκείνης της περίοδου, έχει πίσω τη σχεδόν 8 χρόνια διακυβέρνησης και επομένως δεν μπορεί πλέον να αντιπαραθέτει μόνο τις υποσχέσεις της στα προγράμματα των αντιπάλων της. Αντιπαραθέτει και τον απολογισμό της. Και εκεί μπαίνουν αναπόφευκτα στην εξίσωση η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, το ΕΣΥ, τα τέμπη, οι υποκλοπές, η λειτουργία των θεσμών αλλά και η καθημερινότητα, όπως αναφέρει το NGR, θέματα δηλαδή στα οποία η κυβέρνηση δέχεται επικρίσεις από μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Υπενθυμίζεται πως στις περισσότερες δημοσκοπήσεις το αίτημα για πολιτική αλλαγή συγκεντρώνει μεγάλα ποσοστά. Κατά συνέπεια, το διακύβευμα είναι μεγάλο, ίσως έτσι εξηγείται η σπουδή ορισμένων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Φλωρίδης, να θέσει θέμα ντου από την Τουρκία στην περίπτωση που δεν εκλεγεί αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και ακολουθήσουν δεύτερες ή τρίτες εκλογές στη χώρα. Αν λοιπόν ο Πρωθυπουργός, μιλάμε τώρα για τη μεγάλη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, πήγε στη ΔΕΔ για να υπερασπιστεί την κυβερνητική κυριαρχία, ο Αλέξης Τσίπρας πήγε για να δηλώσει ότι επέστρεψε για να τη διεκδικήσει. Η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη είχε ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Επιχείρησε να παρουσιάσει την Ελλάς όχι ως ένα ακόμη κόμμα της αντιπολίτευσης, αλλά ως εν δυνάμει κυβερνητική δύναμη. Εδώ βέβαια τώρα να βάλω μια ανωτελεία και να πω ότι ένα κόμμα που θέλει να είναι κυβέρνηση αύριο πρέπει πολύ σύντομα να οργανώσει τις τοπικές της νομαρχιακές και να υπάρχει και ένας λόγος, μια παρουσία δηλαδή και στα μέσα ενημέρωσης, γιατί από ό,τι έχουμε κάνει πολλές φορές προσπάθεια στην Αθήνα, στα κεντρικά, να βρούμε κάποιον να μιλήσουμε, δεν υπάρχει. Αυτό είναι μείον. Δηλαδή, το λέω γιατί, εντάξει, δεν μπορεί να μην έχεις την βάση σου έτοιμη, τα διάφορα τα κομματικά επιτελεία σε κάθε νομό και σε κάθε περιοχή της χώρας. Κλείνω την παρένθεση. Ο πρώην Πρωθυπουργός έδειξε ότι δεν θέλει να μπει στη μάχη με λογική μικρού κόμματος που αναζητά απλώς έναν αξιοπρεπή συσχετισμό στην κάλπη. Μίλησε για τις πρώτες εκλογές ως το βασικό στόχο, χωρίς όμως να δραματοποιήσει το ενδεχόμενο δεύτερης κάλπης. Μίλησε επίσης για το πολιτικό κενό που ήρθε να καλύψει η Ελλάς, τοποθετώντας το Πασόκ σε τρίτη μοίρα, χωρίς ωστόσο να το αποθαρρύνει εντελώς, καθώς γνωρίζει ότι το αποτέλεσμα της κάλπης μπορεί να είναι τέτοιο που να χρειαστεί τη βοήθεια της Χαριλάου Τρικούπη την επόμενη μέρα. Δεν είναι τυχαία η αναφορά του προς το Πασόκ. Δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Και την ίδια ώρα υπερασπίστηκε την πολιτική του γραμμή απέναντι στις εξαριστερών επικρίσεις. Ταυτόχρονα βέβαια επενδύει και σε μια προσπάθεια επαναφοράς του πολιτικού διπολισμού με νέους όρους. Μητσοτάκης απέναντι σε Τσίπρα. Και πάμε τώρα να δούμε το Πασόκ που δεν θέλει να εγκλωβιστεί. Και εδώ βρίσκεται και το μεγαλύτερο πολιτικό στοίχημα της ΔΕΘ για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του Πασόκ παρουσίασε ένα ευρύ πρόγραμμα παρεμβάσεων για την ακρίβεια, τους μισθούς και τις συντάξεις, τη στέγη, την υγεία και τη λειτουργία του κράτους, επιχειρώντας να δώσει στην παρουσία του σαφή κυβερνητικά χαρακτηριστικά. Μίλησε για ώρα μεγάλων αποφάσεων και επέμεινε στην πολιτική αυτονομία του Πασόκ ως προϋπόθεση της αλλαγής. Παρά το γεγονός ότι επίσημα για το Πασόκ βασικός στόχος είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στην ουσία και στο δρόμο προς την εξουσία, το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη έχει να αντιμετωπίσει δύο αντιπάλους και όχι έναν. Από τη μια ο κύριος Μητσοτάκης και από την άλλη πλέον ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος διεκδικεί μεγάλο μέρος του ίδιου πολιτικού και εκλογικού ακροατηρίου. Γι' αυτό και η σύγκρουση Πασόκ-Τσίπρα. Τσίπρα δεν είναι συγκυριακή. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επί της ουσίας υπαρξιακή. Σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνονται και οι μετακινήσεις πολιτικού πληθυσμού. Για παράδειγμα, μιλάμε για πρόσωπα που είχαν εκλεγεί βουλευτές με τον ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα, ανεξαρτοποιήθηκαν στη συνέχεια είτε αποχωρώντας από τον ΣΥΡΙΖΑ είτε από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη και βρήκαν ή ετοιμάζονται να βρουν πολιτική στέγη στο ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα για τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν είναι απλώς αν το ΠΑΣΟΚ θα αυξήσει τα ποσοστά του. Είναι αν θα κατορθώσει να γίνει ο ένας από τους δύο βασικούς πόλους της επόμενης ημέρας ή αν θα βρεθεί εγκλωβισμένο ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και σε κάθε και την προσπάθεια επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση αναμένεται μια ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδος. Το κερασάκι βέβαια της 90ης ΔΕΘ ήταν μια δήλωση που έγινε στην Αθήνα αλλά συζητήθηκε πολύ στη Θεσσαλονίκη. Ο λόγος για την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη αναφορικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο προβλέπεται το επίδομα ανεργίας. Ήταν ένα απίστευτο αυτογκόλ που σύσσωμη η αντιπολίτευση σχολίασε ποικιλότροπα, βρίσκοντας την ευκαιρία να αλλάξει την ατζέντα και να επικρίνει με σφοδρότητα τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, εδώ κυρίως στον κλάδο του επισιτισμού, τουρισμού, είναι τρεις μήνες, αν δεν κάνω λάθος, το Ταμείο Ανεργίας και οι άνθρωποι καλούνται κάποιους μήνες να μείνουν χωρίς καθόλου χρήματα και όταν παίρνουν μιλάμε για 520-540 ευρώ ανάλογα αν έχεις παιδιά κλπ. Πώς μπορεί κάποιος να ζήσει, δηλαδή εντάξει παίρνει 1000 τόσα το καλοκαίρι και μπορείς να ζήσεις και 2 μήνες έτσι ή τους υπόλοιπους με 500 ευρώ, ποιος μπορεί να το κάνει αυτό και να έχουμε και περισσότερη μείωση ή αυτοί που δουλεύουν κάποια χρόνια και πληρώνουν εισφορές οι εργοδότες τους, όλα αυτά είναι πληρωμένα λεφτά, δεν τα δίνει δηλαδή κάποιος έτσι, παίρνει το Ταμείο Ανεργίας. Σίγουρα ήταν μια ατυχέστατη άποψη αυτή που εντάξει δεν ξέρω και κατά πόσο μετά τι έγινε και στο Μαξίμου μετά από αυτή τη δήλωση. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, όπως σας είπα και νωρίτερα, να μιλήσουμε με τον κύριο Στέλιο Φενέκο, Ναύαρχο Εποστρατεία, γιατί εντάξει εμείς εδώ στην Σάμο την χάνει να είμαστε οι πιο κοντινοί, έτσι, γείτονες με την Τουρκία. Και τις τελευταίες μέρες βλέπουμε κάποια ντρόουν να πετάνε έτσι πάνω από τον ουρανό μας. Απ' την άλλη υποδεχόμαστε καθημερινά χιλιάδες Τούρκων επισκεπτών, γιατί είπαμε ως γνωστό οι λαοί δεν έχουν κάτι να χωρίσουν. Οι πολιτικοί αρχηγοί, γενικότερα οι κυβερνήσεις είναι αυτές που ορίζουν και την ζωή μας στην τελική. Είμαστε έτοιμοι, ωραία. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Φενέκο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πόσο πρέπει εμείς να ανησυχούμε εδώ οι Σαμιώτες, καθώς βλέπουμε μια επεκτατική πολιτική εδώ και χρόνια βέβαια του κυρίου Ερντογάν. Τώρα έχουμε και το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, έχουμε και τις συχνές επιδρομές με ντρόν που κάθονται και αρκετή ώρα πάνω έτσι από τον ουρανό, τη Σάμου και τη Ικαρίας και γενικότερα εδώ στο Αιγαίο. Και κάποιους χάρτες που βλέπουμε ότι η Σάμος είναι από τα νησιά που θεωρεί η Τουρκία ότι είναι στο δικό της κομμάτι.
1: Κοιτάξτε, όλα τα πράγματα ξεκινήσανε από την στιγμή που η διεθνής κοινότητα αποφάσισε να εφαρμόσει αφενός μεν τις προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας για την προστασία των θαλασσίων ζωνών και το χώρο ταξικό θέμα και για τις διεθνείς πρωτοβουλίες που γίνονται με συνεργασίες, συμφωνίες κλπ. Προκειμένου να γίνει προστασία της θάλασσας, των θαλασσίων ειδών, της αλίας και να υπάρξει και χωροταξικός σχεδιασμός. Από τη στιγμή λοιπόν που ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, κυρίως αφορούσε τα διεθνή ύδατα και όχι τη χωρική θάλασσα. Στη χωρική θάλασσα, στην ΑΟΣ και στην Υφαλοκρηπίδα είναι πολύ στα θέματα μπορούν να οριοθετηθούν όπου είναι, μπορούν να καθοριστούν όπου είναι οριοθετημένα. Το πρόβλημα ήταν τα διεθνή ύδατα. Και εδώ λοιπόν η Τουρκία τι λέει, από τη στιγμή που δεν έχουμε οριοθετήσει ΑΟΣ οι δύο χώρες, ούτε έχουν ανακηρύξει ΑΟΣ οι δύο χώρες, τότε μιλάμε για διεθνή ύδατα. Mm-hmm. Στη λογική αυτή λοιπόν έρχεται τώρα και προσπαθεί να εφαρμόσει όλο το κανονιστικό και πλαίσιο που δημιουργείται και το συμφωνίες και τέτοια να το εφαρμόσει το Αιγαίο με τη δικιά της ερμηνευτική προσέγγιση. Και γι' αυτό μιλάει για διεθνή ύδατα. Και σε αυτά βέβαια βάζει και τα υπόλοιπα ζητήματα που λέει η αμφισβήτηση της κυριαρχίας των νήσων, αποστατικοποίηση κλπ. Τα βάζει όλα πακέτο.
0: Πάντως υπάρχουν και οι πρόσφατες δηλώσεις, δηλαδή καθημερινά υπάρχουν και κάποιες προκλητικές δηλώσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Τώρα λέει εχθές δεν έχει να φοβάται κάτι από την Ελλάδα ή Τουρκία, ενώ το Ισραήλ θέλει λέει, να προκαλέσει ελληνοτουρκικό πόλεμο.
1: Θα σας απαντήσω για αυτό, αλλά για να ολοκληρώσουμε λίγο και το προηγούμενο. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Από τη στιγμή που η Τουρκία λέει διεθνή ύδατα, εμείς στον αντίποδα επιχειρηματολογούμε και λέμε υφαλοκρηπίδα. Mm-hmm. Ωραία, η υφαλοκρηπίδα όμως αφορά το βυθό, κάτω από το βυθό και τα επικαθήμενα είδη καραβίδες και τέτοια που επικάθενται στο βυθό. Όλα τα άλλα, η θαλάσσια στηλέφορα, ΑΟΣ. Άρα η Τουρκία έρχεται και λέει δεν έχετε ανακηρύξει ΑΟΣ, δεν έχουμε οριοθετήσει ΑΟΣ, άρα έχω το δικαίωμα να έρχομαι μέχρι τα όρια της χωρικής σου θάλασσας και να κάνω και για προστασία του περιβάλλοντος και τέτοια. Και αν έχετε πρόβλημα, αλλά να συνεργαστούμε. Δηλαδή, πέραν από τη γαλάζια πατρίδα, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον διεύρυνσης της δικαιοδοσίας της με τέτοιου είδους τεχνάσματα, θαλάσσια, πάρκα κλπ., προκειμένου τα μέσα τα διοικητικά της να μπορούν να εφαρμόζουν το δίκαιο της Τουρκίας στις περιοχές αυτές. Δηλαδή, στην ουσία κάνει αυτό που λέμε σκιώδη ΑΟΣ σταδιακά. Δημιουργεί περιοχές σκιώδους ΑΟΣ και δικαιοδοσίας. Και σε αυτό εμείς δεν έχουμε απαντήσει ουσιαστικά.
0: Γιατί δεν απαντάμε? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Τι φοβόμαστε?
1: Ναι. Το ένα μεγάλο ζήτημα είναι η εσφαλμένη αντίληψη που έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια σε σχέση με την ΑΟΣ. Διότι η υφαλοκρηπίδα υπάρχει ούτως ή άλλως, όπως λέμε, αντινήσιο. Αλλά και αυτοί όταν υπάρχουν επικαλύψεις με την απέναντι πλευρά, κάποια στιγμή πρέπει να οριοθετηθεί και δεν έχει οριοθετηθεί. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε ανακηρύξει ΑΟΣ. Η ανακήρυξη ΑΟΣ δεν είναι οριοθέτηση. Mm-hmm. Η ανακήρυξη ΑΟΣ είναι η βούληση κάθε χώρας, η αντίληψή της που έχει και η ερμηνεία του διεθνούς δικαίου και οι κανόνες του διεθνούς δικαίου έτσι όπως θέλει να τους εφαρμόσει. Και σε περίπτωση που και κάποια άλλη χώρα έχει αντίθετη άποψη ή υπάρχουν επικαλύψεις, τότε πάμε στις επικαλύψεις για οριοθέτηση. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε εκφράσει ποια είναι η δικιά μας η θέση για την ΑΟΣ. Δεν την έχουμε ανακηρύξει δηλαδή. Και μάλιστα ο νόμος Μανιάτη του 2011, mm-hmm. που είναι πολύ καλός νόμος, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Λέει, οριοθετούμε την ΑΟΣ εκεί που έχει οριοθετηθεί, που είναι Ιταλία, Αίγυπτος κλπ. Και σε όλες τις άλλες περιοχές που δεν έχει οριοθετηθεί, αν θεωρούμε ότι είναι η μέση γραμμή με οποιαδήποτε άλλη αντικείμενη ακτή, αφήσα να κηρυχθεί. Δηλαδή αυτό το αφήσα να κηρυχθεί είναι προβληματικό. Αν δεν υπήρχε αυτό, θα ήταν ανακήρυξη. Αλλά δεν το έχουμε γράφει αφήσα να κηρυχθεί και είναι νόμος του κράτους. Άρα κατά την άποψή μου πρέπει να φύγουμε από αυτό το φοβικό σύνδρομο, να ανακηρύξουμε ΑΟΣ για να μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα και να μην δίνουμε στην Τουρκία τη δυνατότητα παρερμηνιών.
0: Είναι κατανοητό και καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο κύριος Ερντογάν το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ενοχληθεί από τις συμφωνίες που έχει κάνει η χώρα μας, είτε για το θόλο αυτόν που θα προστατεύσει τα νησιά, τον οποίο βέβαια αποκαλεί στόχο ο κύριος Ερντογάν, και μεταξύ αυτών είμαστε και η Σάμος, και το λέω γιατί εντάξει, όταν ζεις σε ένα νησί τόσο κοντά στην Τουρκία, είναι φυσικό επόμενο να υπάρχει και μια έγκριλη ανησυχία στον κόσμο. Πολλές φορές, αν θέλετε, και ένας πανικός, που δεν ξέρω αν τον χαρακτηρίζετε δικαιολογημένο ή μη, θα μου απαντήσετε. Όλα αυτά αυτή τη στιγμή, πώς μπορεί να τα αντιμετωπίσει η χώρα μας και η Τουρκία? Ο κύριος Ερντογάν φαίνεται, όπως είπαμε, ότι έχει ενοχληθεί από αυτό και από τις συμφωνίες με την Αίγυπτο. Θεωρείτε ότι μπορεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω? Γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει να απειλεί, αλλά να μην έχει προχωρήσει το επόμενο βήμα. Είναι αυτό που λέμε, θέλει να χαϊδέψει το ακροατήριό του?
1: Κοιτάξτε, εάν το δούμε ως ότι ενοχλήθηκε επειδή κάναμε αυτές τις συμφωνίες με το Ισραήλ, με την Γαλλία ή οτιδήποτε, και πάμε στην αντίστροφη λογική, αν δεν υπήρχαν αυτές τις συμφωνίες δεν θα έκανε τίποτα. Η αίσθησή μου λοιπόν είναι ότι οι συμφωνίες αυτές που κάναμε είναι το τυράκι σε μια επιθυμία της Τουρκίας να ελέγξει το Μισό Αιγαίο. Είτε κάναμε τις συμφωνίες είτε δεν τις κάναμε, η Τουρκία θα συνέχιζε να έχει αυτή τη διεκδικήση. και συγκεκριμένα, για να είμαι συγκεκριμένος, και θα το συνδέσω και με το προηγούμενο. Υπάρχουν τρεις περιοχές που έχουμε εμείς εγκαθιδρύσει και πάρκα με στάχορική μας θάλασσα, αλλά και δημιουργία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό ο Ερντογάν θέλει να το πολεμήσει. Γιατί αυτό λειτουργεί ενοποιητικά για τον Αιγαϊκό χώρο και για τα νησιά με την υπηρετική χώρα, και θέλει να το σπάσει στη μέση. Τι λέει λοιπόν? Εγκαθιδρύοντας λοιπόν αυτές τις περιοχές που έκανε για το χώρο ταξικό σχεδιασμού, που τις εγκαθιδρύσε, εκεί που εμείς έχουμε βάλει στο πρόγραμμά μας τη δημιουργία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και είναι τρεις. Η μία είναι γύρω από τη Σαμοθράκη, η Αλεξανδρούπολη, η δεύτερη είναι μεταξύ Σάμου, Χίου κλπ. Και η τρίτη είναι στα Δωδεκάνησα. Στις δύο περιοχές έκανε θαλάσσια πάρκα. Γιατί? Για να ελέγξει τις έρευνες, τα καλώδια ή οτιδήποτε πάμε να κάνουμε για να ενοποιήσουμε τους χώρους με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν το έχει κάνει ακόμα στη Σάμο και στη Χίο, και φοβάμαι ότι πολύ σύντομα θα κάνει και εκεί κάτι. Και επίσης, δημιουργώντας τέτοιου είδους θαλάσσια πάρκα, σε λίγο θα έρθετε και θα λέει δεν θα μπορείτε να κάνετε ούτε στρατιωτικές ασκήσεις στις περιοχές αυτές. Που σημαίνει ότι πάει σε έναν έλεγχο του μισού Αιγαίου διοικητικό τέτοιο, που μπορεί εμείς να λέμε ότι δεν δημιουργεί διεθνή νομική υποχρέωση. Όμως, αν η Τουρκία συσλαμβάνει κάποιους αλλοίς Έλληνες ή ξένους και τους πηγαίνει στα τουρκικά δικαστήρια, δημιουργούνται συνέπειες που δεν μπορεί να τις διαχειριστεί η Ελλάδα. Ή αν εμφανίζονται τα πλοία της τουρκικής ακτοφυλακής. Συνεπώς, οι συμφωνίες που κάνουμε με το Ισραήλ ή με τη Γαλλία είναι το κερασάκι για να δείχνει προς τα έξω ότι απειλείται. Ούτως ή άλλως θα συνέχιζε την ίδια πολιτική. Τώρα για τις συμφωνίες ιδιαίτερα θέλετε να μιλήσουμε, μεγάλη χαρά.
0: Ναι, η ασπίδα του Αχιλλέα που μας αφορά και εμάς. Πόσο μας θωρακίζει ή μας κάνει να είμαστε ένας στόχος επόμενος?
1: Κοιτάξτε, η ασπίδα του Αχιλλέα, ή μάλλον πριν την πω ασπίδα του Αχιλλέα, ένα σύστημα αεράμινας ήταν αναγκαίο για τη χώρα. Είχαμε το σύστημα της αεράμινας το παλαιότερο, το οποίο ήταν αποσπασματικό, δεν υπήρχε διαλειτουργικότητα, δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τις νέες απειλές και ήθελε εξυγχρονισμό. Στη λογική αυτή λοιπόν η χώρα προχώρησε, έδιωξε κάποια ρωσικά συστήματα που είχαμε, τα οποία δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικά, κράτησε βέβαια κάποια που είναι μικρού βεληνικούς ή και τα S-300, τα οποία δεν ολοκληρώνονται σε δυτικά συστήματα, και πήρε και τους Patriot που είναι εξαιρετικοί και ολοκληρώνονται σε δυτικά συστήματα. Στη λογική αυτή λοιπόν αποφάσισε η χώρα να πάρει τα Ισραηλινά συστήματα, τα οποία είναι εξαιρετικά μεν, αλλά αυτή η υπερβολή που λέγεται ότι η ασπίδα του Αχιλλέα θα καλύψει όλο τον ελλαδικό χώρο σαν θόλος, είναι υπερβολή. Εδώ το ίδιο το Ισραήλ δεν μπόρεσε να δημιουργήσει έναν αδιάβλητο θόλο που είναι έκταση το πόσο και λίγο μεγαλύτερη. Πόσο μάλλον εμείς που έχουμε νησιά, θάλασσα, υπηρετική χώρα. Άρα η ασπίδα του Αχιλλέα είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία με τους περιορισμούς της, και αν θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε ποιοι είναι αυτοί οι περιορισμοί.
0: Να τους συζητήσουμε βέβαια. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Ωραία. Οι περιορισμοί λοιπόν είναι ακριβώς ότι δεν μπορεί να καλύψει όλες τις περιοχές. Δεύτερον, ότι αυτά τα Ισραηλινά συστήματα πρέπει να ολοκληρωθούν διαδικτυακά και με λογισμικό και με τα υπόλοιπα συστήματα αεράμινας που έχουμε, το οποίο απαιτεί μια άδεια από τις χώρες από τις οποίες προμηθευθήκαμε τα συστήματα, δηλαδή και η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες κλπ. Προκειμένου να τα εντάξουμε στην αεράμινα, θα πρέπει να μας δώσουν την άδεια τους. Το λογισμικό. Άρα το ένα ζήτημα είναι το λογισμικό σύνδεσης όλων των συστημάτων που συνιστούν την αεράμινα της χώρας, το οποίο ονομάζουμε ασπίδα του Αχιλλέα, με τα Ισραηλινά συστήματα. Εδώ δημιουργείται ένα ζήτημα. Τα συστήματα αυτά από μόνα τους έχουν τρία επίπεδα κώδικα. Το ένα επίπεδο κώδικα είναι το λειτουργικό, το εσωτερικό εγγενές λειτουργικό του ίδιου του συστήματος, το οποίο σε κανένα σύστημα ξένο δεν δίνεται από τις χώρες. Δηλαδή ούτε στα Ραφάλ, ούτε στα F-35, ούτε πουθενά. Το δεύτερο επίπεδο είναι η τροφοδοσία αυτού του λειτουργικού συστήματος με βιβλιοθήκες, απειλές, στοιχεία τα οποία συνιστούν την απειλή από τα βλήματα, ποιος είναι ο εχθρός κλπ. Όλα αυτά τα συστήματα είτε ανήκουν στη χώρα μας, είτε η χώρα που μας παρέχει το σύστημα έρχεται και τα βελτιώνει και τα εισάγει στο λογισμικό. Κατά την άποψή μου, αυτό το πράγμα είναι το ζητούμενο, πρώτο ζητούμενο. Δηλαδή, να έχουμε την αυτονομία στα Ισραηλινά συστήματα, να μπορούμε να εισάγουμε τις απειλές, τους κώδικες, τις βιβλιοθήκες, τις τακτικές και όλα και που χρειαζόμαστε. Και σε αυτό δεν έχει απαντηθεί από τους Ισραηλινούς. Το τρίτο επίπεδο, που είναι η διασυνδεσιμότητα των συστημάτων αυτών με τα άλλα συστήματα στο επίπεδο διοίκησης και ελέγχου, δηλαδή κατανομή στόχων, στοχοποίηση, προσβολή και τέτοια, δεν είχε δεσμευθεί αρχικά το Ισραήλ και πολύ ευφυώς η κυβέρνηση μετά από, και από αιτιάσεις της αντιπολίτευσης υποχρέωσε την Ισραηλινή πλευρά να μας δώσει αυτό το λογισμικό ή να δημιουργηθεί ένα ελληνικό λογισμικό που να το ελέγχουμε εμείς. Συνεπώς, στο τρίτο επίπεδο το πάνω φαίνεται ότι προχωράει η υπόθεση, πρέπει όμως να καλυφθεί και το δεύτερο. Το τρίτο επίπεδο, όπως σου ανέφερα, που είναι το λειτουργικό, το ενσωματωμένο λειτουργικό των συστημάτων, δεν πρόκειται να μας δοθεί όπως δεν δίνεται από καμία άλλη χώρα.
0: Γενικότερα η αντιπολίτευση στη χώρα μας ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι αυτή η πολιτική των ήρεμων νερών δεν έχει οδηγήσει και δεν έχει φέρει και τα καλύτερα αποτελέσματα και ίσως φαίνεται ότι υπάρχει μια υποχωρητική έτσι, στάση από την πλευρά της χώρας. Ακούσαμε βέβαια πρόσφατα τον κύριο Γεραπετρίτη να λέει ότι δεν θα διστάσουμε να απαντήσουμε στο πεδίο.
1: Μάλιστα, κοιτάξτε. Το μεγάλο λάθος μας ήταν ότι είχαμε πολύ μεγάλες προσδοκίες για τη Συμφωνία των Αθηνών, το κοινό ανακοινωθέν που έγινε στην Αθήνα και που, το οποίο θεωρούσαμε ότι ένας άμεσος διάλογος σε επίπεδο πρωθυπουργών και σε επίπεδο επιτροπών κλπ. Θα μπορούσε να βελτιώσει όχι περιστασιακά το κλίμα, θα βελτιώσει στην ουσία τη σχέση των δύο χωρών. Αυτές οι προσδοκίες κατέρευσαν. Δεν υλοποιήθηκε. Απόδειξη είναι ότι συνέχεια η Τουρκία συνέχισε να διευρύνει εκμεταλλευόμενη αυτή τη δικιά μας επισημία να βρούμε μια λύση. Και κάναμε ένα μεγάλο λάθος. Το πήραμε το θέμα από το ευρωπαϊκό επίπεδο και το διεθνές και το κάναμε διμερές. Ως αποτέλεσμα, ενώ η Ευρώπη επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία για διάφορες παραβάσεις, παραβιάσεις και τέτοια που είχε κάνει και στην Κύπρο και σε εμάς, ξαφνικά φύγαμε από αυτό το πεδίο και ερχόμαστε διμερώς και η Τουρκία λέει δεν αφορά κανέναν άλλον, εμάς τους δύο, να τα βρούμε εμάς οι δύο. Mm-hmm. Αλλά μπαμπέσικα. Κατά την άποψή μου λοιπόν δεν θα χρησιμοποιήσω υπερβολικούς όρους κατευνασμού και τέτοια. Θα μιλήσω για εσφαλμένη εξωτερική πολιτική. Η εσφαλμένη εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να υποστηριχθεί με έναν συνομιλητή ο οποίος ακολουθεί τέτοιες μπαμπέσικες μεθόδους. Και δεν αξιοποιούμε όλα τα εργαλεία που μας δίνεται και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και από το διεθνές περιβάλλον προκειμένου να έχουμε κι άλλον ένα συντελεστή ισχύος. Και εδώ είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Ήρεμα νερά δεν υπήρξαν. Υπήρχαν αναταραχές που τις κάναμε ότι δεν τις βλέπαμε. Και τώρα έχουν διωγγωθεί και με παραβιάσεις και με παραβιάσεις και με drones και με ό,τι άλλο προαναφέρατε.
0: Θεωρείτε ότι αυτό θα ενταθεί το επόμενο διάστημα?
1: Θα ενταθεί. Και θα ενταθεί, ξέρετε γιατί. Γιατί υπάρχουν έργα που πρέπει να γίνουν και έχει δεσμευθεί η ελληνική πλευρά, τα οποία είναι συγκεκριμένα. Το ένα είναι η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού. Είναι η υποχρέωσή μας έναντι της Ευρώπης. Αλλιώς υφιστάμε θα κυρώσει από την Ευρώπη εμείς οι ίδιοι.
0: Και ήδη έχουμε καθυστέρηση.
1: Βέβαια. Άρα, όσο προχωράει ο χωροταξικός σχεδιασμός και η Τουρκία το βλέπει με τους περιορισμούς που ανέφερα στην αρχή, τότε θα δημιουργούνται ζητήματα εντάσσεων. Όχι, δεν είναι δικό μου, δεν σου ανήκει το νησί, δεν έχεις το δικαίωμα, δεν έχεις ΑΟΣ, δεν έχεις τέτοια πράγματα. Το δεύτερο, θα αρχίσουν να εμφανίζονται, αν ψηφιστεί και ο νόμος της γαλάδιας πατρίδας που λένε, θα αρχίσουν να εμφανίζονται πλοία της ακτοφυλακής της Τουρκίας μέχρι το Μισό Αιγαίο και θα προσπαθούν να εφαρμόσουν διοικητικά μέτρα και το δίκαιο της Τουρκίας. Αναγκαστικά η Ελλάδα θα πρέπει να απαντήσει. Και πώς θα απαντήσει, είναι ένα από τα ζητήματα που λέω, ότι αντί να στέλνουμε τα πολεμικά πλοία πρέπει να ενισχύσουμε την ακτοφυλακή ώστε το πρώτο μέσο διαχείρισης της κρίσης να μην είναι στρατιωτικό, ένα αστυνομικού τύπου. Και αν δεν έχει αποτέλεσμα αυτό, τότε πάμε στα στρατιωτικά. Αλλά δεν θα είμαστε εμείς αυτοί που θα στρατιωτικοποιήσουμε την κρίση. Και βέβαια το τρίτο και σοβαρότερο είναι ότι ήδη στις συγκεκριμένες περιοχές που προαναφέρθηκαν και αφορά και τη Σάμο και τη Χίο κλπ. Ό,τι αφορά έρευνα, πόντις καλωδίου, ενίσχυση των νησιών. Ακόμα ενδεχόμενα μπορεί να τους δούμε να παρεμβαίνουν και σε δρομολόγια πλοίων μεταξύ των νησιών για οποιοδήποτε λόγο μέσα στη λογική της προστασίας και του χωροταξικού. Ο στόχος του είναι αυτό το μισό Αιγαίο, τη μέση του Αιγαίου να είναι η τουρκική οριοθέτηση προκειμένου να αποκόψει όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από πάνω μέχρι τα Δωδεκάνησα και να μην έχουν φρουρές και στρατιωτικές δυνάμεις επάνω, προκειμένου να είναι εύκολοι στόχοι στο μέλλον. Διότι η λογική της Τουρκίας είναι
0: αποστρατικοποίηση των νησιών ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς.
0: Άρα οι Σαμιώτες πρέπει να ανησυχούν.
1: Κοιτάξτε.
0: Όχι να πανικοβάλλουμε γενικότερα, αλλά εντάξει, η γυπνίαση είναι κάτι που σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό από το να μένει στην Αθήνα και να μένει στη Σάμο.
1: Θα έλεγα ότι η κυβέρνηση της Ελλάδος για ολόκληρη την Ελλάδα πρέπει να ανησυχεί. Αλλά κυρίως για τα νησιά η κυβέρνηση πρέπει να ανησυχεί. Διότι αυτή η διολυστητική πολιτική που λέγεται creeping jurisdiction ή ακόμα και με λειτουργίες, δηλαδή όταν βλέπω ότι το 90% των τουριστών στο Καστελόριζο ή στα περισσότερα νησιά είναι από την Τουρκία και μάλιστα τα μέσα τα τουρκικά είναι αυτά που κάνουν τα δρομολόγια και δημιουργούνται σχέσεις. Μπορεί να είναι πρόσκαιρα ευνοϊκό για τα νησιά, αλλά όταν ο ασθενής στο Καστελόριζο ή οποιοδήποτε άλλο νησί πάει απέναντι στην Τουρκία, γιατί του είναι πιο εύκολο, γιατί δεν έχει αεροδρόμιο το Καστελόριζο, ας πούμε, δεν έχει υποδομές, τότε ναι, η κυβέρνηση πρέπει να ανησυχεί για την αυτάρκεια των νησιών και για την εξυπηρέτησή τους από την υπηρετική Ελλάδα. Και στη λογική αυτή, αλλιώς κίνδυνο με τη λογική ότι θα προσβληθεί ιδιαίτερα η Σάμος, δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο, και είναι ευθύνη της Ελλάδος να ενισχύσει τη Σάμο και αμυντικά και αλειτουργικά και διοικητικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φενέκο, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Μακάρι να επικρατήσουν μάλλον και να ισχύσουν τα ήρεμα νερά. Όλοι το θέλουμε αυτό. Αλλά εντάξει, στην πολιτική έτσι είναι τα πράγματα και δεν υπάρχουν και μόνιμες φιλίες, υπάρχουν μόνιμα συμφέροντα.
1: Έχετε δίκιο. Όμως για να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά, η Τουρκία καταλαβαίνει μόνο την ικανότητα να αντιμετωπίσει την ισχύ της με αντίστοιχη λογική. Το να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις είναι ο ένας πυλώνας. Όμως οι συντελεστές ισχύως της χώρας είναι περισσότεροι. Πέραν από τη διπλωματία, την εξωτερική πολιτική, την οικονομία, είναι και η ενοποίηση του ελλαδικού και του νησιωτικού χώρου. Και θα επιμείνω σε αυτό, διότι πρέπει να γίνουν πολλά μέτρα προκειμένου να έχουμε μια ουσιαστική νησιωτική πολιτική που να δημιουργεί ενιαίο ελληνικό χώρο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Φενέκο. Εντάξει, πάντα ξέρουμε ότι έχουμε ένα γείτονα, τον κύριο Ερντογάν. Και πολλές φορές λέμε πιο καλά ένας κακός χρόνος παρά ένας κακός γείτονας. Θα μου πείτε, έχουμε συνηθίσει εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχουν οι σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας με τη βίζα, με τον κόσμο που έρχεται, που υποδεχόμαστε. Και το έχουμε πει πολλές φορές ότι οι λαοί δεν συμμερίζονται τις περισσότερες φορές τις ορέξεις του κάθε ηγέτη, τέλος πάντων. Στην πλειοψηφία τους τουλάχιστον. Όπως και να έχει, δεν χρειάζεται πανικός, αλλά ούτε και εφησυχασμός. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκουπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Πάμε.
10: Θα πάμε στα γνωστά.
11: Θα πάμε στο δικό μας.
10: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
11: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
10: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
11: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
10: Εκεί θα πάμε.
11: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
10: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
11: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
12: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμο και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: Σαν σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 1916, ο μικρός Γουίλι, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Μάχη του Σόμ. 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». 15 Σεπτεμβρίου 1928, Αλέξανδρε Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1968, ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία της Ελλάδας, ΚΝΕ. 15 Σεπτεμβρίου 2000, τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής. 15 Σεπτεμβρίου 1954 γεννιέται ο Μάρκο Πόλο, Βενετός έμπορος εξερευνητής. 15 Σεπτεμβρίου 1938 πεθαίνει ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Σαν σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2006, πεθαίνει η Οριάννα Φαλάτση, Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή και από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη. Μετά τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου, θεωρήθηκε ότι με τα γραπτά της δυσφήμιζε το Ισλάμ. Σαν σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2008, πεθαίνει ο Σταύρος Παράβας, Έλληνας ηθοποιός.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
16: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
15: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
16: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
15: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
16: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
15: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
16: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
15: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
16: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
15: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
17: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
21: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
20: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
21: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
20: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
21: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
20: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
21: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
20: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
21: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
20: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
22: Σ
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
22: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
1: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
22: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
1: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
22: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
22: Πανουράκης.
23: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
24: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
25: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
26: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
27: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
28: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
29: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
28: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
30: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
31: Τι
2: βλέπω?
3: Εργασίες κυπουργής.
4: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
4: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
26: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
5: Νίκος Ελένη ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
6: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
6: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: 2000 FM.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμα.

ούτε άφησε στο βλέμμα εναντίο να πει και μείνα εκεί στο σπασμένο μας τον κόσμο να μαζεύω λύπες μόνο κάτι να σωθεί.

μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε επιστρέψει και χθες είχαμε μία κινητοποίηση σχετικά με την υποβάθμιση κάποιων σχολικών μονάδων. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι παρά το κάλεσμα από την πλευρά του Συλλόγου Γονέων, δασκάλων και νηπιαγωγών, στην παράσταση διαμαρτυρίας που έγινε στη 1:30 στα γραφεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που συστεγάζεται βέβαια με τη δευτεροβάθμια στο Επικούριο Πολιτιστικό Κέντρο, δεν υπήρχε προσέλευση γονέων. Ιδιαίτερη. Δεν ξέρω αν ήταν και 2-3, ελάχιστοι. Θα μου πείτε βέβαια ότι οι άνθρωποι δουλεύουν οι περισσότεροι. Τέλος πάντων. Προσπαθούμε έτσι να έχουμε κάποια επικοινωνία με κάποιον από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Από την πλευρά τους η πρωτοβάθμια εκπαίδευση αυτό που λέει είναι ότι εμείς μεταφέρουμε τους αριθμούς, τα αιτήματά σας, ναι, και από εκεί και πέρα τις αποφάσεις τις λαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας. Σε κάποιες περιπτώσεις έμειναν τα πράγματα όπως ήταν, σε κάποιες άλλες, όπως π.χ. τώρα στο Παλιόκαστρο, 9 παιδιά είναι πλέον μονοθέσιο. Και δυστυχώς, βλέποντας αυτή την κατάσταση, φοβόμαστε πολύ να μην έχουμε κλείσιμο τελικά του σχολείου, γιατί με 9 παιδιά, αύριο μεθαύριο και κάποιος άλλος γονιός μπορεί να πει ότι με ένα δάσκαλο τι μάθημα θα γίνει. Άρα γιατί εγώ να στερήσω την δυνατότητα στο παιδί μου να πάει σε ένα σχολείο που θα έχει κάθε τάξη το δάσκαλό του, και κάπως έτσι κλείνουν τα σχολεία στα χωριά. Τώρα εδώ τι άλλο να πεις. Λοιπόν, διαβάζουμε την είδηση ότι το διαγνωστικό πλέον κέντρο Παπαϊωάννου θα ανήκει στον όμιλο Health Spot Greece.

της ασφάλισης που πληρώνει. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Α, αρχικά, 5η 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει το εκκλησάκι των Αγίων Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης στο αίθριο του Ιστορικού Αρχείου της Σάμου. Την παραμονή ημέρα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 6.30 θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός και στις 17 Σεπτεμβρίου στις 7.15 το πρωί είναι όρθρος και μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα μοιραστεί η πατροπαράδοτη γιορτή. Επίσης, εχθές είχε πάρα πολύ κόσμο στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού, που μπορεί να γιορτάζει παραμονή και χωροστατείο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης και όλες οι αρχές του τόπου βρίσκονται εκεί και την επομένη βέβαια το πρωί. Όμως έχουμε συγγνώμη, ανήμερα της χάρης του, τον Εσπερινό, την ακολουθία των χαιρετισμών, που πραγματικά είναι πολύ όμορφη, κατανεκτική, προς τον Τίμιο Σταυρό και το κτητορικό μνημόσυνο που έγινε εκεί στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου. Αλλάζουν τα δρομολόγια, άλλαξαν μάλλον από σήμερα. Μπαίνουμε σε χειμερινό mood για τα καράβια. Γενικώς όχι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι επανερχόμαστε στα 3 δρομολόγια την εβδομάδα. Οι προσεγγίσεις γίνονται στο λιμάνι της Σάμου και στο Καρλόβαση. Και πάμε να δούμε αναλυτικά πώς διαμορφώνονται τα δρομολόγια με τον Blue Star Μύκονος, που είναι και αναλαμβάνει το κεντρικό κορμό των συνδέσεων. Το νέο λοιπόν πρόγραμμα περιλαμβάνει Βαθύ και Καρλόβαση, ενώ η γραμμή συνδέει τη Σάμου με Χίο, Μυτιλίνη, Λίμνο, Καβάλα και Πειραιά, με τις προσεγγίσεις όμως να είναι συγκεκριμένες και περιορισμένες μέσα στην εβδομάδα. Έχουμε Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου σήμερα αναχώρηση 4 η ώρα από τον Πειραιά και φτάνει 2 παρατράρτο τα ξημερώματα Τετάρτης, ανεβαίνει επάνω στην Καβάλα και κατεβαίνει 5η ξανά 12 και 4 για να πάει στον Πειραιά και επίσης 4 η ώρα την Παρασκευή αναχωρεί από τον Πειραιά και ανεβαίνει πάλι στη Βόρεια Ελλάδα και κατεβαίνει Κυριακή. Άρα από το Βαθύ της Σάμου και αντίστοιχα το Καρλόβαση, πρώτα πιάνει εδώ μετά πάει Καρλόβαση, θα έχουμε κάθε Τρίτη ξημερώματα για Πειραιά, Πέμπτη μεσημέρι και Κυριακή μεσημέρι. Επανερχόμαστε λοιπόν στα 3 δρομολόγια για τον Πειραιά. Σήμερα έχουμε εξελίξεις, έτσι. Έχουμε αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του υποβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η απόλυσή του από το κατάστημα κράτησης Δομοκού αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 12 σύμφωνα με δελτίο τύπου το οποίο εξέδωσε στις 11 Σεπτεμβρίου η συνήγορος υπεράσπισης Βάσο Πανταζή. Στη σχετική ανακοίνωσή της η κυρία Πανταζή γνωστοποιεί ότι η απόλυση του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές Δομοκού θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νάτου, σημειώνοντας παράλληλα ότι σύμφωνα με τη θέση της υπεράσπισης πρόκειται για τον μοναδικό Έλληνα κρατούμενο που αποφυλακίζεται έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο της ποινής του χωρίς αμετάκλητη καταδίκη. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται, αν μπορούμε να μιλήσουμε, όπως έχουμε πει Δημήτρη, με τον πρόεδρο της Πομιδά. Δεν μπορούμε ακόμη. Ωραία. Λοιπόν, από 1η Οκτώβρη είναι πλέον υποχρεωτικό να καταθέτονται ηλεκτρονικά τα ενοίκια, διαφορετικά δεν μπορείτε να μπείτε ούτε στην διαδικασία του να πάρετε την επιστροφή του ενός ενοικίου το Νοέμβριο. Αυτό είναι ξεκάθαρο, οπότε προσέχετε. Και είναι και παράνομο, δηλαδή χέρι με χέρι πλέον τα ενοίκια πρέπει να είναι με ηλεκτρονική πληρωμή. Έχουμε ένα μηνιαίο απολογισμό σε θέματα οδικής ασφάλειας με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου να δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν στα θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομιακής αστυνόμευσης που έγιναν μέσα στον Αύγουστο του 2026. Στην

0: αρμοδιότητα λοιπόν στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου τον Αύγουστο σημειώθηκαν συνολικά 10 τροχαία ατυχήματα έναντι 17 τον αντίστοιχο μήνα του 25. 0 θανατηφόρα τροχαία έναντι 3 το 25, 4 σοβαρά τροχαία έναντι 1 το 2025 και 6 ελαφρά τροχαία ατυχήματα έναντι 13 το 2025. Από τα τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές αυτών των νομών καταγράφηκαν συνολικά 12 παθόντες έναντι 22 το 2025. Όπως και να έχει, όλα τα τμήματα τροχέας βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου συγκεκριμένο σχεδιασμό που προβλέπει μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομιακής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων σε όλο το δίκτυο. Τώρα, στο πλαίσιο των τροχονομιακών δράσεων, τον μήνα Αύγουστο συνελήφθησαν 9 άτομα για παραβάση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υπήρξαν 710 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, 131 παραβάσεις για τη μη χρήση προστατευτικού κράνους κατά την οδήγηση, 48 παραβάσεις για τη μη χρήση ζώνης, 83 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια ινοπνεύματος, μέθη, 68 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς, 50 παραβάσεις για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 38 παραβάσεις για αντικανονικό προσπέρασμα, 6 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 32 παραβάσεις για παραβίαση προτεραιότητας, 20 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 25 παραβάσεις για κίνηση στην αριστερή λωρίδα μη κίνηση στο άκρο δεξιό τμήματος του οδοστρώματος, 12 παραβάσεις για τη χρήση, μη χρήση παιδικού καθίσματος, 6 παραβάσεις για θερμένα ελαστικά, 43 παραβάσεις για κταίο και 69 παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων. Πολλές, δεν τις λες και λίγο? Λίγες. Λοιπόν, πάμε λίγο στα στοιχεία που φαίνεται ότι φέτος έχουμε ρεκόρ μέσα για την επιβατική κίνηση του Αυγούστου, αλλά και γενικότερα όλου του χρόνου μέχρι σήμερα. Θα πάμε να δούμε τα ακριβή στοιχεία που υπάρχουν, όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί από την Fraport βέβαια. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, να δούμε λίγο ποια είναι αυτά τα στοιχεία που δίνονται για την αύξηση γενικότερα στον αεροδιάδρομο της, εδώ στον αερολιμένα της Σάμου. Και ωραία. Ενημέρωσέ με, το καταλαβαίνω, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι λίγο δύσκολη το τελευταίο καιρό η επικοινωνία. Αυτό είναι το μόνο ξεκάθαρο. Λοιπόν, 13,7% η αύξηση στο αεροδρόμιο της Σάμου σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Στους 400.859 οι επιβάτες από την αρχή της χρονιάς, η κίνηση που παραμένει σε ανωδική πορεία, ο τελευταίος μήνας είναι με περισσότερους από 104.000 επιβάτες, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Fraport. Το μεγαλύτερο κομμάτι της κίνησης εξακολουθεί να έρχεται από το εξωτερικό. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν 72.829 διεθνείς επιβάτες έναντι 63.328 πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 15%. Πρόκειται για ένα στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία. Η διεθνής αγορά είναι αυτή που ουσιαστικά καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της τουριστικής περίοδου. Επίσης, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ολλανδία, από την οποία τον Αύγουστο ταξίδεψαν μέσω του αεροδρομίου 15.573 επιβάτες, ακολουθεί η Γερμανία με 11.827, το Ηνωμένο Βασίλειο με 8.386, η Σουηδία με 7.732 και η Πολωνία με 6.943. Σημαντική ήταν και η παρουσία επισκεπτών από Νορβηγία, Δανία και Τσεχία. Τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 974 πτήσεις έναντι 873 τον αντίστοιχο μήνα το 25, παρουσιάζοντας αύξηση 11,6%. Και στο εσωτερικό, οι επιβάτες των πτήσεων έφτασαν τους 31.797 έναντι 28.677 τον Αύγουστο του 25, καταγράφοντας αύξηση 10,9%. Στο οκτάμινο τώρα, το πρώτο οκτάμινο του 2026, του 2026, είχαμε 400.000 επιβάτες. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει γενικότερα μία αύξηση, μία τάση αυξητική. Οι διεθνείς επιβάτες ανήλθαν σε 244.781 έναντι 211.191 το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 15,9%. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία πολύ καλή χρονιά, ούτως ή άλλως, ειδικότερα στο νησί της Σάμου, γιατί γενικά στην Ελλάδα δεν τα παντού έτσι καλά τα δείγματα. Δηλαδή σε νησιά που έχουν να κάνουν, μάλλον σε νησιά πολύ προβεβλημένα όπως είναι η Μύκονη, η Σαντορίνη, είδαμε ότι εκεί υπάρχει μία μείωση. Βέβαια θα μου πείτε είναι και πιο ακριβή προορισμοί. Η Σάμος φαίνεται ότι φέτος θα κάνει τη διαφορά. Ακόμη έχουμε βέβαια δύο μήνες και μάλιστα ο Σεπτέμβριος ήθεστε να είναι ένας πολύ καλός μήνας με επισκέπτες υψηλής εισοδηματικής στάθμης, που θα δούμε βέβαια και καταγράφοντας τα στοιχεία στο τέλος του μήνα ακριβώς ποια θα είναι η επιβατική κίνηση. Εξάλλου είπαμε, μέχρι τώρα το οκτάμινο φαίνεται μια πολύ μεγάλη αύξηση στην επιβατική κίνηση, όπως την αναφέρει η Fraport και την καταγράφει, και κυρίως το μήνα Αύγουστο. Πάμε να συναντήσουμε τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Σάμου, τον κύριο Γιώργο Χατζηδημητρίου, για να δούμε έτσι τι έχει καταγραφεί. Έχουμε και καιρό να τα πούμε. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολη Ιούλιος-Αύγουστος για να μιλάνε οι ξενοδόχοι στα ραδιόφωνα. Έχουν άλλα να κάνουν. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Τρυπόδη.
0: Λοιπόν, ένα καλό καλοκαίρι και βέβαια με πολλή κίνηση, και ακούμε πολύ κόσμο να λέει δεν μπορεί να υπάρχει παράπονο φέτος από την εστίαση, τους ξενοδόχους. Βέβαια πάντα στο τέλος κάνουμε το λογαριασμό και θα δούμε ακριβώς τι είναι αυτό που θα μείνει, γιατί έχει αυξηθεί και ένα κόστος μισθολογικό, ενέργεια κλπ.
1: Κοιτάξτε, είναι ακριβώς όπως τα λέτε, αλλά πάντα στο νόμισμα έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι η θετική πλευρά της εξέλιξης της σεζόν, η οποία είναι μία σεζόν η οποία δεν έχει ξανά, έχει χρόνια να δει η Σάμος πέραν της δεκαετίας τέτοια ανάπτυξη σε αφίξεις. Είναι κάτι το οποίο βέβαια κανένας μας δεν το περίμενε, για το ποσοστό αυτό το οποίο θα κλείσει η σεζόν. Όλοι λέγαμε από την αρχή ότι θα είναι μια πολύ καλή σεζόν, γιατί έτσι διαγραφότανε. Αλλά τελικά τα νούμερα τα οποία θα δούμε στο τέλος της σεζόν αυτής θα μας εκπλήξουν. Ακριβώς όπως είπατε προηγουμένως για τα νούμερα της Fraport για το μήνα Αύγουστο, δεν είναι μόνο ο μήνας Αύγουστος, όλοι οι μήνες είναι με θετικό πρόσημο. Ο Σεπτέμβρης επίσης κάνει τη διαφορά αυτή την οποία θα δούμε τέλος του μήνα για το νησί μας, και ο Οκτώβρης έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά για πρώτη φορά στα χρονικά να κάνει μία αλλαγή στις κρατήσεις των δωματίων. Πιστεύω δηλαδή ότι η σεζόν φέτος θα πάρει αυτό που είπαμε από την αρχή, θα φτάσουμε στο τέλος του Οκτώβρη, γύρω στις 29 του μηνός που είναι οι τελευταίες αναχωρήσεις των Άγγλων που κρατάνε τις 5 πτήσεις τους, σημαντικό αυτό για τον Οκτώβρη. Οπότε εκεί πλέον θα ξέρουμε και τα τελικά μας νούμερα. Όσον αφορά το δεύτερο, συγγνώμη που διακόπτω, τη δεύτερη σας παρατήρηση σχετικά με την εστίαση και τα κόστη και τα λοιπά, σαφώς υπάρχει μία, δεν υπάρχει μόνο στην εστίαση η αύξηση των μισθών και τα λοιπά.
0: Παντού και οι ξενοδόχοι, βέβαια, όλοι.
1: Τα ξενοδοχεία που έκτακτα βγήκαν κάποιες αραπροσαρμογές στους μισθούς, τους οποίους φυσικά δεν είχαν κοστολογηθεί στα συμβόλαια το οποίο είχαμε κάνει για το 26. Βέβαια δεν πρέπει να γκρινιάζουμε, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, χαρούμενοι και να λέμε και του χρόνου να έχουμε την αντίστοιχη σεζόν, ούτως ώστε να βλέπουμε θετικά και να επενδύουμε στο νησί και να δημιουργήσουμε περισσότερες κλίνες που τις έχουμε ανάγκη.
0: Τώρα, είπατε θα μας εκπλήξει η σεζόν, υποθέτω ευχάριστα.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται. Είπατε τώρα αυτό, τα 5 δρομολόγια τα κρατά η Jet2.
1: Αλλά,
0: ωραία, αλλά μαθαίνω ότι υπάρχουν και κάποια δρομολόγια που έρχονται με μισογεμάτα, διότι δεν, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχουν κλίνες διαθέσιμες. Ισχύει αυτό?
1: Ισχύει, διότι μην ξεχνάτε ότι και με την αύξηση που είχαμε φέτος από τη γείτονα χώρα, καταλαβαίνετε ότι γίνανε κάποια stop sales σε allotment, τα οποία αποτέλεσμα είχαν, το δυσάρεστο αποτέλεσμα είχαν, να μην γεμίζουν τα αεροπλάνα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει στο μέλλον.
0: Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση. Θα επηρεάσει, δηλαδή, η Jet2 είπε, όπως είχατε συναντηθεί και εσείς, η Ένωση Ξενοδόχων και οι φορείς, θα βάλω τα αεροπλάνα μου μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, του Οκτώβρη.
1: Σωστά.
0: Δεν έχουν όμως κάνει κρατήσεις όλοι. Δεν ξέρουν ακριβώς και ποια θα είναι η πληρότητα. Γιατί κάποιοι ρωτάνε, μα δεν είχαν γίνει συμβόλαια νωρίτερα?
1: Δεν έχει καμία σχέση το συμβόλαιο με την πληρότητα.
0: Ωραία. Άρα θα πει λοιπόν η Jet2, γιατί του χρόνου εγώ να έχω καύσιμα για ένα αεροπλάνο το οποίο έρχεται μισογεμάτο ή μισοάδιο, όπως το βλέπει κανείς στο ποτήρι?
1: Κοιτάξτε, αυτό σαφώς είναι κάτι το οποίο μπορεί να συζητηθεί. Ευελπιστώ όμως ότι μετά την πορεία, επειδή είναι η πρώτη χρονιά η οποία δραστηριοποιήθηκαν στη Σάμο, ότι δεν θα επηρεάσει την επόμενη σεζόν που έχουν δεσμευθεί να γίνουν 7 επτήσεις. Πιστεύω ότι τον Οκτώβριο, επειδή οι κρατήσεις πλέον γίνονται last minute, ειδικά για τον Οκτώβριο, και επειδή έχουν διακοπές στα σχολεία, στην Αγγλία για ένα 15 μέρες αν δεν απατώμε, σίγουρα θα υπάρξει μία ζήτηση για το νησί.
0: Ωραία. Αυτό είναι από τα ευχάριστα.
1: Αυτό είναι το ευχάριστο το οποίο αναμένουμε. Και ευελπιστώ ότι κανένας πράκτορας δεν θέλει τα αεροπλάνα του να έρθουν μισογεμάτα. Άρα θα προσπαθήσουν και με προσφορές που έχουμε δώσει για τον Οκτώβριο, μην γελιόμαστε, τα αεροπλάνα αυτά να έχουν μια καλή πληρότητα.
0: Αυτό που λέτε τώρα για τις προσφορές... Ξέρουμε γενικότερα ότι η Σάμος δεν παίζει και πολύ, τουλάχιστον κάποια καταλήμματα δεν πουλάνε ακριβά, πουλάνε φθηνά. Αυτό μπορεί να αλλάξει του χρόνου, δηλαδή είσαστε σε μια σκέψη, γιατί υπάρχουν μισθολογικά κόστη, ενέργεια κλπ, να γίνει μια αναπροσαρμογή, ή είναι αργά, καθώς ήδη εσείς καταλαβαίνω ότι έχετε ξεκινήσει να πουλάτε?
1: Τα συμβόλαια σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί.
0: Έχουν ολοκληρωθεί, μάλιστα.
1: Το κάθε κατάλημα, ανάλογα με την κατηγορία του, την κατάσταση που βρίσκεται, την θέση που βρίσκεται και το πρόγραμμα το οποίο κάθε επιχειρηματίας έχει για τη μονάδα του, βγάζει και το αντίστοιχο κόστος αναδωμάτιο που του στοιχίζει, και πάση του κόστος αυτού κάνει και την αναπροσαρμογή του για την επόμενη χρονιά. Σαφώς οι πράκτορες δεν είναι και οι πλέον χαρούμενοι στο να ζητάμε εμείς αυξήσεις και κατευθείαν να μας δίνουν τις αυξήσεις τις οποίες ζητάμε. Υπάρχει μια συναλλαγή που πάντα αυτή η συναλλαγή κάπου καταλήγει. Όπου καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα διαπραγμάτευσης του κάθε ξενοδόχου. Δεν υπάρχει πανάκιος νόμος που λέει ότι φέτος θα πάρουμε 5%, παραδείγματος χάρη, θα πάρουμε 3%. Το κάθε γραφείο και ο κάθε πράκτορας σου κάνει την εισήγησή του. Από εκεί και ύστερα, με τη διαπραγμάτευση που θα κάνεις εσύ, θα κλειδώσεις την τιμή την οποία πρέπει να πάρεις για το κατάλημά σου.
0: Μάλιστα. Άρα η χρονιά του 2027, η σεζόν, διαφαίνεται μία χρονιά με θετικά μηνύματα επίσης. Γιατί τώρα
1: είναι
0: πλέον
1: νωρίς,
0: θα
1: είναι
0: έχουμε...
1: πάρα πολύ νωρίς. Υπάρχουν είναι... προκρατήσεις, ναι. Έχουν ξεκινήσει προκρατήσεις. Δεν είναι ένα νούμερο το οποίο λες, εντάξει, είναι τόσο νωρίς, αλλά αυτό θα το δούμε Νοέμβρη στην έκθεση του Λονδίνου, που είναι το πρώτο καμπανάκι που χτυπάει το πώς πάνε οι προκρατήσεις. Εκεί θα ξέρουμε πλέον, 2 Νοεμβρίου με 4 που είναι η έκθεση στο Λονδίνο. Mm-hmm.
0: Ακούω από πολύ κόσμο ότι ήρθανε πολλοί ξένοι στο νησί, αλλά για τους Έλληνες ήταν λίγο απαγορευτικά τα κόστη. Δεν ήρθαν πολλοί ενδεχομένως σαμιώτες που έρχονται κάθε χρόνο, γιατί έχουν και ένα σπίτι εδώ, ένα συγγενή και λοιπά. Αυτό εσείς το αντιληφθήκατε?
1: Ναι, το διαπίστωσα και εγώ προσωπικά, ιδιαίτερα στην πόλη της Σάμου, που εκεί είναι το βαρόμετρο, φαίνεται. Mm-hmm. Αλλά
0: η γενικά, επιβατική κίνηση βέβαια ήταν αυξημένη, σας διακόπτω.
1: Ήταν αυξημένη,
0: ναι,
1: και στα πλοία mm-hmm. και στα αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν νομίζω ότι είναι δικαιολογία αυτή, διότι και εκπτώσεις υπήρχαν από στα εκτοπλοϊκά εισιτήρια. Το ξέρετε αυτό άλλωστε. Mm-hmm. Αλλά και στα εισιτήρια των αεροπλάνων σε σχέση με τις πτήσεις που μπήκαν με τα Airbus που είχε. Ανάλογα το χρονικό διάστημα που έκλεινες τη θέση σου, υπήρχαν εισιτήρια για όλα τα βαλάντια.
0: Επειδή αναφέρατε το Airbus, ήταν κάποιες ημέρες στα τέλη του Αυγούστου με 2 Σεπτεμβρίου που επί μία εβδομάδα, εάν δεν είχες κλείσει πολύ νωρίς εισιτήριο, για έκτακτη ανάγκη δεν υπήρχε αεροπορικό εισιτήριο.
1: Εντάξει, είναι οι επιστροφές συνήθως που εκείνη της εποχής,
0: ναι, είναι μαζικές,
1: από Σάμο για Αθήνα, αλλά μην ξεχνάτε ότι είχε 2 Airbus την ημέρα. Είχε 2 πτήσεις. Η δεύτερη πρωινή και η απογευματινή ήταν Airbus.
0: Ναι. Και παρόλα αυτά...
1: Μιλάμε για εξτρά θέσεις, δηλαδή τα 2 εξτρά αεροπλάνα την ημέρα. Αεροπλάνα που έρχονται.
0: Mm-hmm. Τα Airbus έχουν σταματήσει τώρα, γιατί αυτό μου διαφεύγει, ή συνεχίζονται τα δρομολόγια?
1: Airbus, ναι, έχει τελειώσει η απογευματινή πτήση. Είναι πλέον επανήλθαμε στην κανονικότητα, αλλά βλέπω ότι δεύτερη πρωινή υπάρχουν ημέρες που ακόμη κατεβαίνει.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει ακόμη κίνηση και ενδιαφέρον.
1: Κίνηση υπάρχει, το Σεπτέμβριο υπάρχει. Μέχρι και 27 Σεπτεμβρίου βλέπω ότι είναι ότι τα ξενοδοχεία έχουν μια πληρότητα που αγγίζει το 100%.
0: Μέχρι 29
1: Σεπτεμβρίου, 29 Σεπτεμβρίου εκεί, μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα, πολύ υψηλό. Είναι ταβάνι, το 100%, ναι. Πολύ θετικό, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό πραγματικά. Τώρα, οι γείτονες από την Τουρκία και αυτοί ήταν αυξημένοι η επισκεψιμότητα. Είχαμε κάποιες διαφοροποιήσεις, έχετε έτσι καταγράψει, ως προς την στο πόσες μέρες μένουν, αν έχουν ελαττώσει?
1: Όχι,
0: και οι Τούρκοι
1: τώρα έχουν ελαττωθεί, αλλά πιστεύω ότι τέλος του μήνα πάλι θα υπάρχει ένα κύμα.
0: Έχουν κάποιο μπαϊράμ πάλι?
1: Ναι, όπως κάθε χρόνο, συνήθως όλο κάτι έχουν.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Κάτι γιορτάζουν. Αλλά νομίζω ότι τέλος του μήνα πάλι θα έχουμε. Υπάρχει, βλέπω, μια κινητικότητα στις κρατήσεις από τη γείτονα χώρα. Τα πλοία θα παραμείνουν όλο τον Οκτώβριο, το ξέρετε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε σίγουρα θα υπάρχει κάποια κινητικότητα. Κοιτάξτε, ήταν μια χρονιά αυξημένη από τη γείτονα χώρα που βοήθησε πάρα πολύ όχι μόνο τα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία αναγκαστικά, λόγω της φύσης τους, σαφώς θα είχαν αυτή την αύξηση της διανυκτερεύσης. Το θέμα είναι ότι βοήθησαν πάρα πολύ την τοπική αγορά.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Και ιδιαίτερα στην πόλη της Σάμου, τα εμπορικά μαγαζιά, τα οποία κακά τα ψέματα αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα και το ξέρετε πάρα mm-hmm. πολύ καλά. Και εσείς κυκλοφορείτε στην αγορά και βλέπετε.
0: Βέβαια.
1: Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει πολλά θετικά, αλλά παράλληλα δημιουργεί και πολλά θέματα στην τοπική αγορά, που οι άνθρωποι αυτοί βοήθησαν το καλοκαίρι να συμπληρώσουν το εισόδημά τους.
0: Και φαίνεται και στην εστίαση, που το πρωί, τα πρωινά είναι γεμάτα τα μαγαζιά της παραλίας
1: με
0: τούρκους.
1: Κυρία Τρυπόδη, να μην γελιόμαστε.
0: Έτσι.
1: Κάναν τη διαφορά για όλους. Και αν βρεθεί άνθρωπος και πει ότι δεν δούλεψε, δεν νομίζω ότι, ότι υφίσταται αυτό το
0: αυτό
1: πράγμα.
0: Αυτό μου το μεταφέρουν πάρα πολλοί επαγγελματίες και μου λένε πήγαμε πολύ καλά, που συνήθως οι επαγγελματίες γκρινιάζουν λίγο. Εντάξει, έχουν λίγο αυτή την τάση να με ψημιρούν κλπ. Ότι φέτος δουλέψαμε όλοι και μην μπει κανένας ότι δεν δούλεψε. Είναι ψέμα. Αυτό είναι κάτι που το ακούω
1: το
0: πάρα
1: θέμα,
0: πολύ.
1: Το θέμα όμως, κυρία Τρυπόδη, δεν είναι ότι έρχεται ο κόσμος. Το θέμα εμείς, αν είμαστε έτοιμοι όλο αυτόν τον κόσμο να τον περιποιηθούμε και να είναι χαρούμενοι.
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εσείς και... τι βλέπετε από τους πελάτες σας, γιατί ως ξενοδόχοι μπορείτε να εισπράτετε έτσι,
1: κοιτάξτε,
0: παίρνετε το feedback που λέμε.
1: Σαν νησί σε σχέση με άλλα νησιά που και εσείς έχετε επισκεφτεί προσωπικά και ξέρετε, μπορώ να πω ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή...
0: Στην παροχή υπηρεσιών η αλήθεια είναι αυτή.
1: Σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και από θέμα οδικού δικτύου και
0: ναι, θέμα
1: πάρκινγκ. Εγώ βλέπω σε όλα τα χωριά και στο Γουκάρι και στο Πυθαγόριο γίνονται προσπάθειες στο μέτρο του δυνατού να βρει και δεύτερο πάρκινγκ ο πελάτης χωρίς πληρωμή. Από εκεί και ύστερα, πάντα και παντού θα βρίσκουμε θέματα. Μην αυταπατάστε, προσπαθούμε όλοι από τη μεριά μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και έτσι μόλις τελειώσει και ο Σεπτέμβριος για να έχουμε αυτά τα στοιχεία. Βέβαια, περισσότεροι από τίμης και οι καλύτεροι θα είναι πια το Νοέμβριο που θα έχουμε ξεκαθαρίσει που λένε το Ταμείο και θα δούμε έτσι, τι θα γίνει.
1: Κοιτάξτε, το Ταμείο είναι μια λέξη η οποία μπορεί να ερμηνευτεί με διαφορετικούς τρόπους.
0: Σωστό.
1: Ταμείο είναι εντελώς...
0: υποκειμενικό, πώς το βλέπει ο καθένας.
1: Ακριβώς. Εγώ εκείνο το οποίο θα δούμε τέλος του μήνα είναι τι ήρθαν και πόσες μέρες έμειναν και τι έφεραν στο νησί. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, έτσι. Αλλά αυτό θα το έχουμε στο τέλος της σεζόν.
1: Το ταμείο είναι εντελώς προσωπικό και εντελώς επιφανειακό.
0: Σωστό.
1: Ό,τι νομίζω ο καθένας κάνει. Αυτά είναι να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι ήρθε κόσμος, ότι ο κόσμος αυτός φιλοξενήθη. Φυσικά θα υπάρχουν και παράπονα.
0: Εντάξει.
1: Δεν γίνεται να είμαστε 100% τέλειοι. Ακούγονται παράπονα και για τις τιμές της εστίασης και από εδώ και από εκεί. Αλλά όπως είπατε και εσείς, τα πράγματα στην Ελλάδα, γενικά στην Ευρώπη, είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι στην Ανατολή.
0: Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, η χρονιά ρεκόρ φέτος. Καλό είναι αυτό που δούλεψαν όλοι για να υπάρχει και μια ισορροπία το χειμώνα στην τοπική αγορά, να τα ξοδέψουν εδώ οι άνθρωποι και καλό είναι να μην φύγουν, να μην φεύγουν τα χρήματα εκτός. Δουλεύουν οι ξενοδοχοϊπάλληλοι, όλος ο κόσμος, οι σερβιτόροι. Άρα υπάρχει ένα χρήμα που κινείται, μια οικονομία. Και είναι πολύ θετικό να στηρίζουμε την τοπική οικονομία, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, γιατί σε διαφορετική περίπτωση τα χρήματα πάνε εκτός και βλέπουμε τα μαγαζιά να υποφέρουν το χειμώνα. Και αυτά τα μαγαζιά είναι που θα δώσουν δουλειά και σε ένα παιδί εδώ δικό μας, ένα σαμιώτη. Και αν δεν είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, φανταστείτε πώς θα είναι οι εμπορικοί δρόμοι, δηλαδή... Όλα πρέπει να τα βλέπουμε λίγο πιο σφαιρικά και όχι ο καθένας πώς θεωρεί ότι τον συμφέρει. Δηλαδή, κάνω την ηλεκτρονική μου αγορά γιατί δεν έχω καμία ανάγκη. Εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλος, δεν με νοιάζει. Αυτό είναι μια λανθασμένη τακτική και πρακτική που δυστυχώς την ακούω πάρα πολύ. Και όχι μόνο τώρα, πάντα. Όλοι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Και όπως έχουμε πει, ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που συντηρεί το δημόσιο τομέα. Λοιπόν, θα διαβάσω ένα-δυο ανακοινώσεις ακόμη και θα πάμε κατευθείαν για να μην... γιατί ούτως ή άλλως έχουμε βγει λίγο εκτός προγράμματος. Υπάρχουν δύο προγράμματα που νομίζω ότι έχουν μια αξία να τα πούμε. Μπορεί να μην ισχύουν εδώ... Δύο προγράμματα λοιπόν σε Αττική και Θεσσαλονίκη για οργισμένους εφήβους. Η επικίνδυνη σιωπή που γιγαντώνει το πρόβλημα έχει αναγκάσει να υπάρχουν σε κάποιους δήμους προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης, συγκεκριμένα σε 4 δήμους της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Φαίνεται να βοηθούν τους εφήβους να μειώσουν προβλήματα διαγωγής, να διαχειρίζονται καλύτερα το θυμό και να αποφεύγουν τη βία και τις συγκρούσεις. Μειώνονται τα προβλήματα διαγωγής, γίνεται καλύτερη διαχείριση του θυμού, απομακρύνονται από επιβαρυντικές παρέες και σε αρκετές περιπτώσεις, γίνεται επανασύνδεση με το σχολείο, καταγράφονται στους εφήβους που συμμετείχαν σε 2 προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης για τη βία και την παραβατικότητα ανηλίκων. Και οι συγκεκριμένοι δήμοι είναι Αμαρουσίου, Αχαρνών, Κηφισιάς, Λυκόβρησης, Πεύκης και στη Θεσσαλονίκη. Τα αποτελέσματα αυτών των πιλωτικών προγραμμάτων που διενεργήθηκαν από την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας και την ΑΜΚΕ Ίασης περιλαμβάνονται στην έκθεση αξιολόγηση κοινωνικού αντίκτυπου του Εργαστηρίου Αποκατάσταση, Δικαιοσύνη και Διαμεσολάβηση του Παντείου Πανεπιστημίου και αφορούν τα προγράμματα It's Up to You και Connect Θεσσαλονίκη. It's up to youth, γιατί το TH το έχει σε παρένθεση. Η αξιολόγηση καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου 2025 και Ιουνίου 2026. Πάμε στην... στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, καθώς έχουμε 16 του μήνα αύριο την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. 10 το πρωί είναι το δεύτερο δημοτικό σχολείο Σάμου, η έκτη τάξη. Περπατώντας γνωρίζω την πόλη μου. Είναι μαθητές και μαθήτριες με παππούδες και γιαγιάδες που θα ανακαλύψουν την πόλη περπατώντας και προτείνουν πώς μπορεί να γίνει και καλύτερη. Πώς μπορεί να γίνει καλύτερη πόλη. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί το Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρο, από τότε μέχρι σήμερα πώς μετακινούμασταν, οι μαθητές και οι μαθήτρες θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με έναν μία ηλικιωμένο ή ηλικιωμένη κάτοικο της περιοχής και να γνωρίσουν πώς μετακινούνταν τα παιδιά παλιότερα, συγκρίνοντας το τότε με το σήμερα. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ένα σύντομο περίπατο στην περιοχή του σχολείου με έμφαση την ασφαλή, ισότιμη και φιλική προς το περιβάλλον μετακίνηση όλων των ηλικιών. Η δράση θα ολοκληρωθεί με τη δημιουργία από τους μαθητές, μαθήτριες ενός μικρού εικαστικού έργου με μήνυμα για την κινητικότητα για όλους. 10 το πρωί επίσης στο πρώτο δημοτικό σχολείο Πόλεως Σάμου. Η Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη τάξη, η Τροχέα Σάμου ενημερώνει τους μαθητές για θέματα οδικής ασφάλειας. Στις 12 στο μουσικό σχολείο, οι τρεις τάξεις θα είναι πάλι εκεί η Τροχέα να ενημερώσει. Και μετά πάμε την Παρασκευή 18 του μήνα στον Πύργο, στην πόλη της Σάμου. Αλλά δεν θα σας τα πω από τώρα όλα. Πάντως αύριο, όπως είπαμε, ξεκινά η εβδομάδα κινητικότητας. Και κάτι τελευταίο, έχουμε μια ανακοίνωση του Μάνου Κόνσολα πώς θα μειωθούν κατά 30% οι λογαριασμοί του ρεύματος μέσα σε μία τριετία. Στο σχέδιο λέει που παρουσίασε η κυβέρνηση κόστος 5 δισεκατομμυρίων ευρώ και με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% μέσα σε 3 χρόνια, αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Τόνισε ότι καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια διαδραματίζει χρηματοδότηση των παρεμβάσεων ύψους 5 δις ευρώ που θα γίνει μέσα από το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Οι δράσεις που οδηγούν σε μείωση των λογαριασμών του ρεύματος κατά 30% είναι ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η συμμετοχή τους στην τελική παραγωγή οδηγεί σε θεαματική μείωση της τιμής χονδρικής στην αγορά ενέργειας, υποδομές αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ που μειώνουν το κόστος και δημιουργούν εφεδρείες με χαμηλό κόστος. Ο στόχος είναι να αυξηθεί η δυνατότητα αποθήκευσης από 700 ΜΒ που είναι σήμερα σε 1 ΓΒ στο τέλος του χρόνου και 4 ΓΒ το 28 και 5 έως 7 το 2030. Και τρίτον, ολοκλήρωση διασύνδεσης των νησιών με το υπηρετικό δίκτυο θα εξοικονομηθούν 1,2 δις το χρόνο που δαπανώνται σε καύσιμα και επιβαρύνουν τους λογαριασμούς κατανάλωσης στα νησιά. Αυτά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10. Παραδίδω τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη και βέβαια μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Γεια σας.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Πάμε.
1: Θα πάμε στα γνωστά.
2: Θα πάμε στο δικό μας.
1: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
2: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
1: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
2: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
1: Εκεί θα πάμε.
2: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
2: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
6: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
10: 92.000 FM.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
14: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
16: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
15: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
16: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
15: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
16: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
15: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
16: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
15: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
16: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
15: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
17: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο. Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
21: Τι περιμένεις! Πήγαινε στο GoMG
10: και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
21: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
10: Πάρτο!
22: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
23: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
22: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
23: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
22: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
23: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
22: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
23: Πανουράκης.
24: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
25: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
26: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
25: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
26: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
25: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
26: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
25: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
26: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
25: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
26: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
25: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
27: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
28: Βλέπω.
29: Εργασίες κυπουργής.
28: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
29: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
28: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
29: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
30: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
31: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
22: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
31: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
22: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
32: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
33: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
32: Έχω εξτασιαστεί.
33: Είσαι πανέτοιμη.
32: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
0: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
0: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλε.
0: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2 και 59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
9: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
8: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
11: 2000 FM.
4: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγακύκλους των 2000 FM, σήμερα Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή. Μέχρι τη μία, λοιπόν, χαλαρά και ενημερωτικά με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Μας καλείτε στο 8880-89678 και στο 2000fm.samos@gmail.com, όπου και εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email και φυσικά και στις προσωπικές μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με πολλά θέματα, με πολύ πολιτισμό, με πολιτιστικές δράσεις δηλαδή, εδώ θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην συνέχεια της εκπομπής μας και θέλουμε και τη δική σας βοήθεια φυσικά σε αυτό. Μέχρι τη μία, λοιπόν, εδώ μαζί σας με πολλά θέματα στη σημερινή μας ατζέντα.

0: 7 βαθμούς Κελσίου, βορειοδυτική ανεμίωση 4 μποφόρ και αύριο ο καιρός θα είναι στο παρόμοιο, με παρόμοιο σκηνικό, με τοπικές νεφώσεις, έτσι θα ξεκινήσει λίγο η μέρα μας, βορειοδυτική ανεμίωση 3 μποφόρ. Να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Νικήτα που γιορτάζει και στον Βυσσαρίωνα, από ό,τι μας γράφει εδώ το ημερολόγιο. Ευρωπαϊκή μέρα κατά του προστάτη, του καρκίνου του προστάτη και Διεθνής ημέρα δημοκρατίας λοιπόν. Μάλιστα, και μεγάλη προσοχή στα δάση μας, το λέμε κάθε μέρα, θα συνεχίζουμε να το λέμε, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι στο 3, είναι αρκετά υψηλή. Έχουμε πολλά θέματα να σχολιάσουμε σήμερα. Έχουμε, όπως σας είπαμε, και κάποιες δράσεις. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που ξεκινά σήμερα και έχουμε να συζητήσουμε και κάποια σχόλια που διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες σχετικά με τις αλλαγές των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο. Από 15 Σεπτέμβρη, όπως σχεδόν κάθε χρόνο, αλλάζουν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Επιστρέφει πάλι το Μύκονος, μάλλον επιστρέφει στην πόλη της Σάμου, στο λιμάνι εδώ της πρωτεύουσας, με 3 προσεγγίσεις κάθε εβδομάδα. Πολλά τα ερωτήματα και τα παράπονα, θα λέγαμε. Θα τα σχολιάσουμε όμως αυτά στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής. Λαμβάνουμε λοιπόν τα μηνύματά σας για αυτό το θέμα. Μείνετε συντονισμένοι, θα το συζητήσουμε, να δούμε αν θα αλλάξει κάτι, τι μπορεί να γίνει και να δούμε και τα δικά σας σχόλια, βέβαια, πάνω απ' όλα. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, να μιλήσουμε με τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο, με τον κύριο Βογιατζή, διότι είναι ένα θέμα έτσι διαφορετικό αλλά ιδιαίτερα σημαντικό για την καθημερινότητα στις πόλεις και στα χωριά μας. Ξεκινούν λοιπόν σήμερα στο νησί μας οι εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, έτσι μια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να μας βάλει να σκεφτούμε έτσι λίγο διαφορετικά, με διαφορετικό τρόπο, μέσα από τον οποίο κινούμαστε, μάλλον με τον οποίο κινούμαστε μέσα στην πόλη και γενικότερα στο νησί μας. Γιατί όταν ακούμε τη λέξη κινητικότητα, πολλές φορές στο μυαλό μας πηγαίνει απλώς στα αυτοκίνητα, πηγαίνει στην κυκλοφορία και στο που θα παρκάρουμε. Όμως το θέμα είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι ένα θέμα έτσι που πρέπει να το σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Να μην μένουμε δηλαδή με παροπίδες μόνο όταν ακούμε κινητικότητα στο θέμα του παρκαρίσματος και στο πώς θα κινηθούμε. Είναι, για παράδειγμα, το αν ένα παιδί μπορεί να πάει με ασφάλεια στο σχολείο του, αν ένας ηλικιωμένος μπορεί να κινηθεί χωρίς εμπόδια, αν ένας άνθρωπος με αναπηρία μπορεί να χρησιμοποιήσει, αν μπορεί μάλλον να χρησιμοποιήσει ένα πεζοδρόμιο χωρίς να χρειάζεται να κατέβει στο δρόμο. Είναι αν μπορούμε να περπατήσουμε, να κάνουμε ποδήλατο, να χρησιμοποιήσουμε έτσι διαφορετικά μέσα μετακίνησης και να έχουμε γενικότερα μια πιο φιλική πόλη για όλους μας. Να πάμε λίγο να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Είναι πολλές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν όχι μόνο στην πόλη μας και στους Μυτιλινιούς και στη χώρα, από ό,τι βλέπουμε εδώ. Θα μας τα πει λοιπόν αυτά και θα τα συζητήσουμε, βέβαια, όλα αυτά με τον αντιδήμαρχο υπεύθυνο για θέματα παιδείας και αθλητισμού, τον κύριο Δημήτρη Βογιατζή, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Βογιατζή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Ξεκινάει λοιπόν σήμερα, ξεκινούν οι εκδηλώσεις, οι δράσεις, θα λέγαμε, της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και στο νησί μας και στη Σάμμο. Και θα ήθελα έτσι λίγο να ξεκινήσουμε, να μας πείτε λίγο για το πρόγραμμα και βασικά ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει φέτος και ο Δήμος από την συγκεκριμένη μέρα.
1: Ξεκινάνε από αύριο.
0: Από αύριο ξεκινούν.
1: Ναι, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 22. Ναι. Όπως κάθε χρόνο, ο Δήμος Ανατολικής Σάμμου συμμετέχει στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Φέτος έχει σχέση όσον αφορά τη σύνδεση μεταξύ των ηλικιών, μεταξύ τους, δηλαδή τη σύνδεση ηλικίας των γονιών και των παιδιών, και όσον αφορά βέβαια και την ελεύθερη μετακίνηση, την ασφαλή πρόσβαση και σε δρόμους και σε πάρκα και σε όλους τους χώρους, τους δημόσιους χώρους. Οι δράσεις ξεκινάνε από αύριο, όπως είπαμε, Τετάρτη. Δεν γίνονται μόνο δράσεις στην πόλη της Σάμμου, γίνονται δράσεις και σε κοινότητες, όπως της χώρας, των Μυτιλινιών, της μεγάλης κοινότητας, της Μυτιλινιών, της χώρας, του Πυθαγορείου και του Αγίου Κωνσταντίνου, του Κοκαρίου. Αύριο, παραδείγματος χάρη, έχουμε 16 Σεπτεμβρίου την πρώτη δράση, όπου συμμετέχουν στις δράσεις, θα ήθελα να πω, και πολλά σχολεία. Όσον αφορά το κομμάτι αυτό, το δεύτερο πειραματικό δημοτικό σχολείο Σάμμου, λοιπόν, για παράδειγμα, η τάξη έχει τη δράση «Περπατώντας γνωρίζω την πόλη μου». Είναι μαθητές και μαθήτριες μαζί με τους παππούδες και τις γιαγιάδες που ανακαλύπτουν την πόλη περπατώντας και προτείνουν πώς μπορεί να γίνει καλύτερη. Θα περπατήσουμε, λοιπόν, από το δεύτερο δημοτικό.

0: προς τα κάτω την πόλη, θα κατεβούμε κάτω στην παραλιακή και θα δούμε διάφορα σημεία, όπως είναι ο ποδηλατόδρομος, όπως είναι οι διαβάσεις των πεζών, όπως είναι εκεί την λουρίδα που είναι για ανθρώπους με προβλήματα όρασης, να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό, όπως οι μπάρες, οι οποίες πρέπει να έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, να εξηγήσουμε στα παιδιά, να μιλήσουμε με καταστηματάρχες όσον αφορά το κομμάτι αυτό και ποιες είναι οι παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε. Είναι η πρώτη δράση αυτή, όπως σας είπαμε, και με παππούδες και με γιαγιάδες και με γονείς και με τα παιδιά της έξι τάξης. Και μέρα με τη μέρα οι δράσεις κορυφώνονται. 5η 17 Σεπτεμβρίου, παραδείγματος χάρη, έχουμε συμμετέχει και το Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρο, βλέπω μια δράση στις 10 ώρα το πρωί, που έχει σχέση και πάλι τη συνδεσιμότητα των γενεών και λέει από τότε μέχρι σήμερα πώς μετακινούμασταν. Οι μαθητές λοιπόν έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με έναν ή μια ηλικιωμένο κάτοικο της περιοχής και να γνωρίζουν πώς μετακινούνταν τα παιδιά παλαιότερα, δηλαδή συγκρίνοντας το τότε με το σήμερα.
1: Και υπάρχει και μια αλλαγή της νοοτροπίας και αυτό είναι
0: και
1: πόσο...
0: Και θα πραγματοποιηθεί και ένας περίπατος και εκεί, μέσα στο χωριό, με έμφαση την ασφαλή, ισότιμη και φιλική προς το περιβάλλον μετακίνηση όλων των ηλικιών.
1: Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό αυτό να δείξουμε, δηλαδή να ξεκινήσει αυτή η αλλαγή νοοτροπίας από τα παιδιά και τα σχολεία.
0: Έχουμε ενημέρωση αύριο πάλι στο πρώτο δημοτικό όλο Σάμου των μεγάλων τάξεων, της 4ης, 5ης και 6ης τάξης. Η τροχέα Σάμου ενημερώνει τους μαθητές για θέματα οδικής ασφάλειας. Στις 10 και στις 12 θα πάμε στο μουσικό σχολείο, όπου οι τρεις τάξεις του γυμνασίου θα συμμετέχουν σε αυτή τη δράση και θα τους ενημερώσει και εκεί η τροχέα για την οδική ασφάλεια.
1: Μάλιστα.
0: Την Παρασκευή έχουμε στο πύργο που συμμετέχει στη δράση του νηπιαγωγείου και το δημοτικό. Υπάρχει δράση «Το κράνος μου φορώ με ασφάλεια κυκλοφορώ». Είναι εκπαιδευτική δράση με συνεργασία με την τροχέα και το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου. Στην πόλη της Σάμου έχουμε επίδειξη των σχολών των πολεμικών τεχνών, κάτωση όλων των πολεμικών τεχνών που συμμετέχουν, το Τάνξου Ντό, το Τεγκβοντό. Έχουμε επίδειξη από την ομάδα διάσωσης «Βοηθάω και σώζω ζωές». Και θα έχουμε και μία δράση από το Λύκειο Ελληνίδων, η οποία λέει «Ο χορός και το τραγούδι πράγματι δεν έχουν ηλικία». Θα χορέψουν μαζί μεγάλοι με τους μικρούς στην πλατεία Πυθαγόρα, κάτω στο του Λύκειου Ελληνίδων. Το Σάββατο έχουμε πάλι δράσεις, ομάδες του Στίβου, της Αναγέννησης, ομάδες μπάσκετ, ομάδες ποδοσφαίρου, μικρά παιδιά, σε διάφορα μέρη, στην πλατεία Πυθαγόρα, στην πλατεία Θεμιστοκλησοφούλη, στην Παραλιακή. Θα έχουμε επίδειξη και αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και επίδειξη της Ακαδημίας.
1: Θα έχουμε
0: συμμετρινιούς ποδηλατάρα των παιδιών και επίδειξη πολεμικών τεχνών. Θα έχουμε στη χώρα αντίστοιχα ασφαλής οδήγηση ποδηλάτου, έτσι για το Σάββατο τώρα μιλάω, στις 6 ώρα μέχρι 8. Και διάφορες δράσεις στα χωριά. Την Κυριακή αντίστοιχα θα έχουμε πάλι στην πόλη της Σάμου το πάρε το ποδήλατο και πατίνια και θα περπατήσουν μικροί και μεγάλοι από τη πλατεία μέχρι το Σάμος και θα έχουμε και ποδηλατικό αγώνα χρονομέτρησης ανδρών εφήβων γυναικών κατηγοριών από την πλατεία Πυθαγόρα μέχρι το κόμμα του Μαραγαρίου και πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Παραδοσιακούς χορούς μετά. Έχουμε μια δράση, η άσπαρτος γίνεται καμβάς, θα σας γραφίσουν με κυμολίες τι Θεμιστοκλησοφούλη μικροί και μεγάλοι. Στους Μυτιλινιούς του Νοά ποδοσφαίρου, στο Πυθαγόριο στις 6 το απόγευμα τα παιχνίδια της Αλάνας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πυθαγορείου, ο Λυκούργος στο κεντρικό δρόμο και στον Άγιο Κωνσταντίνο. Πάλι 6 ώρα απόγευμα την Κυριακή κινούμαστε μαζί με το ποδήλατο, πατίνια και πεζή και αναπηρικά μαξίδια από τον Πλάτωνα ως το λιμάνι Αγίου Κωνσταντίνου και θα έχουμε και στο Δημοτικό Αγίου Κωνσταντίνου ομιλία της παιδιάτρου γενικού του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, Αγίου Πεντεδερήμονας, κυρία Σταματίας Δαγλή, με θέμα διατροφή των παιδιών μας, που το διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κωνσταντίνου και ο Σάμιος. Σε όλα αυτά συμμετέχουν οι αντίστοιχοι σύλλογοι, όπως σας είπα, και στη χώρα και στους Μυτιλινιούς, οι πολιτικοί σύλλογοι, οι κοινότητες και στο Πυθαγόριο αντίστοιχα. Και Δευτέρα πάμε στο Κοκάρι, αντίστοιχα η τροχέα και στο δημοτικό βαθέως, πάλι για θέματα οδικής ασφάλειας, και θα κλείσει 3η 22 Σεπτεμβρίου η εβδομάδα κινητικότητας με το Δημοτικό Σχολείο Βαθέως, που και εκεί θα κάνουμε μία δράση. Το Δημοτικό Σχολείο Βαθέως πάει περίπατο με παππούδες, γιαγιάδες, γονείς και παιδιά μέχρι το λιμάνι και πίσω, και εκεί θα μοιραστούμε τον ίδιο δρόμο και την ίδια εμπειρία, αναδεικνύοντας στην πράξη την αξία της διαγενικής σύνδεσης, της συνεργού μετακίνησης και της κοινωνικής συμμετοχής και της φροντίδας για το περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, σας είπα το πρόγραμμα, όλες αυτές οι δράσεις.
1: Αναλυτικό, βέβαιος, και πολύ, μεγάλες, πολλές
0: πολύ
1: δράσεις.
0: Μεγάλο πρόγραμμα. Είχε αρκετή προετοιμασία. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που βοήθησαν και θα βοηθήσουν. Θα τους ευχαριστήσουμε και μετά. Έχουμε και χορηγίες και με νεράκια και με χυμούς. Θα κάνουμε ευχαριστήριο μετά.
1: Κύριε Βουγιατζή,
0: τα παιδιά και διπλώματα συμμετοχής και δωράκια.
1: Ναι, 22 Σεπτεμβρίου τελειώνει η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα.
0: Τελειώνει, ακριβώς.
1: Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό ώστε κάποιες από αυτές τις δράσεις που προείπαμε έτσι, που προείπατε εσείς, να συνεχιστούν όλο το χρόνο?
0: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποιο σχεδιασμό. Θα το συζητήσουμε με την ομάδα εκεί, το Δήμο Δελική Σάμμο, στο τμήμα μας αθλητισμού, πολιτισμού και τουρισμού, ώστε να μπορέσουμε, όπως είπατε και εσείς, σε συνεργασία και με τα σχολεία, να κάνουμε και με καρτιδιάρκεια της χρονιάς δράσεις τέτοιες, όπως είπατε, και να περάσουμε και από το μήνυμα.
1: Να περάσουμε το μήνυμα και να αλλάξει η κοινοτροπία μας γενικώς.
0: Ακριβώς, ακριβώς μετά από όλα αυτό.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βογιατζή.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Αυτή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας ξεκινάει από αύριο. Μας τα είπε έτσι λίγο ο κύριος Βογιατζής αναλυτικά με το πρόγραμμα. Αύριο λοιπόν, 16 Σεπτεμβρίου στις 10 ώρα το πρωί, το δεύτερο πειραματικό δημοτικό σχολείο Σάμμου, η έκτη τάξη, Περπατώντας γνωρίζω την πόλη μου. Μαθητές λοιπόν και μαθήτριες μαζί με τους παππούδες και τις γιαγιάδες ανακαλύπτουν την πόλη περπατώντας και προτείνουν πώς μπορεί να γίνει η πόλη καλύτερη. Πολύ όμορφη δράση αυτή. Πραγματικά, και έρχονται και πιο κοντά έτσι τα παιδιά λίγο με τους παππούδες και με τις γιαγιάδες και γενικότερα με την καθημερινότητα της πόλης. 5η 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου. Πώς μετακινούμαστε τώρα με το πώς μετακινούνταν τότε? Τι υπάρχει, αν υπάρχει αλλαγή νοοτροπίας γενικότερα στις μετακινήσεις? Οι μαθητές και οι μαθήτρες λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους ηλικιωμένους κατοίκους της περιοχής και να γνωρίσουν πώς μετακινούνταν τα παιδιά παλαιότερα και να συγκρίνουμε δηλαδή το τότε με το σήμερα. Επίσης, την Πέμπτη στις 10 το πρωί, το πρώτο δημοτικό σχολείο Πόλεο Σάμμου, η Πέμπτη και η Έκτη τάξη και η Τροχιά Σάμμου θα ενημερώνει τους μαθητές λοιπόν για τα θέματα της οδικής ασφάλειας. Στις 12 το μεσημέρι, το Μουσικό Σχολείο Σάμμου, η πρώτη Δευτέρα και η τρίτη τάξη του γυμνασίου με την Τροχιά Σάμμου, εκεί θα υπάρξει μια ενημέρωση για θέματα οδικής ασφάλειας. Μετά Παρασκευή στις 11.30 η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, στα πλαίσια μάλλον της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, θα γίνουν κάποιες δράσεις και στον Πύργο, στο Δημοτικό Σχολείο Πύργου. Και στην πόλη της Σάμμου λοιπόν μετά την ίδια μέρα στις 6 το απόγευμα, στις 7.30 και στις 8.30 έχουμε και το Σάββατο στην πόλη της Σάμμου πολλές δράσεις, στους Μυτιλινιούς, στη χώρα. Άγιο Κωνσταντίνο από ό,τι βλέπουμε εδώ στο πρόγραμμα. Με λίγα λόγια λοιπόν, γενικότερα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Σάμμου, πόλη της Σάμμου, Άγιο Κωνσταντίνο, Μυτιλινιούς, χώρα, Πυθαγόριο και στο Δημοτικό Σχολείο Βαθέως λοιπόν, στο Άνω Βαθύ, από ό,τι έτσι μαθαίνουμε, πολλές δράσεις θα τις αναφέρουμε και εμείς εδώ αναλυτικά τις επόμενες ημέρες για να μπορέσετε να συμμετέχετε κι εσείς ή οποιοδήποτε εν πάση περιπτώσει το επιθυμεί σε αυτές τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν γενικότερα στις περιοχές εδώ του Δήμου Ανατολικής Σάμμου. Λοιπόν, θα περάσουμε σε διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα σταθούμε λίγο και στα ακτοπολογικά δρομολόγια του νησιού μας εδώ, του νομού μας μάλλον, γιατί από σήμερα αλλάζει ουσιαστικά το πρόγραμμα και υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε λίγο σοβαρά. Διότι ξεκινούν τα τρία δρομολόγια την εβδομάδα με αρκετά παράπονα, θα λέγαμε, από αρκετούς συμπολίτες μας, διότι αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι με τρία δρομολόγια την εβδομάδα, αυτό ανέκαθεν γίνεται, μάλλον τα τελευταία 2-3 χρόνια τουλάχιστον γίνεται από ό,τι θυμόμαστε. Μένουμε με τρία δρομολόγια την εβδομάδα τους χειμερινούς μήνες, με δύσκολες ώρες που εξυπηρετούνται τα δρομολόγια από την πόλη της Σάμου, από το Καρλόβαση γενικότερα, προς Χίο, Μυτιλίνη, Λίμνο, Καβάλα και Θεσσαλονίκη, που αναχωρεί, δηλαδή εννοούμε δύσκολες ώρες που αναχωρεί το δρομολόγιο. Εντάξει, ας μην τα θέλουμε και όλα δικά μας, να μην γκρινιάζουμε, να το πάμε και από αυτή την πλευρά. Απ' την άλλη όμως, πρέπει να γκρινιάξουμε, γιατί όταν μένουμε με τρία δρομολόγια την εβδομάδα, χειμερινούς μήνες, και αν αναλογιστούμε και τις καιρικές συνθήκες, αν αναλογιστούμε και τα απαγορευτικά που μπορεί να υπάρξουν, μπορεί να περάσει και μία εβδομάδα και να μην δούμε πλοίο. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να γίνει κάτι? Και αυτά τα λέμε γιατί υπάρχουν και πολλά παράπονα. Υπάρχουν και πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι ταξιδεύουν και για λόγους υγείας στην Αθήνα. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν αυτά σε πολύ λίγο. Θα δούμε και τι σχόλια υπάρχουν γενικότερα και από τους φίλους ακροατές. Να δούμε αν μπορούμε να έχουμε και μία επικοινωνία με τον κύριο Κυριαζή από το επιμελητήριο ή σήμερα ή αύριο. Εν πάση περιπτώσει, θα το συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
9: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες.
9: Μαύρα
10: Μαύρα Μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σαμού. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα.
11: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
12: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
11: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
12: Πάρτο!
13: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
14: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
13: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
14: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
13: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
14: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
13: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
14: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
13: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
14: Γευστική περιπλάνηση.
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
17: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμη 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Καλωσορίσατε, Εύη μα και τρομάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
21: No habla español.
20: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
21: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεό, δεν κάνω πλάκα.
20: Καλέ, ό,τι πει, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στου 99,8.
22: Ξυπνά μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
22: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
23: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
3: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
24: 2000 FM.
25: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Λοιπόν, επιστροφή από τα ρυθμιστικά μας μηνύματα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, για λίγα λεπτά ακόμα μαζί σας. Έχουμε μία αεροναυτική άσκηση με πραγματικά πυρά που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, να το πούμε βέβαια από τώρα, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ικαρίας και βορειοδυτικά της Σάμου. Η άσκηση θα διεξαχθεί από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, ενώ το ύψος ασφαλείας έχει καθοριστεί στα 10.000 πόδια. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της άσκησης απαγορεύονται η διέλευση και η παραμονή πλοίων, σκαφών και άλλων μέσων εντός της δεσμευμένης θαλάσσιας περιοχής, η οποία οριοθετείται από συγκεκριμένες γεωγραφικές συντεταγμένες. Οι αρμόδιες λοιπόν λιμενικές αρχές έχουν εντολή να ενημερώσουν τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια στην περιοχή. Οι κυβερνήτες των σκαφών καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των λιμενικών αρχών και να αποφεύγουν την συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη κατά τις ώρες διεξαγωγής της άσκησης. Από 28 λοιπόν Σεπτεμβρίου θα γίνει αυτή η άσκηση με πραγματικά πυρά στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ικαρίας και βορειοδυτικά της Σάμου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε στα ακτοπολογικά μας δρομολόγια που αναφερθήκαμε και στην αρχή της εκπομπής μας. Να σταθούμε λίγο εδώ, γιατί από σήμερα λοιπόν 15 Σεπτεμβρίου αλλάζει ουσιαστικά το πρόγραμμα και εδώ υπάρχει, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Γιατί δεν είναι απλώς ότι αλλάζουν οι ώρες των πλοίων. Το θέμα είναι ότι το βαθύ ουσιαστικά μένει με ένα βασικό πλοίο, το Blue Star Mykonos, και μάλιστα με λίγες προσεγγίσεις μέσα στην εβδομάδα. Και είναι ένα θέμα το οποίο μας το γράφουν σε πολλά μηνύματα αρκετοί συμπολίτες μας, εδώ φίλοι ακροατές. Αυτή την εβδομάδα, για παράδειγμα, το πλοίο εμφανίζεται στο βαθύ, στην πόλη της Σάμου εδώ, την Τρίτη, δηλαδή σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, την Πέμπτη, 17, και την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, μιλάμε για τρεις προσεγγίσεις. Και μετά πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Γιατί όταν έχεις ένα νησί όπως η Σάμος, με φοιτητές που ταξιδεύουν, με εργαζόμενους, με ασθενείς, το κυριότερο, με οικογένειες, με εμπορεύματα, με ανθρώπους που πρέπει να μετακινηθούν οπωσδήποτε προς τον Πειραιά, προς την Αθήνα. Και προσχείο βέβαια, προσχείο Μυτιλήνη και Βόρεια Ελλάδα, γιατί μην ξεχνάμε ότι κάνουμε και τον ιατρικό μας τουρισμό σε αυτά τα νησιά, έτσι πλέον. Οι τρεις προσεγγίσεις λοιπόν την εβδομάδα δεν είναι και κάτι που μπορούμε να το θεωρούμε και ιδιαίτερα επαρκές. Και το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο όταν μπαίνουμε στο χειμώνα. Γιατί το χειμώνα δεν έχεις μόνο τα λιγότερα δρομολόγια, έχεις να κάνεις και με τις καιρικές συνθήκες. Ένα απαγορευτικό μπορεί να κυρώσει ένα δρομολόγιο, να μεταφέρει έτσι μια αναχώρηση για την επόμενη μέρα και να δημιουργήσει αλυσιδωτές, όπως λέμε, καθυστερήσεις. Και όταν ένα νησί εξυπηρετείται ήδη με τόσο περιορισμένο αριθμό προσεγγίσεων, τότε μια ακύρωση δεν είναι απλώς μια χαμένη αναχώρηση. Μπορεί να σημαίνει ότι ο επιβάτης θα περιμένει αρκετές μέρες μέχρι την επόμενη διαθέσιμη σύνδεση. Είναι αυτή η εκτοπλοϊκή σύνδεση αρκετή για το χειμώνα? Αυτό μας γράφουν πολλοί, αυτό λέμε και εμείς. Δεν ξέρω γιατί. Άλλο πράγμα είναι να μιλάμε για τον Αύγουστο, όταν υπάρχει αυξημένη επιβατική κίνηση και περισσότερα δρομολόγια, και άλλο να μπαίνουμε στον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και στους πιο χειμερινούς μήνες από εκεί και έπειτα, με ένα βασικό πλοίο και περιορισμένες προσεγγίσεις στο νησί μας. Και μάλιστα έχουμε ήδη μπροστά μας τον Οκτώβριο. Υπάρχει προγραμματισμένο λοιπόν δρομολόγιο του Blue Star Mykonos, από ό,τι βλέπουμε εδώ στα ανερτημένα δρομολόγια, στις 11 Οκτωβρίου, το οποίο από Θεσσαλονίκη περνά από Λίμνο, Μυτιλήνη, Χίο και στη συνέχεια έρχεται στη Σάμο με προσέγγιση στο Βαθύ και στο Καρλόβαση πριν συνεχίσει προς Πειραιά. Άρα η σύνδεση, δηλαδή θέλουμε να πούμε ότι η σύνδεση παραμένει, υπάρχει. Το ερώτημα είναι πόσο συχνά θα υπάρχει σύνδεση από εδώ και πέρα. Γιατί άλλο ότι έχουμε ακτοπλοϊκή σύνδεση και άλλο ότι έχουμε επαρκή ακτοπλοϊκή σύνδεση. Αυτή είναι η διαφορά που θέλουμε έτσι να τονίσουμε. Και αυτό είναι κατά τη γνώμη μας το θέμα που πρέπει να συζητήσουμε στη Σάμο, τώρα που η χειμερινή περίοδος ξεκινά. Γιατί αν ένα δρομολόγιο, όπως είπαμε, χαθεί λόγω καιρού, δεν πρέπει ο κάτοικος ενός ακριτικού νησιού να αισθάνεται ότι αποκλείστηκε μέχρι να έρθει το επόμενο πλοίο. Και εδώ θα περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Γιατί η πραγματική δοκιμασία για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Σάμου δεν είναι ο Σεπτέμβρης, ο μήνας που διανύουμε ήδη. Είναι οι επόμενοι μήνες που θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει από εκεί και έπειτα. Να πούμε λίγο, επειδή μας ρωτάτε για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Ναι, από σήμερα έχουν αλλάξει. Όσοι θέλετε να ταξιδέψετε από και προς τα νησιά μας, καλό θα είναι να επικοινωνήσετε με τα κατατόπους πρακτορία, να ενημερωθείτε λίγο καλύτερα για τις αλλαγές που έχουν ξεκινήσει από σήμερα.
Να δούμε λίγο λοιπόν. Σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου έχουμε αναχώρηση από τον Πειραιά στις 4 το απόγευμα με άφιξη στο Καρλόβαση στις 2 παρά 4 και στο Βαθύ στις 3 παρά 10. 3 παρά 10 λοιπόν θα αναχωρήσει σήμερα τον Blue Star Mykonos από το λιμάνι του Βαθιού, του Βαθέως, προς Χίο, Μυτιλίνη, Λίμνο και Καβάλα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, αναχώρηση από Πειραιά στις 3 το μεσημέρι, άφιξη στο Καρλόβαση στις 12.30 τα μεσάνυχτα, προς Σάββατο δηλαδή, και στις 2 παρά 20 άφηξη στο Βαθύ τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνδεση της ΣΑΜ με τη Βόρεια Ελλάδα μέσω Καβάλας και συγκεκριμένα δρομολόγια. Θα έχουμε και τη Θεσσαλονίκη βέβαια μέσα σε αυτά τα δρομολόγια, αλλά μπαίνουν πάλι τα δρομολόγια τα νυχτερινά, ξημερώματα. Νυχτοπούλια θα γίνουν όσοι θα ταξιδέψουν από το νησί μας προς τη Βόρειο Ελλάδα. Είναι τα δύσκολα δρομολόγια, αυτά τα χειμερινά, όπως λέμε. Από τη Σάμο προς την Καβάλα, επειδή μας ρωτάτε, το Blue Star Mykonos αναχωρεί ξημερώματα Τετάρτης. Από Καρλόβαση στις 2 και 10 και από το Βαθύ στις 3.30. Με άφηξη στην Καβάλα, βέβαια, στις 6 ώρα την επόμενη μέρα, 6 ώρα το απόγευμα. Άρα, όπως λέμε, άλλο είναι η αναχώρηση από τη Σάμο και προς τη Βόρεια Ελλάδα το ξημέρωμα της Τετάρτης και άλλο η αναχώρηση από την Καβάλα το βράδυ της ίδιας ημέρας. Αυτό το οποίο μας λένε πάρα πολλοί φίλοι ακροατές είναι πρώτα απ' όλα οι λίγες συνδέσεις τρεις φορές την εβδομάδα που θα έχουμε κυρίως στους χειμερινούς μήνες, όπως είχαμε και πέρυσι και πρόπερσι. Και πέρα από τις επιμέρους ώρες, το σημαντικό στοιχείο του νέου χειμερινού σχεδιασμού είναι ότι η Σάμος, όπως είπαμε, μπαίνει σε μια περίοδο κατά την οποία ο βασικός κορμός των συγκεκριμένων συνδέσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ένα και μόνο πλοίο, το Blue Star Mykonos. Και ότι οι μέρες κατά τις οποίες το πλοίο προσεγγίζει το νησί αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, διότι έχουμε τρεις φορές την εβδομάδα. Το τονίζουμε αυτό. Θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και αύριο, μια επικοινωνία και με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου ΣΑΜ, τον κύριο Κυριαζή. Οι άνθρωποι στέλνουν πολλές επιστολές και το προηγούμενο διάστημα είχαμε μιλήσει πάλι με τον κύριο Κυριαζή. Είχε στείλει ο άνθρωπος, εννοώ το επιμελητήριο γενικότερα, είχαν στείλει επιστολές προς το αρμόδιο Υπουργείο, μήπως γίνει κάτι με τις αλλαγές δρομολογίων, με τις δύσκολες ώρες. Μήπως αυξηθούν τα δρομολόγια κάπως, κυρίως τους χειμερινούς μήνες, γιατί μιλάμε και για εμπορεύματα πλέον. Αντιλαμβάνεστε, τα έχουμε δει πολλές φορές το χειμώνα. Όταν υπάρχει απαγορευτικό, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο. Μετά πέφτει η επόμενη μέρα που δεν είχαμε ούτως ή άλλως δρομολόγιο. Βλέπουμε πολλές φορές και τα ράφια των σούπερ μάρκετ να είναι τελείως άδεια, να μην έχουμε εμπορεύματα. Και αν αναλογιστούμε και το πιο σοβαρό βέβαια πρόβλημα που μπορεί να προκύψει με τους ανθρώπους που χρειάζονται να μετακινηθούν, τους ασθενείς από το νησί μας προς την Αθήνα για εξετάσεις κλπ., τότε το πράγμα δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τους χειμερινούς μήνες. Και δεν έχουν και όλοι την οικονομική δυνατότητα να ταξιδεύουν με το αεροπλάνο. Και όχι μόνο την οικονομική δυνατότητα, υπάρχουν και πολλοί συμπολίτες μας που δεν ταξιδεύουν με το αεροπλάνο, φοβούνται. Πώς θα το πούμε. Είναι το μοναδικό τους μεταφορικό μέσο είναι μόνο μέσω καραβιού, μέσω πλοίου. Οπότε θα πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, μήπως κάτι πρέπει να γίνει, κάτι να αλλάξει. Θέλω να κλείσουμε λίγο θετικά. Και κλείνουμε θετικά, ευτυχώς, διότι μιλάμε για μία από τις καλύτερες τουριστικές σεζόν των τελευταίων ετών που φαίνεται πως διανύει το νησί μας, με τα τελικά στοιχεία να αναμένονται βέβαια μετά την ολοκλήρωση των αφίξεων και αναχωρήσεων των ξένων επισκεπτών στα τέλη του Οκτώβρη. Ακούσαμε πριν από περίπου μία ώρα εδώ στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΣΑΜΟ, τον κύριο Χατζηδημητρίου, ο οποίος έκανε λόγο για μια σεζόν που είχε χρόνια να καταγράψει το νησί, εκτιμώντας ότι τα τελικά στοιχεία βέβαια θα είναι ιδιαίτερα θετικά. Όπως ανέφερε, η πραγματική εικόνα της φετινής τουριστικής κίνησης θα αποτυπωθεί φυσικά όταν ολοκληρωθεί η σεζόν, με τις τελευταίες αναχωρήσεις των Βρετανών επισκεπτών που είναι στα τέλη του Οκτώβρη. Και ο κύριος Χατζηδημητρίου βέβαια υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρχει αισιοδοξία και να μην κυριαρχεί γκρίνια. Κακά τα ψέματα, την έχουμε λίγο την γκρίνια στο αίμα μας. Σημειώνοντας παράλληλα ότι η Σάμος θα πρέπει να συνεχίσει να επενδύει στον τουρισμό
και να αυξήσει τις διαθέσιμες κλίνες, καθώς υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη ξενοδοχειακή δυναμικότητα. Και το προηγούμενο διάστημα, εδώ μιλώντας στην εκπομπή μας, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, ο κ. Βαλής, μας είπε ότι διανύουμε την καλύτερη τουριστική περίοδο τα τελευταία 20 χρόνια. Μπορεί να έχουμε κατακτήσει την κορυφή, να βρισκόμαστε στην κορυφή. Το δύσκολο όμως στοίχημα είναι να διατηρήσουμε αυτή τη θέση, να διατηρήσουμε την κορυφή μας. Σίγουρα παράπονα μπορεί να υπάρχουν, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Το θέμα είναι να δουλέψουμε πάνω σε αυτά τα παράπονα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τους επισκέπτες μας, να βελτιωθούμε για να διατηρήσουμε αυτή την κορυφή. Και στο τέλος της τουριστικής σεζόν, όταν όλα θα κλείσουν, ξενοδοχεία, εστιατόρια, όλοι εν πάση περιπτώσει που ασχολούνται με το κομμάτι του τουρισμού, να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να συζητήσουν αυτά τα οποία συμβαίνουν στο νησί μας, τα προβλήματα ενδεχομένως, να δουλέψουν πάνω σε αυτά για να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο τα επόμενα καλοκαίρια, τα επόμενα χρόνια και να διατηρήσουμε αυτή την κορυφή. Θα δούμε βέβαια και τον Νοέμβριο τι μηνύματα θα εισπράξουμε από την μεγάλη έκθεση που γίνεται στο Λονδίνο, από ό,τι μας είπε ο κ. Χατζηδημητρίου, και τα μέχρι τώρα στοιχεία και για το καλοκαίρι του 2027 από τα συμβόλαια τα οποία έχουν υπογραφεί μέχρι στιγμής είναι αρκετά θετικά, χωρίς να μπαίνουμε βέβαια στη διαδικασία από τώρα να κάνουμε προβλέψεις για το 2027. Τα πρώτα όμως στοιχεία και τα πρώτα μηνύματα που βλέπουμε και που λαμβάνουμε βάσει των στοιχείων που έχουμε από τις υπογραφές που έχουν πέσει με τα συμβόλαια είναι αρκετά θετικά και ευελπιστούμε να είναι και η χρονιά του 27, όπως ήταν και η φετινή. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αρχίζουμε και συζητάμε πλέον για του χρόνου. Καλά τα πήγαμε φέτος. Πιστεύω ότι όλοι είναι ευχαριστημένοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να πει ότι δεν δουλέψαμε φέτος, είτε στο κομμάτι του τουρισμού, είτε στο κομμάτι της εστίασης, είτε στο κομμάτι γενικότερα του εμπορίου, να το πούμε πολύ απλά. Όλοι πιστεύω είναι ευχαριστημένοι. Και θα διατηρηθεί και αυτή η ισορροπία και τους χειμερινούς μήνες, διότι αντιλαμβάνεστε, κλείνουν τα καταστήματα, κλείνουν οι επιχειρήσεις, οι τουριστικές. Πρέπει αυτό το πράγμα να διατηρηθεί όμως και κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Λοιπόν, ωραία, κλείνουμε θετικά γενικότερα και τη σημερινή μας εκπομπή με όμορφες έτσι ειδήσεις. Και σας αποχαιρετούμε λοιπόν με θετικά μηνύματα όσο έχει να κάνει, σε ό,τι έχει να κάνει μάλλον με τον τουρισμό. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 12 εδώ στον 2000 FM και τους 99,8. Λαμβάνουμε τα μηνύματά σας και αυτή την ώρα για τα θέματα της ακτοπλοϊάς. Θα τα συζητήσουμε. Δεν το αφήνουμε εδώ. Βάζουμε μία άνω τελεία σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Τρίτη, σε ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα και πολλές ευχές λοιπόν από όλους εδώ εμάς να περνάτε καλά με προσοχή στους δρόμους και στα δάση μας. Να είστε καλά, για και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. We'll be right back.

0: Εδώ είμαστε. Κλείσε την πόρτα από το στούντιο, έλεος. Έλεος.
1: Την έκλεισα, την έκλεισα.
0: Εδώ.
1: Γεια σας, γεια σας. Ήρθαμε, πήραμε θέσεις.
0: Τρίτη σήμερα. Είναι 15 του μήνα.
1: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στο το τσακ, πρώτο 15 ημέρο.
0: Στη μέση του μήνα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, εσύ?
0: Πώς ξύπνησες το πρωί?
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω. Πάλι έτσι.
1: Πάλι έτσι.
0: Δεν σου, θα σου μείνει στο τέλος αυτό. Αν ξυπνάς έτσι κάθε μέρα, θα ξυπνήσει μια μέρα και δεν θα είπε αν έρχεται.
1: Λοιπόν, να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Νικήτα, το Βυσαρίωνα, την Νικητία και την Νικητούλα. Διεθνής ημέρα δημοκρατίας.
0: Τώρα αυτό είναι μια άγνωση λέξη.
1: Είδες, είμαι προκλητική έτσι, από εδώ, την αρχή της εκπομπής.
0: Ναι, εδώ πάνε να μετρήσουν τι χρωστάμε, τι δεν χρωστάμε, πόσο καλοί πολίτες θα είμαστε, έτσι πόσο θα μας... Αντί για να τους ψηφίζουμε εμείς κάθε μέρα αυτούς, έτσι θα μας έχουν μια στην πίεση. Τέλος πάντων, άμα θέλει να ψηφίζετε κάτι τέτοιο στη ζωή σας, τι να σας πω. Αυτούς που το στηρίζουν αυτό, όλο που είχε ακουστεί το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, Τρίτη, εδώ, 15 του μήνα, Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, παρέα σας για 2 ώρες. Έτσι έχουμε διάφορα εδώ, διαβάζουμε, δεν είναι όλα της επικαιρότητας πάντοτε.
1: Η αλήθεια είναι και εμείς έτσι θέλουμε να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές, δεν είναι πάντα
0: έτσι,
1: εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο, έτσι, δηλαδή μας προκαλούν πάρα πολύ, όσο και να κρατιόμαστε δηλαδή. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, έχεις δει τι δώρο γενεθλίων είχε πάρει ο Άρνολτ Σβαρτζενέγκερ?
0: Σε ποιον? Στον εαυτό του. Τι εννοείς? Γενεθλίων, πού?
1: Του το χαρίσανε τελικά. Ήθελε να το αγοράσει, αλλά τελικά του το χαρίσανε. Ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ήταν ένας καλλιτέχνης, ο οποίος είχε φτιάξει και ανεβάσει στο Reddit μία πίπα Terminator. Το πρόσωπο που είχε δηλαδή ο Σβαρτζενέγκερ στην ταινία. Ο Σβαρτζενέγκερ είχε ενθουσιαστεί όταν την είδε και είχε στείλει μήνυμα για να την αγοράσει. Εκείνος του είχε απαντήσει ότι μόνο σαν δώρο μπορώ να την προσφέρω. Τελικά καταλήξαν σε μια συμφωνία να του χαρίσει αυτή την πίπα και εκείνος να του στείλει ένα αυτοκίνητο.

0: Γενικά του άνοιξε τους ορίζοντες.
1: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Το έκανε διαφήμιση το προϊόν, ίσως να πουλήσει περισσότερα.
0: Λοιπόν, επειδή υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι αμφισβήτησαν την ανάρτηση αυτή και την γνησιότητα του αυτογράφου, ο ίδιος ο Σβατζενέκερ μπήκε και σχολίασε από κάτω ότι εγώ το έκανα, την υπέγραψα, έκανα αυτό, έκανα εκείνο και μου άρεσε πάρα πολύ κτλ.
1: Δεν ξέρω, είναι αυτός όμως. Είναι ναι, μαϊμού προφίλ. Α, το επίσημο, εντάξει. Άμα είναι το επίσημο.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε έτσι το πρώτο ημίωρο για σήμερα.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και δεν γνωρίζετε τον τρόπο, να σας πούμε ότι μπορείτε να μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε. Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, 15 του μήνα, 15 του Σεπτέμβρη. Ευβαλίκος μας Καταρμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν η ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου. Το 1916 ο μικρός Willy, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στη μάχη του Σόμ. 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». 1928 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την Πενικυλίνη. 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας. 2000 είχαμε την τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ με συμμετοχή 10.200 αθλητών και αθλητριών από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 15 Σεπτεμβρίου.

0: Μ' αρέσει αυτή η μέρα.
1: Ναι,
0: μ' αρέσει αυτή η μέρα γιατί μαθαίνουμε πολλά. Έτσι, μεταλαμπαδεύουμε τη γνώση μας στον κόσμο. Έτσι, και δίνουμε τροφή για σκέψη.
1: Λοιπόν, σου έχω εξωτερικό δελτίο.
0: Γιατί τι, όλα τα υπόλοιπα που λέμε είναι εσωτερικά, δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: δεν παράγει αυτή η χώρα, δεν παράγει πολλά.
1: Από την Κολονία μας έρχεται η είδηση.
0: Έτσι, καλώς όρισες είδηση, τι κάνεις.
1: Λοιπόν, πρόκειται για μια επιχείρηση 9.000 τετραγωνικών μέτρων. Πού να τα βρεις αυτά, παιδί μου, στην Ελλάδα.
0: Ολόκληρο κτίριο.
1: Τεράστιο κτίριο, γιατί έχει και φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: 11 όροφοι. 11 όροφοι, 20 ανοχής, το καταλαβαίνεις.
0: Προσπαθώντας να το φανταστώ, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ας πούμε, αν πας
1: και απ' έξω είναι μπλε, δεν είναι κόκκινο, να σου το πω.
0: Είναι μπλε, είναι μπλε. Λοιπόν, προσπαθώ, ας πούμε, πας στο Λονδίνο. Πού θα πας να ψωνίσεις? Στο Harrods.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, προσπαθώ να φανταστώ ένα Harrods, αλλά...
1: Έτσι, λίγο πιο πικάντικο.
0: Λίγο πιο πικάντικο, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, έχει μια τεράστια αφίσα αυτό το 11-όροφο κτίριο. Mm-hmm. Η οποία είναι γεμάτη από σημαίες. Να υποθέσω ότι εννοεί ότι έχουν κορίτσια από όλες αυτές τις σημαίες.
0: Δεν ξέρω, μάλλον. Ξέρω κι εγώ.
1: Ελληνική πάντως δεν έχει, να σου το πω.
0: Έτσι. Κρατάμε εμείς τις ηθικές μας αξίες εδώ στην Ελλάδα κλεισμένες.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω, ούτε κι εγώ τι να σου πω. Πάντως το σίγουρο είναι ότι υπάρχει, ας πούμε, ένα παρεδώσει με διάφορες χώρες. Έχει μέσα. Ή μήπως εννοεί ότι οι φιλοξενούμενοι που έρχονται μπορεί να είναι από πολλές χώρες.
1: Τα όχι, νομίζω όχι, ότι έτσι, μάλλον αναφέρεται στα κορίτσια που
0: μάλιστα.
1: Okay. Το θέμα είναι ότι πάει, έκλεισε.
0: Έκλεισε, πάει. Έτσι πως έγιναν
1: τα πράγματα.
0: Τόσο καιρό
1: που δεν δουλεύανε τα κορίτσια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τεράστιο, έτσι.
0: Μόνο για την εμπειρία, γιατί δεν έχω πατήσει το πόδι μου ποτέ σε τέτοιο χώρο, αλλά μόνο για την εμπειρία να πας να δεις, ας πούμε, 11 όροφους ήτανε.
1: Ναι, παιδί μου.
0: 11 όροφους.
1: 11 όροφοι και ανοχή.
0: Πώς το μοιράζουν, δηλαδή πρέπει να το μοιράζουν θεματολογικά κιόλας, φαντάζομαι, αυτό το πράγμα.
1: Τι να σου πω.
0: Οι ξανθιές, οι μελαχρινές, οι με μεγάλο στήθος,
1: οι μικρό στήθος. Θέλω μου θυμίζει ανέκδοτα.
0: Οι 18χρονες, οι 50χρονες, ξέρω κι εγώ, τα έχουν ένα. Θα έχουν κάποια ποικιλία εκεί μέσα, 11 όροφοι.
1: Ναι, 11 όροφοι, αν είναι δυνατόν.

0: Και ενώ λέγονται ωραία ποιματάκια εδώ μέσα στο στούντιο, έτσι, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί.
1: Έχουμε μία ολόκληρη ώρα μαζί και έχουμε να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω, Κοσμά μου, ότι θα πρέπει να αγοράσουμε ένα δώρο.
0: Σε ποιον πάλι?
1: Θα
0: πάλι
1: σου πω μετά, όταν εξοδευτούμε,
0: πάλι στα έξοδα με βάζεις.
1: Μα τι να κάνουμε, δεν γίνεται.
0: Είναι εποχή που πληρώνουμε πολλούς φόρους, τώρα δεν γίνεται.
1: Καλέ, θα μας πει γαϊδούρια.
0: Πρώτος φτάνει.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχω να σου πω.

0: 2000 FM. 2000 FM. 2000 FM.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω εξαστιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε,
2: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.
3: Ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: Εμιβαλή, Κοσμάς και Τραμμάδος εδώ. Για εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
1: Κακώς ήρθατε τώρα στην παρέα μας και δεν είστε από την αρχή, έτσι, αλλά τέλος πάντων δεν θα το συζητήσουμε τώρα αυτό. Λοιπόν, Κοσμά, θέλω έτσι να φανταστείς κάτι. Φαντάσου ότι έχεις πάει στο Τελαβίβ.
0: Okay.
1: Και περπατάς αμέριμνος στην πόλη.
0: Αμέριμνος κιόλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά ναι. Βλέπεις διάφορα σακουλάκια να πέφτουν από τον ουρανό. Ναι. Και κόσμο να τρέχει και να μαζεύει αυτά τα σακουλάκια.
0: Τι έχουν τα σακουλάκια μέσα?
1: Κάναβη. Αυτό ζήσανε πριν από μερικές μέρες οι κάτοικοι του Τελαβή. Καθώς ένα ντρόουν πέρναγε από πάνω στον ουρανό και έρενε την πόλη με πλαστικά σακουλάκια γεμάτα κάναβη.
0: Δεν ξέρω τώρα. Χαλάει την πιάτσα αυτό.
1: Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός. Ήτανε οι υπτάμενοι μεταφορείς κάναβης της Green Drones. Η εταιρεία, λέει, στη συνέχεια έβγαλε και ένα online μήνυμα. Είναι ώρα, αγαπημένοι μας αδελφοί. Είναι πουλί, είναι αεροπλάνο. Όχι, είναι το πράσινο ντρόουν που μοιράζει δωρεάν κάναβη από τον ουρανό. Σιγουρευτείτε ότι πήραν όλοι λίγη δωρεάν αγάπη.
0: Η κάναβη είναι αγάπη.
1: Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι η κάναβη παραμένει παράνομη στο Ισραήλ, έτσι. Mm-hmm.
0: Αυτό που βάζουμε αγγλικούς τίτλους, ας πούμε, στα green, πώς το είπαμε, green drone, πώς το είπες
1: ακριβώς.
0: Είναι η
1: ονομασία της εταιρείας.
0: Ναι, αυτό, ας πούμε, τη γλυκένει την παρανομία.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Πάντως,
0: γιατί έτσι...
1: αυτό ήταν ένα διαφημιστικό τρίκ, έτσι, που έκανε μια εταιρεία που διανέμει κάναβη, αλλά παράνομα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, δεν είσαι και στη... τι είναι... στο Άμστερνταμ, δεν είσαι στο Άμστερνταμ.
1: Δεν είσαι στο Άμστερνταμ, για να
0: ακόμα και εκεί
1: αυτά.
0: Βέβαια τα έχουν λίγο ψηλό περιορίσει λίγο από ό,τι ακούω. Λοιπόν, μάλιστα.
1: Τον ούσα, okay. Λοιπόν, στον ουρανό, δεν ξέρεις.
0: Χαλάνε τη πιάτσα και εμείς πώς θα πουλήσουμε μετά. Κάτσε όπα, δηλαδή.
1: Έχεις τέτοια όπα. Πράγματα, παιδί.
0: Όχι, λέω γενικά τώρα, παίρνουν τα
1: σκέφτεσαι
0: κομμάτια.
1: Σκέφτεσαι το μέλλον, γιατί δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούμε.
0: Έχουμε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα που φυτρώνουν αυτά.
1: Καλά, κάθε και λίγο όλο και καινούργια φυτή ανακαλύπτουν.
0: Και σε γλάστρες επίσης. Τι λες τώρα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για άλλη μια ώρα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, έχουμε μια συγκινητική ιστορία.
1: Αχ, δεν μπορώ, θα κλάψω πάλι.
0: Αυτό, πάρε το μαντήλι σου, ετοιμάσου. Έχουμε ένα σκύλο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ταξίδεψε 10.000 μίλια για να βρει τους ιδιοκτήτες του.
1: Έλα ρε το κουτσούνι.
0: Είδες τώρα. Πάρε το μαντήλι εδώ.
1: Ναι, το έχω έτοιμο.
0: Που γράφει το όνομά μου. Λοιπόν, χρειάστηκε λοιπόν να διανύσει 10.000 μίλια. Μικροσκοπικό σχετικά σκύλος, έτσι. Έκανε ολόκληρο ταξίδι από τη Νότια Καρολίνα. Όταν οι ιδιοκτήτες κλήθηκαν, λέει, να εγκαταλείψουν τον περίπλου της γης που πραγματοποιούσαν με εστιοπλοϊκό σκάφος και να επιστρέψουν στην Αυστραλία. Με τα σύνορα να κλείνουν. Είχαν λιγότερο, λέει, από 48 ώρες για να μαζέψουν τα πράγματά τους και αφού έδωσαν, λέει, το σκάφος στο λιμάνι πίσω, εξαιτίας των αυστηρών κανονισμών για την εισαγωγή ζώων που έχει θεσπίσει η Αυστραλία, ο σκύλος της οικογένειας δεν μπορούσε να ταξιδέψει μαζί τους. Δεν τους προβλημάτισε, λέει, το γεγονός.
1: Οι άκαρδοι.
0: Έτσι. Η οικογένεια τηλεφώνησε κάποιους φίλους και κανόνισε να φιλοξενήσουν το σκυλί. Η οικογένεια αποχαιρέτησε το σκυλί με την ελπίδα ότι θα το ξαναδεί σε λίγες εβδομάδες, αλλά αυτό δεν έγινε. Έγινε τώρα, μετά από πολύ καιρό.
1: Το καημενούλι. Το καλό που τους θέλω να μην το ξαναφύσουν πουθενά.
0: Τι να πεις. Είναι αυτές οι συγκινητικές ιστορίες με τα ζώα.
1: Ναι.
0: Μερικοί το λένε και παιδί μου. Και μερικές, δηλαδή. Έχει ξεφύγει το πράγμα.

0: διάλειμμα. Έρχεται.
1: Εντάξει.
0: Να το. Το βλέπω εδώ στο βάθος.
1: Το δέχομαι.
0: Πετιέται.
1: Λοιπόν, να σου πω εγώ μετά τι πετάχτηκε εκεί στην Αυστραλία.
0: Χαιρετισμού να δώσουμε.
1: Πολλά φιλιά να δώσουμε. Το νου σα, παιδιά. Με αυτά που βλέπω να πετιούνται δεξιά και αριστερά στην Αυστραλία, με έχει πιέσει ένα φόβο.
0: Δεν ξέρω, είχαμε και κάτι φίδια στην Ελλάδα, βέβαια.
1: Καλέ, ποια φίδια, θα σου πω εγώ μετά τι πετάχτηκε και στην Αυστραλία.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μα, μα βρίσκεται στο Facebook και στο Instagram. Ασφαλή τρόπο επικοινωνία.
1: Εκεί τα λέμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί ομιλούμε διεξοδικώς. Κόσμος Κατραμάδος, η Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή, τελευταίο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε.
1: Τελευταίο ημίωρο Τρίτης.
0: Καλώς ορίσατε. Εύη Βαλή, Κοσμά της Κατρεμάδος, για λίγο ακόμα εδώ.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Λοιπόν, σου έλεγα, Κοσμά, πριν πάμε σε διάλειμμα, για το τι πετιέται εκεί στην Αυστραλία.
0: Να το, πετιέται.
1: Ένας τεράστιος κροκόδηλος αλμυρού νερού, παρακαλώ πολύ. Και είσαι έτοιμος να ακούσεις διαστάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Μήκος 4,4 μέτρα και βάρος 349 κιλά. Και πού το πιάσανε? Σε τουριστικό θέρετρο της Αυστραλίας.
0: Ναι. Πόσο μήκος?
1: 4,4 μέτρα.
0: Πω, πω.
1: 349 κιλά.
0: Πω, πω.
1: Είναι λίγο τρομακτικό. Ε?
0: Πρόκειται
1: για το μεγαλύτερο κροκόδιλο που έχει πιαστεί σε αυτή την περιοχή εδώ και χρόνια. Ο αριθμός των κροκοδίλων αυξάνεται στον τροπικό βορρά της Αυστραλίας, καθώς ο ομοσπονδιακός νόμος τους έχει καταστήσει προστατευμένο είδος από τις αρχές του 70. Ο κροκόδιλος αλμυρού νερού είναι ικανός να επικρατήσει σχεδόν απέναντι σε οποιοδήποτε ζώο μπαίνει στην επικράτειά του, ακόμα και ενός καρχαρία. Μπορεί δηλαδή ο κροκόδιλος αυτός να επιτεθεί στον καρχαρία και να το φάει λάχανο. Βρε παιδιά, καρχαρίες έχετε, κροκόδιλους έχετε. Τι γίνεται εκεί πέρα?
0: Έχουν παρέα οι άνθρωποι. Να μην αισθάνονται μοναξιά όταν πηγαίνουν στη θάλασσα.
1: Να μην βαριούνται.
0: Έτσι. Να έρθουν εδώ πέρα οι πατριώτες. Θα έλεγα. Τουλάχιστον εδώ πέρα είσαστε πιο ασφαλείς.

0: Λοιπόν, τι καλό είχαμε.
1: Λοιπόν, σου είπα ότι έχω τη συνέχεια ενός ζητήματος, φλέγοντος ζητήματος που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ σε προηγούμενες εκπομπές. Λοιπόν, ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης. Ναι. Το θυμάσαι έτσι λίγο αυτόν τον τύπο?
0: Τι, με την κόρη που... Όχι, άλλο είναι
1: που
0: αυτό.
1: Που είχε παρουσιάσει την επίσημη ερωμένη κάποτε.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά την έβγαλε από επίσημη ερωμένη και την έβαλε στο μπουντρούμι.
0: Έτσι.
1: Το θυμάσαι αυτό? Έχουμε τη συνέχεια λοιπόν σε αυτήν την ιστορία.
0: Α, έχει και συνέχεια.
1: Ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης, Μάχα Βαγιραλονγκόρν, απένιμε ξανά όλους τους βασιλικούς και στρατιωτικούς τίτλους στην εκπεσούσα επίσημη ερωμένη. Αποκαταστάθηκε η φήμη του κοριτσιού.
0: Γιατί όμως τα είχε κάνει όλα αυτά, για να την τιμωρήσει?
1: Γιατί, ναι, την είχε
0: κάνει,
1: αλλά
0: τι είχε κάνει αυτή όμως να μας πει?
1: Για...
0: Θυμάσαι?
1: Ανυπακοή.
0: Τουλάχιστον, εγώ νομίζω ότι λίγο κράτησε όλο
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Η 35χρονη... Αυτό εντωμεταξύ είναι, το έχουμε πει, 60 κάτι.
0: 60 κάτι, μια χαρά είναι. Πάνω στο άγχος της ηλικίας.
1: 68.
0: Έτσι.
1: Η 35χρονη Σινινάτ Κόι Βονγκατζίρα Πάγκτη είναι πρώινος ελεύθερη και πιλότος.
0: Εύκολα ονόματα.
1: Είχε φυλακιστεί τον Οκτώβρη που μας πέρασε, γιατί παραβίασε τη βούληση του βασιλιά και επειδή υπήρξε μη νομιμόφρον απέναντι στη μοναρχία, γιατί φαίνεται ότι σαμποτάρισε την ανακήρυξη της 4ης συζύγου του μονάρχη ως βασίλισσας. Κατάλαβες, είχε κάνει δολοπλοκίες.
0: Κοίταξε να δεις, έτσι σε εκπίπτει δηλαδή των αξιωμάτων. Έτσι σε βάζω στο μπουντρούμι, άμα μετανιώσεις όμως. Και επίσης ότι δεν θα το ξανακάνεις, ξαναπαίρνεις τα πτυχία σου, τις περγαμινές σου. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Καταλαβες.
1: Τότε
0: τη συγχώρεσε δηλαδή.
1: Ναι, παιδί μου, τη συγχώρεσε και την πήρε πίσω με όλες τις τιμές. Τότε εντωμεταξύ που είχε πρωτοανακηρυχθεί αυτή για επίσημη ερωμένη, είχαν βγει πάνω από 60 φωτογραφίες κοινές τους. Επίσημα στα μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχα δει κι εγώ, μια χαρά ήταν αυτή. Και όχι.
1: Ναι, μια χαρά είναι, είναι όμορφη κοπέλα.
0: Ναι, για 60 χρόνων ο άλλος.
1: 68.
0: 68.
1: Κοντά 70. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε και συνέχεια σε αυτό.
0: Ναι.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Oh, ναι.
0: Περάσαμε υπέροχα αυτό το δίωρο και έτσι θα περάσουμε και αύριο εδώ στη θέση μας.
1: Παρεούλα.
0: Παρέα.
1: Συντροφιά.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Μέχρι αύριο. Πολλά φιλιά από μας.
0: Έτσι, φεύγουμε εμείς τώρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Sniff.
1: Claps.
0: Εσύ δεν θέλεις να μείνεις εδώ. Άλλες φορές δεν θέλεις να μείνεις.
1: Είπα claps.
0: Claps.
1: Κλαίω. Τα λέμε και πάλι αύριο. Πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ρεντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
8: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
7: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273 027 011. Καλή σχολική χρονιά.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

0: και αποχωρώ.
1: 2000 FM 2000

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.